0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθεια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

όπως κανείς. Τα νησιά που σου είχα τάξει έχουν όλα τους πουλιάξει και δεν τα ξαναδοείς ούτε άνθρωπος.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 90 και 2.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

καλά η δουλειά. Εγώ στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χάζα που φοβόσου μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, το είχες δίκιο τελικά, δεν ήταν πράγματα πάντα τώρα.

5 λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

και θα κάνω ό,τι πεις. Δώσ' μου την αγάπη σου μόνο, δώσ' μου αυτό που

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan, Οδύσσια, συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθεια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: ύπνο του κλαψ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Με άλκη στις πρωτοψάλτη ξεκινάμε σήμερα.
0: Το χρόνο που
1: τα κορμιά.
0: Βλέπει.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα.
0: Ζωή, ζωή.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στο Prisma 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Θα σου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή.
0: Και ποιος θα μας ξεπλέξει.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 26 Αυγούστου.
0: Κορμιά,
1: το 26.
0: Ήρθε η ώρα σε δύο σπίτια.
1: Και άντε, άντε, έφυγε και ο Αύγουστος. Θα μου πεις για τα παιδιά μας, δεν είναι ωραίο αυτό, γιατί έχουν συνηθίσει με τα μπάνια τους, τα παιχνίδια τους, τώρα τα ταξίδια τους. Και τώρα αρχίζει η αντιστροφή μέτρηση για το σχολείο.
0: Πώς να γυρίσεις τώρα.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Τα ωραία τελειώνουν γρήγορα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θέλω να απολογηθώ γιατί χθες έκανα μία πατάτα εδώ στην εκπομπή. Να ζητήσω συγγνώμη, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός και στο λεξικό μου υπάρχει η λέξη αυτή.
0: Διστερήσαμε κι ο έρωτα.
1: Διότι είχα γυρίσει τα μηνύματα στο Facebook, στο Prisma 92.
0: Τη μοίρα βρήσαμε.
1: Ξεχάστηκα να τα γυρίσω στο δικό μου, το προσωπικό λογαριασμό στο Τζόρτζ Αναγνωστόπουλος, και δεν έβλεπα, ρε παιδί μου, να έρχονται μηνύματα από τους ακροατές που κάθε μέρα μου στέλνουν. Και λέω, κάτι έγινε, ήταν η πρώτη μέρα χθες μετά από τις διακοπές, τις ολιγοήμερες διακοπές, και λέω, κάτι συμβαίνει, ξεχάστηκαν. Αλλά είχα ξεχαστεί εγώ τελικά. Μόλις τελείωσε η εκπομπή, είδα την πατάτα που είχα κάνει και ζητώ δημόσια συγγνώμη. Θα τα διαβάσω σε λίγο και τα χθεσινά, γιατί έρχονται και τα σημερινά.
0: Που ήρθε η ώρα σε δύο σπίτια χωριστά. Πώς να γυρίσεις τώρα.
1: Και επειδή μου αρέσει πολύ η ποίηση, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο ποιηματάκι.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Περίπατος». Η ζωή μου όλη ένας περίπατος 2 χιλιόμετρων. Πόσους δεν είδα, πόσους δεν συνάντησα. Όλοι ήταν παρόντες εκτός από σένα, που ήσουν κλεισμένοι σε ένα χρυσό κλωβό γεμάτο πίτουρα. Δεν τα κατάφερες για μια ακόμη φορά.
3: Και δακρύζουνε τα λόγια μου.
1: Ήταν κλεισμένοι μέσα σε ένα κλωβό με πίτουρα. Πω νόημα. Τι ποίηση είναι αυτή. Εδώ. Θα σας διαβάζουμε κάθε μέρα από ένα ποιηματάκι, έτσι να σας φτιάχνουμε τη μέρα.
3: Να μου τώρα είστε ένα χωριατή.
1: Καλημέρα στο Διονυσάκη το Γιακουμέλο. Καλημέρα, φίλε Διονύση. Έτσι μου λέει, συνέχισε, ξέρει αυτό τι. Έγραψε και κάτι άλλο. Ο άλλος, ο έτερος Γιακουμέλος, ο Γιάννης. Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα σε όλους. Γεια σου, Γιαννάκη, καλημέρα.

0: βρείτε.
1: Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη, η οποία χθες μας έγραψε: έλειψε πολύ η πρωινή παρέα σου. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλημέρα κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Και σήμερα μας γράφει: καλή σας μέρα κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Εχθές τα μηνύματά μου δεν τα λάβατε? Η οποία μετά στέλνει: τώρα κατάλαβα, λέει, τι συνέβη, γιατί απόρρισα χθες. Ναι, ναι, τι να κάνω, μεγαλώνω και ξεχνώ. Ο Γιώργος ο Ζουπάνος εχθές μας έστειλε: καλημέρα Γιώργο και χρόνια πολλά με υγεία. Έχουμε μπλέξει με κάμπιες, ακούω. Καλό, καλό. Είναι ψεσινά μηνύματα αυτά που διαβάζω τώρα. Ο Άκης ο Μαρμαράς: καλημέρα, χρόνια πολλά. Welcome back. Ναι κυρία Μωραΐτη, δυστυχώς από τώρα, από τώρα. Κι ας τελειώνει τώρα ο χρόνος μου. Η ζωή κλαμπάνει. Χθες μας στέλνει μήνυμα: καλή σου μέρα Τζόρτζ, χρόνια πολλά και καλή επάνωδο να έχεις στο ραδιοφωνικό αέρα. Και πεθαίνω που με μόνο. Όταν η ανικανότητα μας γράφει περισσεύει, η ειρωνία γίνεται το τελευταίο καταφύγιο. Δεν αντέχω. Ο πρόεδρος του Καλαμακίου, ο Χρήστος Κοντονής: καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή επιστροφή με χαρούμενες ειδήσεις. Ορίστε, τι λες ρε Χρυσταρά, τι λες ρε πρόεδρε. Ποιες χαρούμενες ειδήσεις? Υπάρχουν χαρούμενες ειδήσεις σε τούτο εδώ το νησί? Ο Ντένις ο Αρβανιτάκης, ο καλός φίλος εκεί από την περιοχή των Λαγκαδακίων, καλημέρα, χρόνια πολλά μου έστειλε χθες. Ο Σάκης ο Τσουκαλάς: καλημέρα Γιώργο, χρόνια πολλά, καλό χειμώνα. Και άλλα πολλά. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.

0: Μου γράφει εδώ ένας φίλος, θέλω κι άλλο ποίημα. Πάρ' το.
1: Θα σας διαβάσω το ποίημα «Βαρκούλες πλέουν στα νυχτά». Το κληρονομητήριο που μου άφησες ήταν ένας μορφασμός στο πρόσωπό σου. Μια σύσπαση στα χείλη και μια επίδειξη της ομορφιάς σου. Και οι βαρκούλες πλέουν στα ανοιχτά του πελάγου. Κάθε χρόνο ταξιδεύω μέσα στο πρόσωπό σου.

0: τα κρίζουν.
1: Εντάξει τώρα, άλλο level, εντάξει. Πού σας ταξιδεύω, ε? Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Θα μιλήσουμε για το τι έγινε χθες στο Δημαρχείο. Την ώρα που εμείς ήμασταν στον αέρα, ήταν σε εξέλιξη η ειρηνική αυτή κατάληψη από τους παράγοντες, τους φίλους της ομάδας της ΠΑΕΑΠ Ζάκυνθος. Υπήρξε διάλογος τόσο με τους παρευρισκόμενους εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο απ' έξω με τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, αλλά και με τα μέλη της διοίκησης και με τον Δήμαρχο, οι οποίοι ανέβηκαν στο γραφείο του τελευταίου και συνομίλησαν και κλεισμένων των θυρών.
2: Με πουλάς και μ' αγοράζεις, ψάχνω δανεικό εδώ.
1: Εγώ με τα όσα έμαθα και είδα, και υπάρχει τώρα και βίντεο που έχει ανεβάσει ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Διονύσης Μπινιώρης στην ημέρα, διαπιστώνω ένα πράγμα. Με μία πρόταση θα τα πω όλα. Μία τρύπα στο νερό.
2: Σ' αγαπάω, πού να πάρει.
1: Κοροϊδευόμαστε, φίλες και φίλοι, κοροϊδευόμαστε.
2: Μια

0: Καλή σου μέρα, Τζόρτζ. Και αν μπορείς, δώσε ένα χρόνια πολλά για το αντράκι μου. Ναι, θα σου το πω, θα το πω. Θα το πω. Ζωή μου, καλημέρα. Ζωή Κλαμπάνη. Να χαίρεσαι τον Αλέξανδρό σου, να είναι γερός και δυνατός. Έχει γενέθλια σήμερα, το καμάρι της. Αλέξανδρε, καλημέρα. Χρόνια σου πολλά, αγόρι μου. Να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έρχονται κι άλλοι από ό,τι βλέπω. Καλημέρα στον Κώστα το Σέλινα. Καλημέρα στο Σπυράκο και την Βιργινία. Καλημέρα στο Σύφη, τον Σεμιτέκολο. Γεια σου Σύφη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κομνινό. Καλημέρα στον Νίκο, το Σταματόπουλο. Γεια σου Νικόλα μου, καλή δουλειά στην όμορφη Μπασία. Καλημέρα στον συνάδελφό μου, τον καλό φίλο, τον Δημήτρη τον Μαρκεσίνη. Πιστεύω να έχεις ξυπνήσει.
1: Σ' αγαπάω που να πάρει.
0: Για να δω, ανέβασε στο The Times σήμερα. Οπότε θα έχει ξυπνήσει και θα ακούς λογικά.
1: Μέχρι να σε καταφέρω, σ' αγαπά.
0: Όχι, δεν έχει ανεβάσει τίποτα ακόμα.
1: Να πάρει.
0: Οπότε δεν τον κόβω να είναι μαζί μας.

Λοιπόν, σήμερα η περιοχή μας εδώ, το νησί μας, είναι σε πορτοκαλί χρώμα. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό.

0: συγγνώμη, αλλά πρέπει να απαντώ και στα μηνύματά σας.
1: Που θα έρθεις βρέχει, σύμπτωση λες, πες το όπως θες.
0: Έχει να κάνει με τον καιρό, φίλες και φίλοι.
1: Όμως εγώ.
0: Και έχει σταλεί από την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου ένα δελτίο τύπου με τίτλο «Κατεπίγουσα ανακοίνωση, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές». Θα τη διαβάσουμε αργότερα, γιατί θα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο και συγκεκριμένα τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα, τον κύριο Γιάννη Μπάστα, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά από πυρκαγιές και έχει βοηθήσει, θα τον ακούσουμε να μας το λέει και ο ίδιος. Μου τα έλεγε ένα βράδυ που τον συνάντησα και εξεπλάγει. Βοηθούσε ο ίδιος τα εναέρια μέσα σε πάρα πολλές φωτιές που είχαν... που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια στο νησί μας και πρόσφατα, στις 12 και στις 13 Αυγούστου πέρυσι, στο Κυλιωμένο που ξεκίνησε και έφτασε Αγαλά, Λιθακιά κλπ.
1: Κάτι τρέχει.
0: Αλλά και τις επιγείες δυνάμεις.
1: Φεύγεις μακριά.
0: Θα μας πει περισσότερα και το τι γίνεται με, με τις αντιπυρικές ζώνες, θα μας πει ο κύριος Μπάστας. Και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ζάκυνθος, που δεν τα καταφέραμε χθες γιατί ήταν με τον Δήμαρχο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, τον κύριο Διονύση Ραψομανίκη.

Λοιπόν, έτσι θα κινηθούμε σήμερα. Υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλα προβλήματα που ταλανίζουν εδώ το νησί. Πρώτο και κυριότερο, εντάξει βέβαια, εκτός από τα γνωστά που πλέον έχουμε γίνει γραφικοί να λέμε για το νερό, για το βιολογικό, για, για.

κατέβει μια βόλτα κάτω να περπατήσει. Της αρέσει έτσι να περπατάει εκεί στην παραλία εκεί. Έφυγε από το σπίτι. Κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο μετά από 40-45 λεπτά περίπου. Και μου λέει, δεν μπορείς να διανοηθείς τι έχει γίνει. Τι λέει, τι έγινε. Μου λέει, είμαι ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο και ψάχνω να παρκάρω. Μα και εσύ, Αγίου, με πανηγύρι, εμποροπανήγυρι, κατεβαίνεις να παρκάρεις πού? Θα απαντήσει κάποιος από εσάς που μας ακούει τώρα. Λοιπόν, καταλάβατε, δεν μπορούμε να παρκάρουμε πουθενά. Μετά βλέπεις να παρκάρουν πάνω σε πεζοδρόμια. Θα μου πεις, αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο, τώρα το βλέπεις? Όχι, τώρα είναι πιο έντονο απλά, γιατί δεν βρίσκουν που να παρκάρουν. Παρκάρουν στη διάβαση πεζών. Παρκάρουν σε διάβαση αναπήρων. Παρκάρουν, τέλος πάντων, όπου μπορούν να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους. Αν ήταν δυνατόν να το βάλουν και πάνω σε άλλο αυτοκίνητο. Αυτό το θέμα δεν το έχει λύσει ακόμα η Δημοτική Αρχή. Θα μου πεις, τι άλλο έχει λύσει? Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε να έχει λυθεί κάτι, γιατί δεν υπάρχουν κάποια έργα τα οποία να είναι σε εξέλιξη ή να έχουν τελειώσει. Τώρα, αν μου πείτε κάποιο, okay, θα σας πω, ναι, αυτό ισχύει. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο μου, μου γράφει ο Κώστας ο Κυριαζόπουλος. Γεια σου ρε Κωστάρα, δύναμη, αδερφός, καλό παιδί. Και πάνω απ' όλα, μια φοβερή οικογένεια. Καλώς στην Αθηνά τη Μάργαρη, καλημέρα, καλώς επιστρέψατε. Τώρα καλώς ή κακώς, είδομεν. Σωστή, όπως πάντα. Ήταν τα μεγάλη... Θα δείξει η ιστορία, θα γράψει. Που αντέξανε καλύτερα. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, Τετάρτη όπως είπαμε σήμερα, 26 Αυγούστου 2026. Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας σήμερα. Γιορτάζει η Ανδριανή, η Ανδριανή με δύο νι. Ανδριάννα, Ανδριάννα, Ανδριανός, Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή και Ναταλή. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Οφόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή το κακό μας τον καιρό. Τετάρτη σήμερα, όπως είπαμε, 26 Αυγούστου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μακριά. Με τη ζέστη να επιμένει και την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα, τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρους, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά υπηρετικά ορεινά της μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Όπως μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ερχόμαστε εδώ στα νησιά του Ιωνίου και στη Δυτική Πελοπόννησο, όπου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ορεινά της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4, ενισχυόμενη στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ. Θα βάλει αεράκι, γι' αυτό φοβούνται σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς εδώ στη Ζάκυνθο. Θα τα πούμε αργότερα. Θερμοκρασία από 24 έως 35 και στα υπηρετικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και με τον καιρό, πάμε να δούμε ειδησιογραφία από Ελλάδα και εξωτερικό. Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, ο 48χρονος είχε γίνει σκιά της 45χρονης, το όπλο του συνδέεται με την αλβανική αστυνομία. Μακελιός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άνδρας σκότωσε 8 συγγενείς του σε οικογενειακό δείπνο και αυτοκτόνησε. Τι γίνεται ρε παιδιά. Ούτε στο σπίτι των συγγενών μας δεν μπορούμε να πάμε. Να φοβόμαστε κι αυτό δηλαδή. Τέλος χρόνου για ανακαίνιση κατοικίας και σπίτι μου δύο. Σφίνα Τσίπρα στο Πασόκ βλέπει Χαριλάου Τρικούπη. Η χώρα δεν χρειάζεται κατεψυγμένο διπολισμό. Ρε τι μαθαίνουμε από τους πολιτικούς μας. Τι ωραία αυτή η ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Κατεψυγμένο διπολισμό. Πω, πω, πω, ανατρίχιασα. Α, να πούμε ότι ήταν χθες η κυρία Αποστολάκη εδώ στο νησί, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στις εκδηλώσεις του Αγίου μας. Παραχώρησε συνέντευξη τύπου χθες το απόγευμα, 7 η ώρα, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ εδώ στο νησί, στην οδό Φοσκόλου. Ο Πρίσμα 92 και η αφεντό Μουτσουνάδα μου ήταν εκεί. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής και θα ακούσουμε ηχογραφημένο τα όσα είπε ηχογραφημένα, τα όσα είπε η κυρία Αποστολάκη εχθές γενικότερα για την χώρα μας, αλλά και για το ειδικότερα για το νησί μας. Όπως όλοι ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, δεν θα το μάθετε από μένα. Έφυγε από τη ζωή στην ηλικία 57 ετών, συγγνώμη, ο Δημήτρης Κόκοτας, ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα. Μένεται ακόμα η φωτιά στη Σαλαμίνα. Βελτιωμένη εικόνα στο μέτωπο της Βιωτίας. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα για την πλήρη κατάσβεση. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, ραντεβού με την ιστορία και τη League Face του Champions League για την Ένωση σήμερα, απόψε το βράδυ. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα στον Άγιο Παντελεήμονα. Αναζητούνται οι δύο δράστες που πέταξαν τις Μολότοφ.

Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα τον Σουπάνο. Γεια σου Ανδρέα μου, καλημέρα, να σε καλά φίλε. Θα το διαβάσω, θα το διαβάσω. Μας στέλνει ένα δελτίο τύπου για τις Ακαδημίες του Αθλητικού Ομίλου Τσιλιβή. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Καλημέρα στο Σάκη τον Κόκλα, τον Πεντηλόν, τον φίλο και αδερφό. Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα. Μας ακούει και αυτός ανελιπώς. Τι ώρα είναι, είναι και 28. Ωραία. Για να δω αν προκάνω που λέμε και στο χωριό μου να διαβάσω εδώ. Διαβάζω λοιπόν ότι οι δημοσκοπήσεις λέει πριν από την ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί η Νέα Δημοκρατία βλέπει το 3 μπροστά στα ποσοστά, δηλαδή να πιάσει 30% και βάλε. Μάχη για το 10,6% των αναποφάσιστων. Το καλοκαίρι πέρασε, οι δημοσκοπήσεις επέστρεψαν και η πολιτική τράπουλα βρέθηκε σχεδόν όπως είχε μείνει. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στην περιοχή του 26 με 27%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παραμένει δεύτερη και το Πασόκ γύρω από το 10%. Κάτι ωστόσο άλλαξε, οι αναποφάσιστοι αυξήθηκαν. Και στην εκκίνηση της νέας πολιτικής σεζόν το ενδιαφέρον μεταφέρεται από το ποιος προηγείται στο ποιος μπορεί να βρει τις επόμενες μονάδες. Πριν από τη θερινή ανάπαυλα, οι μετρήσεις έβρισκαν τη Νέα Δημοκρατία περίπου στην ίδια περιοχή. Η Πόλσε την είχε στο 26%, η GPO στο 25,7% και η Mark στο 27,3% στην πρόθεση ψήφου. Μετά τις διακοπές, η Interview την καταγράφει στο 26,5% με την Ελλάς του Τσίπρα στο 14,5% και το Πασόκ στο 10%. Οι μεθοδολογίες διαφέρουν και οι αριθμοί δεν μπαίνουν όλοι στην ίδια ζυγαριά. Η πολιτική εικόνα πάντως είναι καθαρή. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται κατά το κοινό λεγόμενο στα λεφτά της, με τη διαφορά από τη δεύτερη θέση στις 12 μονάδες. Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η πραγματική εκλογική της δύναμη γράφει 3 μπροστά. Οι τελευταίες εκτιμήσεις πριν από τον Αύγουστο βρίσκονταν πράγματι εκεί. 30% η Pulse, 29,3% η GPO και 30,8% η Mark. Το 30% βέβαια δεν είναι αυτοδυναμία, η οποία παραμένει ο διακηρυγμένος στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Ενδιαφέρον έχει ότι στην Πολς περισσότεροι από 4 στους 5, 45% δηλαδή, προτιμούσαν αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι 38% που επέλεγε συνεργασία. Στον αντίποδα όμως, στην έρευνα της Mark, μόλις 18,8% εκτιμούσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει με αυτοδυναμία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις των 8 και 30, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man, καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς, 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Δεν μου λέτε γιατρέ μου, θέλω να δυνατήσω, αλλά δεν μπορώ να κάνω δίαιτα. Τι με συμβουλεύετε να κάνω?
2: Έμπλαστρο.
1: Έμπλαστρο.
2: Μάλιστα.
1: Πού να το
2: πω? Στα ξύνια. Είναι ένα και ένα για τα ξύνια, τα τραβάει.
3: Δεν μου λέτε γιατρέ. Ο άντρας μου και εγώ δεν κάνουμε παιδιά.
2: Και εγώ τι φταίω?
3: Μήπως θα μπορούσατε να μας εξετάσετε?
2: Ποιο να εξετάσω?
3: Τον άντρα μου και εμένα, για να δούμε ποιος φταίει.
2: Ακούστε κύριε μου, δεν υπάρχει λόγος να σας εξετάσω. Έχω ένα μοναδικό φάρμακο για αυτές τις περιπτώσεις.
3: Τι φάρμακο?
2: Έμπλαστρο.
3: Τι έμπλαστρο?
2: Ειδικό.
3: Αλήθεια? Και πού να το βάλω, γιατρέ μου?
2: Στις μασχάλες. Πού να το βάλετε κύριε μου, πού θέλετε βάλτε το.

34 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Prisma 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Μαζί θα πάμε ως τις 10. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 8 με 10.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο. Και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στη ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 35 416 και 6949 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξενός ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρο για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard. Η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αερτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική, delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο 26 950 45 670. Θα βρω τον τρόπο. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Και αυτή την τρέλα, να με το... Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Δύσκολα. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου
έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο, η πόλη σε τρία επίπεδα.

Λοιπόν, όπως σας είπα και στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, η πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και νυν τομεάρχης οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία και εκπροσώπησε το κόμμα στους εορτασμούς για τον πολιούχο μας, τον Άγιο Διονύσιο. Χθες το απόγευμα και λίγο πριν πετάξει για Αθήνα, 7 η ώρα το απόγευμα, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ενώ νωρίτερα έκανε έτσι μια εθιμοτυπική συνάντηση πήγε στο νοσοκομείο, πήγε σε άλλα μέρη έτσι για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια την είχαν ενημερώσει και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η Νομαρχιακή Επιτροπή, αλλά και σύμβουλοι δημοτικοί αλλά και περιφερειακοί για το τι συμβαίνει στο νησί μας.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, το ηχητικό απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Αποστολάκη στα μέσα τοπικά, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Την προλόγησε, την καλωσόρισε ο γραμματέας της Δημαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ εδώ στη Ζάκυνθο, ο κύριος Διονύσης Μποτώνης. Πάμε να ακούσουμε.
1: Καλωσορίζουμε τα μέσα ενημέρωσης της Ζάκυνθο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία παρευρέθηκε στον εορτασμό της μετακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο, στον εορτασμό, και μαζί συναντήσαμε, αφού επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο Ζακύνθου, συναντήσαμε φορείς, παρατάξεις, δημοτικές, και σήμερα, τελειώνοντας αυτό το διήμερο της επίσκεψης, έχουμε τη χαρά να είμαστε όλοι μαζί, μαζί με τα μέσα ενημέρωσης της Ζακύνθου, όπου η κυρία Αποστολάκη θα απαντήσει σε ερωτήσεις σας, αφού προηγουμένως προλογίσει.
2: Λοιπόν, καλησπέρα. Βρίσκομαι με πολύ μεγάλη χαρά ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μου για δεύτερη μέρα σήμερα στη Ζάκυνθο, ανάμεσα σε δύο πολύ καλούς φίλους και συνεργάτες, τον γραμματέα της Ομαχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον καλό φίλο Διονύση Μποτώνη, και την Βέρα Λαζένη, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, επίσης καλή φίλη, για να δώσουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου που θα έρθει να σφραγίσει, να ολοκληρώσει αυτή την διήμερη επίσκεψη με αφορμή τη συμμετοχή μου σε αυτόν τον πάνδημο εορτασμό. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά από την συμμετοχή, από αυτό το Πάσχα του καλοκαιριού που είχα την χαρά να βιώσω μαζί με τον κόσμο της Ζακύνθου, και να πάρω και εγώ δύναμη από αυτή την σημαντική στιγμή για τον τόπο σας. Βρίσκομαι στη Ζάκυνθο, τον γενέθλιο τόπο του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, του Γιάννη Βαδακαστάνη, με τον οποίο είχαμε έτσι μια συνεργασία πριν επισκεφτώ το νησί σας, ο οποίος οργώνει όλη την Ελλάδα, αλλά βέβαια η καρδιά του είναι εδώ και η σκέψη του είναι στη Ζάκυνθο. Και έτσι είχαμε μια πολύ έτσι παραγωγική κουβέντα και συνεργασία, και έχουμε μια μεγάλη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα με αυτόν τον ξεχωριστό άνθρωπο και τον ξεχωριστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο χρόνος που πραγματοποιείται η επίσκεψή μου δεν είναι ένας χρόνος ουδέτερος, είναι ένας χρόνος αμιγώς προεκλογικός, με απόλυτη ευθύνη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει βάλει τη χώρα σε προεκλογική περίοδο από την αρχή περίπου της Άνοιξης. Είναι αβέβαιο και άγνωστο το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι προφανές ότι οι εκλογές θα προσδιοριστούν από τα ιδιωτελή, θα έλεγα, και μικροκομματικά κριτήρια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του Πρωθυπουργού. Αλλά η χώρα αυτή τη στιγμή έχει αυτό το βάρος, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όταν η χώρα κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς για τόσο μακρύ διάστημα, αυτό είναι εις βάρος της λειτουργίας της κρατικής μηχανής, της απόδοσης της κρατικής μηχανής και γενικότερα της απόδοσης των δημόσιων πολιτικών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η συνάντηση και η παραμονή ήταν πυκνή. Συναντηθήκαμε με τους δύο αντιπεριφερειάρχες της Ζακύνθου, τον χωρικό και τον θεματικό. Συναντηθήκαμε με την μείζωνα αντιπολίτευση στο Δήμο της Ζακύνθου. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το νοσοκομείο της Ζακύνθου, αυτό το κόσμημα σε ό,τι αφορά την κτηριακή υποδομή, με τα πολύ σημαντικά όμως προβλήματα σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του. Συναντήθηκα εκεί με το Σύλλογο των Εργαζομένων, με τον Σύλλογο των Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, με τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον Σύλλογο των Καρκινοπαθών του νησιού με το επιμελητήριο του νησιού, την πρόεδρο του επιμελητηρίου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και εάν δεν ξεχνώ κάτι, να ολοκληρώσουμε την τόσο έτσι πυκνή αυτή επίσκεψη με την επίσκεψη στον Αγροτικό Γυναικείο Συνεταιρισμό της Μελισσιώτισσας, που και εκεί ήταν μια πολύ έτσι, θα έλεγα, αισιόδοξη συνάντηση με γυναίκες που επιμένουν, που προσφέρουν στο νησί και στο χωριό τους και που είναι ένα πρότυπο για αυτή τη λειτουργία των συνεταιρισμών. Σε αυτήν την συγκυρία που σας περιέγραψα, ενημερώθηκα για μείζωνα ζητήματα του τόπου σας. Ενημερώθηκα για την κατάσταση στο νοσοκομείο, για τα προβλήματα της παιδιατρικής κλινικής καταρχήν, για τα προβλήματα της παθολογικής κλινικής, για τον αγώνα των ανθρώπων και του συλλόγου για να υπάρξει υποδομή για τους χημειοθεραπευόμενους στο νησί, οι οποίοι είναι και σε ποσοστό, από ό,τι ενημερώθηκα, πολύ ψηλό σε σχέση με τον μέσο όρο, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα δύο φορές την εβδομάδα να δέχονται τη θεραπεία τους εδώ, αλλά με τεράστια ζητήματα σε λήψεις υποδομών. Ενημερώθηκα και είδα και η διεισόμαση την κατάσταση στο λιμάνι, ένα master plan που από ό,τι αντιλαμβάνομαι επί 8 χρόνια είναι στον αέρα και επαναεξαγγέλθηκε, αλλά αντιλαμβανόμαστε, φαντάζομαι όλοι, ότι αυτές οι εξαγγελίες έχουν μάλλον χαρακτηριστικά προεκλογικής περιοπής, κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να γεννούν καμία προσδοκία και σε κάθε περίπτωση μετά από σχεδόν δύο πλήρες τετραετίες έχουμε μια μεγάλη απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων σε ζητήματα υποδομής σε ένα νησί σαν τη Ζάγηθο, που έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στο ΑΕΠ μέσα από τα έσοδά της από τον τουρισμό. Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Συμμετέχει με δις στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, άρα δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις στο λιμάνι. Να υπάρχει αυτό το πρόβλημα με την ίδρυυση, το οποίο επίσης είχα το είδα και βιωματικά δοκιμάζοντας το νερό, να υπάρχουν προβλήματα με τα σκουπίδια και την αποχέτευση. Ένα τοπόσιμο παγκόσμιας εμβέλειας, όπως είναι το ναυάγιο, να μην υπάρχει μια άμεση και ουσιώδης παρέμβαση, είναι από το 23 αποκομμένη η πρόσβαση. Εκτός βέβαια από την πρόσβαση για θαλάσσεις, υπήρξε μια παρέμβαση του Πολυτεχνείου που αποτυπώνει την ιστορική βαρύτητα αυτού του μνημείου, θα έλεγα, του νησιού, για το οποίο έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Υπάρχουν ζητήματα επίσης με την αποχέτευση και είδα επίσης με τα μάτια μου ότι στη Ζάκυνθο, έναν παγκόσμιο τουριστικό προορισμό του 21ου αιώνα, υπάρχουν σχολεία που λειτουργούν σε κοντέινερ. Άρα νομίζω ότι αυτά που περιέγραψα δεν αντιστοιχούν σε αυτά που αυτός ο τόπος προσφέρει συνολικότερα στην ελληνική επικράτεια, δεν αντιστοιχούν για έναν πληθυσμό που δουλεύει, πληρώνει φόρους και που δικαιούται να απαιτεί άλλου είδους υπηρεσίες και άλλου είδους υποδομές. Και έρχομαι εδώ εκπροσωπώντας ένα κόμμα που έχει χαρακτηριστικά θεσμικότητας και ευθύνης και το υπογραμμίζω αυτό γιατί θεωρώ ότι στην παρούσα φάση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας, η θεσμικότητα και η ευθύνη είναι ένα από τα βασικά κριτήρια σε ό,τι αφορά αυτό που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τον φορέα της πολιτικής αλλαγής. Και το λέω αυτό γιατί το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλέον πλειοψηφικό στον τόπο μας, δεν είναι μόνο όριμο, είναι και πλειοψηφικό. Ο κόσμος ζητά πολιτική αλλαγή. Έχω την αίσθηση ότι και στη Ζάκυνθο η πολιτική αλλαγή είναι κάτι που συνιστά ένα επίγον αίτημα για την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών. Και υπ' αυτή την έννοια, εκπροσωπώντας αυτό το κόμμα που έρχεται από πολύ μακριά, με αντοχές, με παρακαταθήκη, με ασφαλώς λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν, αλλά και με μεταρρυθμίσεις και τομές που σφραγίζουν την ιστορία αυτού του τόπου. Είμαστε σήμερα εδώ με ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας στον αντίποδα όσων ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ένα πρόγραμμα που στον αντίποδα του βασικού χαρακτηριστικού της κυβερνητικής πολιτικής των δύο τελευταίων δεκαετιών, δηλαδή της διαρκούς αύξησης των αξιοπίτων, έρχεται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, είτε αυτό αφορά την πολιτική των τραπεζών, των κόκκινων δανείων, την πολιτική της στέγασης και του στεγαστικού προβλήματος που και εδώ στη Ζάκη το γνωρίζω ότι είναι σημαντικό, είτε για τους δημόσιους υπαλλήλους, είτε γενικότερα η έβρεση στέγη σε προσιτό μίσθωμα είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Ένα πρόγραμμα λοιπόν με λύσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας και της ακρίβειας που έχει οδηγήσει τη χώρα μας στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη, το πραγματικό εισόδημα. Ένα πρόγραμμα με απαντήσεις σε ό,τι αφορά τα εργασιακά ζητήματα και τη σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά έναν εργασιακό μεσαίωνα με 13ωρο και με όλες τις υπόλοιπες αντιμεταρρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί το τελευταίο διάστημα, αλλά φυσικά και με ένα πρόγραμμα που εγγυάται την αναστήλωση, τη θωράκιση και την λειτουργία του κράτους δικαίου και των θεσμών. Το λέω αυτό γιατί η χώρα συγκλονίστηκε από σκάνδαλα, από το παρακρατικό σκάνδαλο των υποκλοπών, από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από την τραγωδία των ΤΕΒΟΝ. Ως εγγυητές λοιπόν της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, ως εγγυητές του κράτους δικαίου και ως εγγυητές της επιστροφής σε δημόσιες πολιτικές που θα εγγυώνται το ρυθμιστικό και παρεμβατικό ρόλο ενός κράτους που δεν παριστάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων, αλλά παρεμβαίνει στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος και των αναγκών των πολλών, των ευάλωτων, έναντι των λίγων και ισχυρών που σήμερα πραγματικά έχουν την δυνητική τους από την παρούσα κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας εάν έχετε ερωτήσεις.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσαμε την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και νυν τομεάρχη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης χθες το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος. Στην οδό Φωσκόλου. Δέχθηκε μετά ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις έγιναν. Μία ερώτηση από την καλή συνάδελφο και φίλη την Αγγελική Ξενόφου από τον Ερμή. Και μία από μένα. Προσπάθησα έτσι να βγάλω, να ξεκλειδώσω τα τρία ονόματα. Τρεις υποψήφιους από το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές που έρχονται, τις βουλευτικές, 10 δυνατόν. Αυτό λέει θα το ανακοινώσει ο συμπατριώτης μας ο κύριος Βάρδα Καστάνης. Πρώτοι εμείς εδώ στην εκπομπή, παραμονή θυμάμαι 21 Μαΐου της Ένωσης Κωνσταντίνου και Ελένης αλλά και της Ένωσης των Επτανήσεων με την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή στις 20 Μαΐου. Πρώτος εγώ σας είχα πει εδώ από το μικρόφωνο του Prisma 92 ότι παίζει πολύ δυνατά και μάλλον θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές εδώ στο νησί μας με το ΠΑΣΟΚ ο πρώην νομάρχης, γιατρός, ο κύριος Γιάννης Τουρίκης. Τότε είχε γίνει σ' άλλος μεγάλος, έμαθα ότι την επομένη και μετά το πέρας της παρέλασης των εκδηλώσεων για την 21η Μαΐου στο φουαγέ της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που πάντα ως ήθιστε μετά τις παρελάσεις να δέχεται ο εκάστοτε περιφερειάρχης στις αρχές του τόπου αλλά και τον απλό κόσμο, στα πηγαδάκια ήταν το θέμα συζήτησης αυτό. Λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά ότι έγινε η πρόταση από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ εδώ στο νησί στον κύριο Τουρίκη. Ο κύριος Τουρίκης δεν είπε ούτε ναι, αλλά δεν είπε ούτε όχι. Το άφησε λοιπόν έτσι ανοιχτό το θέμα, το έψαξε, έκανε αυτό που λέμε την έρευνα αγοράς, έκανε τα γκάλωπ του, το ζήγησε από τις 20 Μαΐου και πριν, ίσως να είναι αυτό, από το Μάιο γενικότερα. Και πρώτος εγώ εδώ θα σας πω ότι πλέον έχει κλειδώσει. Δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο κύριος Τουρίκης θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στο νησί μας στις επόμενες εκλογές του χρόνου, δηλαδή όπως λέει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Κρατήστε το αυτό, δεν είναι επίσημο, αλλά αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις των 9, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
9: Κατάλαβες, μαγκέψανε τα τούβλα και σφυρίζουν από τις τρύπες.
10: Και τώρα οι δυο μας. Λοιπόν, λέγε ποια είναι η κούλα και πόσο καιρό έχετε δεσιμό. Λέγε βρε, γιατί θα σου κάνω το κεφάλι σαν ποντιακό ανέκδοτο.
9: Ευγενία, μη γίνεσαι εξωφτερνική μπροστά του παιδί.
11: Πατέρα, θέλω γκόμινα.
9: Να το, είδες, πρόστιχη ανάπτυξη έχει. Εσύ το χαλάς το παιδί με αυτά που ακούει. Μπρος, πάμε μέσα.

Επιστρέψαμε 2 λεπτά μετά τις 9. Εδώ στο Πρίσμα 92, καλημέρα Ζάκυνθος. Η εμπροπανήγυρης είναι στα χάη της. Στα χάη της όμως είναι και οι κλοπές στο νησί. Αυτά πάνε μαζί. Θα μου πεις, τι λες μεγαλύτερα, πώς πάνε μαζί? Δεν λέμε πάντα ότι όταν είναι το Αγίου στην εμπροπανήγυρη μαζεύονται και πολλοί Ρωμά? Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για περιστατικά κλοπών σε Άγιο Λέοντα και Άγιο Σώστη. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Αγίου Λέοντα, τον κύριο Γιάννη Μπάστα, για άλλο λόγο, για τις αντιπυρικές ζώνες, αν έχουν γίνει στο νησί. Ο κύριος Μπάστας γνωρίζει πολύ καλά από πυρκαγιές, τις έχει φάει με το κουτάλι. Και όπως είπα και νωρίτερα, είναι ο άνθρωπος που βοηθούσε τα εναέρια αλλά και τα επίγεια μέσα στις φωτιές. Και όχι μόνο στην περιοχή του, αλλά και στην ευρύτερη. Θα μας πει όμως τι γίνεται και με τις κλοπές. Και μάλιστα θα μας περιγράψει και τον τρόπο με τον οποίο σημειώθηκαν 2 κλοπές σε οικίες της περιοχής. Μεγάλη προσοχή φίλες και φίλοι, η εμποροπανήγυρης δεν τελείωσε και δεν έχουν φύγει οι φίλοι μας, οι Ρωμά, από το νησί ακόμα. Προσέχετε τα σπίτια σας. Θα μου πεις τώρα, θέλουμε να πάμε κάπου όλοι μαζί, να μην φύγουμε όλοι μαζί, να μείνει ένας πίσω? Τι να σας πω. Από εκεί και πέρα, εσείς ξέρετε.

0: κι άλλο γι...
1: Λοιπόν, μίλησα με τον κύριο Μπάστα, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Πάμε να διαβάσουμε ένα δελτίο τύπου από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου Τσιλιβή. Και πριν πάμε, να πω πολλές καλημέρες στο φίλο μου το Σάκη, το Σούρμπι, τον Μπέλο. Καλημέρα, Σάκη μου. Πάντα εύστοχος. Μου στείλε ένα μήνυμα. Μπράβο, Σάκη, έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο τον Καριδάκη. Γεια σου, ρε Πετράν, δύναμη. Καλή δουλειά, φίλε. Καλώς μας ήρθες, μου γράφει, για την επιστροφή εδώ στα Ριτζιάνα. Λοιπόν, η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου Τσιλιβή σας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα, 31 του Αυγούστου, αυτή τη Δευτέρα δηλαδή που έρχεται, ξεκινούν οι εγγραφές και οι προπονήσεις των νεαρών μαθητών παύλα αθλητών για τη σεζόν 2026-2027 στο ανακαινισμένο με νέο τάπητα έκτης γενιάς γήπεδο του Πλάνου. Το μόνο γήπεδο που χρησιμοποιεί, που έχει, που διαθέτει τέτοιο χλωτάπητα, κυρίες και κύριοι. Αυτό να το λέμε, τέτοιο τάπητα μάλλον. Η Ακαδημία μας, συνεχίζω, εφέτος συμπληρώνει 28 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αθλητισμού με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών και την προώθηση της παιδαγωγικής αθλητικής εκπαίδευσης εναρμονισμένη με τις αρχές του ψυχαγωγικού αθλητισμού. Του εφαγωνίζεστε, της ευγενούς άμυλας και του υγιούς συναγωνισμού. Στην Ακαδημία μας διδάσκουν καθηγητές φυσικής αγωγής και παιδαγωγοί δάσκαλοι με ειδικότητα ποδοσφαίρου. Έχουμε τη χαρά και φέτος να έχουμε στο δυναμικό μας τον Μουσάκη Διονύση, γυμναστή UEFA Β. Με δίπλωμα UEFA Β, έτσι, αυτό εννοεί. Τον Ζουπάνο Ανδρέα, παιδαγωγό παύλα UEFA Β. Τον Σαμαρά Δημήτρη, γυμναστή παύλα UEFA Β. Τον Πατρίκ Εγκεμά, προπονητή παύλα UEFA Β. Ξεκινάμε τη Δευτέρα, 31 του Αυγούστου, με χαμόγελο και χαρά, γιατί η συμμετοχή μας στον αθλητισμό είναι μια γιορτή. Σας περιμένουμε. Το τεχνικό team και η διοίκηση της του ΑΟΟ Αθλητικού Ομίλου Τσιλιβή. Συγγνώμη, αλλά διαβάζω και ένα μήνυμα. Συγγνώμη, δεν γίνεται. Αυτό που κάνω είναι φάουλ. Ζητώ συγγνώμη. Διάβαζα το μήνυμα του φίλου μου του Σάκη, του Κόκλα, του Πεντηλών. Καλημέρα, Σάκη μου, καλημέρα. Και πάλι. Καλημέρα, Γιώργο, μου γράφει και υπομονή. Θα γίνει ο ουρανός καθαρός και πάλι. Στη γη, τώρα, Σάκη, εντάξει, ο ουρανός θα γίνει καθαρός. Στη γη. Το χορτάρι θα γίνει και πάλι πράσινο στο δημοτικό στάδιο. Και αν ναι, πότε? Γιατί η ομάδα, από ό,τι γνωρίζω, γύρισε στο νησί. Πού θα προπονηθεί η ομάδα, κύριε Δήμαρχε? Κύριε Αντιδήμαρχε Αθλητισμού, hello!
2: Δεν είναι έτσι αγάπη. Και χωρίς να πονάς δεν αγαπά.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, εκεί στο Δήμο? Υπάρχει αθλητική επιτροπή, κάτι εκεί? Κάτι υπήρχε κάποτε, έτσι, όταν ξεκινήσατε έτσι με την πανοκρουσίες μας λέγατε? Πολλά άτομα. Εντάξει, όταν υπάρχουν πολλά άτομα, όλοι θέλουν να πουν τη γνώμη τους. Και ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Και ουσία μηδέν. Απλά, ρε παιδί μου, εμείς το αυτό καθήκον μας το κάναμε. Φτιάξαμε μια αθλητική επιτροπή. Καλό, καλό. Ο Σάκης πάντα με χιούμορ, ο Πετηλών. Στην τελική μου λέει θα το βάψουμε με σπρέι πράσινο. Εντάξει, καλό είναι να γελάμε, να βάζουμε λίγο έτσι χιούμορ στη ζωή μας. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Μία τρύπα στο νερό έγινε χθες με αυτό που την υποτιθέμενη κατάληψη, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής, στο τελευταίο ημίωρο.

0: νησί.
1: Μόλις είπα για τις κλοπές στο νησί, έχουν σταλεί πάρα πολλά μηνύματα από πολλούς ακροατές που το επιβεβαιώνουν. Ναι παιδιά, αυτό γίνεται ανέκαθεν.
0: Μ' αυτά τα μάτια σου στα κάμε.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και στο Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας που μας έστειλε χθες ένα δελτίο τύπου και εμείς το έχουμε ανεβάσει. Ναι, το ξέρω Σάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι αυτό που σας λέω, κάνω πολλές δουλειές συγχρόνως. Έχοντας υπόψη γράφει
0: είναι στα αλήθεια λίγο καταστροφικό.
1: Την αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΕ εγκύκλιο μπλα μπλα μπλα μπλα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εφαρμογή των αποφάσεων απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, σύμφωνα με τα άρθρα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Τέλος πάντων, αυτό που μας λέει ότι απαγορεύεται η διέλευση παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, σε άλση, σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα, της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, κατά την αντιπυρική περίοδο 2026. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 26 Αυγούστου, εδώ στο νησί μας, και αν δείτε το χάρτη επικινδυνότητας για κίνδυνο πυρκαγιάς, εμείς είμαστε με βαθμό επικινδυνότητας στη Ζάκυνθο 4, δηλαδή πολύ υψηλή. Το ανώτερο είναι το 5. Έτσι λοιπόν, η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου επιβάλλει το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, όπως είπαμε, σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Από τις 7.30 το πρωί σήμερα μέχρι τις 7.30 αύριο το πρωί. Στους δασικούς δρόμους, περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση των κάτωθι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Είναι σχεδόν όλη η Ζάκυνθος. Φίλες και φίλοι, τώρα θέλω να σας διαβάσω. Είναι Βασιλικός, Βουγιάτο, Λαγκαδάκια, Φιολίτη, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Δράκας, Σκουλικάδο, Καλυθέα, Πηγαδάκια, Λαγοπόδο, Μαχαιράδο, Καταστάρι, Κερί, στο Κερί είναι Μαραθίας και Απελάτη. Ο γειτονικός Αγαλάς, Ηλιθακιά, Κυλιωμένο, Μαριές, Άγιος Λέων, Γύρι, Καμπή, Εξοχώρα, Λούχα, Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολήμες, Άνω Βολήμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη και Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων. Υπάρχουν και κυρώσεις. Για κάθε παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Εντάξει, τώρα αυτό είναι όχι μόνο χάδι. Τι να πω, είναι πρόστιμο τώρα αυτό. 300 ευρώ.
0: Αφήστε τι να πάει όπου θέλει. Αφήστε τι να κάνει τη ζωή της.
1: Η Αθηνά η Μάργαρε μας λέει ή του ποδοσφαίρου φανουρόπιτες. Ναι, είναι το Αγίου Φανουρίου νομίζω αύριο. Αν δεν κάνω λάθος. Φτιάχνουμε φανουρόπιτες τώρα. Καλό, καλό. Λοιπόν, πάω να καλέσω τον κύριο Γιάννη Μπάστα, τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα, της κοινότητας. Επιστρέφω.

0: Ο Σάκης ο Κόκλας, ο Πεντηλό μου λέει σήμερα είναι. Α, εντάξει, οκ.
1: Να κάνει τη ζωή της, αφού δεν είμαι πια εγώ κοντά της, αφού δεν είμαι πια εγώ μαζί της.
0: Ο Δημήτρης, μισό λεπτό, να δω κάτι πριν μιλήσω με τον κύριο Γιάννη Μπάστα που τον έχω στη γραμμή. Ο Δημήτρης ο Γιακουμέλος ο Χαλικερός, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, μου γράφει ότι η Αθλητική Επιτροπή έχει συνεδριάσει δύο φορές. Από τις αρχές, εδώ και 2,5 χρόνια δηλαδή, τουλάχιστον εμένα τόσες με έχουν ειδοποιήσει. Η μία ήταν για τις συστάσεις και τη γνωριμία και η δεύτερη για να μας ανακοινώσουν τα μεγάλα έργα με την Πανοκρουσία της Νότιας Κερκίδας και του Κριστού Γυμναστηρίου. Ποτέ δεν ζητήθηκε η άποψή μας, που είναι και ο λόγος ύπαρξης της Επιτροπής και είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον πρόεδρο, φίλος και φίλοι, της κοινότητας τοπικού συμβουλίου του Αγίου Λέοντα, τον αγαπημένο φίλο τον Γιάννη τον Μπάστα. Γιάννη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ακούμε και θα θέλαμε τα φώτα σου, αγαπημένο φίλε Γιάννη. Λοιπόν, σήμερα, όπου ο μήνας έχει 26 Αυγούστου, είμαστε σε πορτοκαλί χρώμα, σε 4 επικινδυνότητα και περιμένουμε έτσι, φοβόμαστε μην γίνει κάτι. Να φοβόμαστε φίλε Γιάννη, αντιπυρικές ζώνες έχουν γίνει.
2: Βεβαίως να φοβόμαστε, είμαστε για την πρόληψη στο μηδέν, δεν λειτουργεί τίποτα. Έχω εμπειρία 20 χρόνια στο δασαρχείο. Οι δρόμοι, το δίκτυο που έχει ζάκυνθο σε αγροτικούς δασικούς δρόμους, όταν είμαστε πήγες δυνάμεις και μιλάγαμε με τα κάναντερ, δεν το είχε άλλο νομός. Και το 10-11 καήκαμε από κυλιωμένο και από ξοχώρα. Έχουν φυτρώσει πεύκα μέσα στο αγροτικούς δασικούς δρόμους και είναι 4-5 μέτρα. Μη προσβάσιμοι για πυροσβεστικά. Βρισκόμαστε σε ένα χάος. Εάν πέσει φωτιά, Παναγία βόηθα.
0: Να μας ακούνε και μας ακούνε σίγουρα τώρα οι θύνοντες και αυτοί που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, με τις αντιπυρικές ζώνες κλπ. Έχουμε ακούσει με πάρα πολλά, Γιάννη, από τις αρχές της νέας θητείας τους και στην περιφέρεια αλλά και στον Δήμο. Μιλούσαν ανέκαθεν για τις αντιπυρικές ζώνες, αλλά από ό,τι ακούμε από έναν άνθρωπο καθήλυνα αρμόδιο, ο οποίος το ακούσατε, το είπε και ο ίδιος, το είπα και εγώ νωρίτερα, γιατί βρεθήκαμε ένα βράδυ με το φίλο του Γιάννη και έμεινα άφωνος με αυτά που μου έλεγε, ότι ο άνθρωπος έδινε οδηγίες από εκεί που ήταν η πυρκαγιά στα εναέρια μέσα, στα Καναντέρ και στα Έριξον, αλλά και στις επίγειες δυνάμεις. Είναι ένας άνθρωπος, όπως σας είπε, με 20 χρόνια εμπειρίας στο δασαρχείο, αλλά και πόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, Γιάννη?
2: Είμαι τώρα στα 12 χρόνια.
0: 12 χρόνια. Λοιπόν, καταγγέλει ο άνθρωπος ότι δεν έχει γίνει τίποτα επάνω στα ορεινά, δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες και φυτρώνουν, λέει, τα δέντρα στους δρόμους τους δασικούς. Τι δηλαδή, ρε παιδιά, τι άλλο να πούμε? Σε ακούμε, φίλε Γιάννη.
2: Να πω κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Η επιλογή αντινέρωσης της Ζάκυνθου ήταν λάθος.
0: Τι εννοείς?
2: Το είπα, έπρεπε να καθαριστούν οι δρόμοι όλοι, να μπορεί να μπει πυροσβεστικό σε όποιον αγροτικό δασικό δρόμο, να βάλει αντιπύρη και να κάνει κατάσβεση. Τώρα δεν μπαίνει σε κανένα δρόμο. Παρή ούτε και στον περιφερειακό δρόμο μπορεί να κάνει κατάσβεση. Εάν θα πλησιάσει φωτιά στον περιφερειακό δρόμο κυλιωμένο Άγιο Λέοντα εξωχώρα, πρέπει να φύγει το πυροσβεστικό γιατί θα καεί.
0: Α, μάλιστα.
2: Αυτή την πρόληψη έχουμε στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.

0: Χαμός. Μπήκαμε μέσα όταν πήγαμε στο τέρμα του δρόμου, μέσα στο πλάι 200 μέτρα γκρεμό από κάτω, μέσα στο χωριό.
1: Ναι.
0: Μας εγκλώβησε φωτιά μέσα, γιατί δεν είχαμε διέξοδο να γυρίσουμε και μείναμε 3 άτομα μέσα. Με το κόντρα τι πήρη. Με το κόντρα τι πήρη και με το νερό που είχαμε, γλιτώσαμε και εμείς, αλλά γλιτώσαμε και το χωριό.
1: Το αντιπύρι τι ακριβώς είναι, για να καταλάβει ο απλός ακροατής?
0: Τι γίνεται όταν έρχεται μια φωτιά από το δρόμο που είμαστε, βάζουμε άλλη, αλλά να μπορεί να σταθεί πυροσβεστικό. Όχι να καούν ανθρώποι.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, εγλιτώσαμε το χωριό. Ένα αυτό. Έπιασε φωτιά κυλιωμένο Άγιο Λέοντα το 11-12 κάπου εκεί. Κόντρα να κάψει το χωριό. Τις 12 η ώρα το βράδυ δήμαρχος ο Μποζίκης με τον Νιόνιο το συγχωρεμένο το Μιλωνά.
1: Ναι.
0: Είχαμε έκτακτο συμβούλιο και με καλέσανε. Μου λέει, Γιάννη, τι βλέπεις, θα πάμε στη Μακρύ Αράχη και θα βάλουμε κόντρα αντιπύρη, θα έχουμε πυροσβεστικό να σβήνει και θα την κατεβάσουμε στην άσφαρτο. Επήγαμε 11 η ώρα, τις 2 η ώρα, 1,5 χιλιόμετρο, το είχαμε καθαρίσει τελείως. Αλλά η κάθε κίνηση δεν παίρνει λάθη σε αυτή την κατάσταση. Ό,τι λάθος γίνει είναι ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Το καταλαβαίνετε?
1: Απόλυτα.
0: Δεν παίρνει λάθη. Θέλει έμπειρα άτομα μπροστά και να έχει εμπειρία. Εάν θα κάνεις λάθος και κάποιος ανθρώπους είναι, πώς θα λένε, το επόμενο. Και το άλλο. Το 12 που είχε πιάσει αυτή η φωτιά, γλίτωσα με το τρακτέρι το ραντιστικό του Γιάννη του Κοπανά το σπίτι στα Φτερίνια και του Νίκου του Λιβέρη του ταχυδρόμου.
1: Ναι, ναι.
0: Μπήκα στην πίσω περίφραξη που το είχε καθαρίσει με καταστροφέα. Όπου καθαρίσει με καταστροφέα είναι μπαρούτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό έγινε με την Αντινερό. Εκαθάριζε, τα άτριβε μέσα και ήταν μπαρούτι. Λοιπόν, πέρναγα με την περίφραξη από την πίσω πλευρά. Πάτησα τσουπασάλους 3 μέτρα με το τρακτέρι, μπήκα μέσα και του γλίτωσα το σπίτι. Και εκείνο πάλι που ήθελα να πω με την Αντινερό,
1: ναι.
0: Το είχα πει και στο βουλευτή αυτό εγώ, ότι είναι λάθος επιλογή, έπρεπε οι δρόμοι να συντηρηθούν πρώτα. Πήγε Μάη μήνα στον Αγαλιά και καθάρισε 200-300 στρέμματα, έπιασε φωτιά, έκανε εκεί πέτρες. Εγώ το ξέρα ότι θα γίνει αυτό. Και οι δρόμοι είναι κατελειμμένοι. Να πω τι, ότι όλοι οι δρόμοι αυτοί που έχουν ανοιχτή αγροτική δασική οτιδήποτε ήταν 6-7 μέτρα οι δρόμοι αυτοί. Με 9 μπορντόζα που καθάρισα από δασαρχείο, από οπουδήποτε, το μαχαίρι είναι 5,5 μέτρα. Και ένα μέτρο που καθάρισα ακόμα 6-6,5 μέτρα. Τώρα τι γίνεται, οι τσίμες δεν περνάει πυροσβεστικό προσβάσιμο. Είναι 2 μέτρα, έχει κλείσει οι δρόμοι.
1: Oh,
0: και δεν συγκινείται κανείς για αυτό τον τόπο. Και πάμε στο τελευταίο, το επόμενο.
1: Ναι.
0: Στο χωριό μου, στον οικισμό Φτερίνια, υπάρχει ένα νταμάρι το οποίο είναι χωματερή μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το δρόμο τον είχε ανοίξει και διαπλατήσει οι μπορντόζες που είχαν περάσει τότε.
1: Σωστά.
0: Εφέτος δεν μπορεί να περάσει αυτοκίνητο αγροτικό. Οι τσίμες εγιάγανε και αναγκαστήκαν οι κάτοικοι να πληρώσουν από τσέπη τους να ανοιχτεί ο δρόμος. Δηλαδή, αν έπιανε η χωματερή φωτιά μέσα, πού είναι επικίνδυνο να γίνει αυτό? Και, γιατί εγκρεμεί έτσι και τώρα. Πού ήθελε να περάσει το πυροσβεστικό να πάει? Από ποιο δρόμο θα πήγαινε? Δηλαδή τα χάλια που έχουμε τώρα σε δρόμους και εγκατελειμμένοι δεν το είχαμε ποτέ.
1: Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ φίλε Γιάννη Μπάστα. Το ότι η διοίκηση της πυροσβεστικής αλλάζει τους διοικητές κάθε λίγο και λιγάκι, μέσα σε λίγους μήνες, σε ένα χρόνο, δεν ξέρω κάτι.
0: Μπράβο.
1: Είναι σωστό?
0: Να πω κάτι, βοηθάτε με, έχω τόσα πολλά να πω. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να έρχεται ο διοικητής 3 μήνες αντιπυρική περίοδο στη Ζάκηθο, να μην ξέρει τα χωριά, να παίρνει έναν οδηγό που είναι, τι γίνεται, να μην γνωρίζει του προέδρου του κατοίκους και μόλις τελειώσει αντιπυρική περίοδο να τους παίρνει να φεύγουνε. Απαράδεκτο. Είχαμε ένα δασάρχη έμπειρο στη Ζάκηθο 18 χρόνια. Καθοδηγούσε πολλές φορές τα αεροπλάνα μέσα από το γραφείο στον ασύρματο. Που η φωτιά ήταν σημαριές και γνώριζε την περιοχή τα πάντα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εδώ τώρα είναι στο γάμο του Καραγκιόζη. Τότες που είχαμε τις φωτιές, υποδεικνύαμε εμείς το αεροσκάφος που θα ρίξει το νερό. Και μέχρι να πάνε γεμίσει βάζαμε άτομα μέσα και το καθαρίζανε. Τώρα δεν γίνονται αυτά τίποτα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ένα αυτό.

0: Το δεύτερο, ρίχνει τόνους νερό στο Πευκοδάσος, έχει φινόκαλο 40 πόντους.
1: Μάλιστα.
0: Η φωτιά πέφτει όταν ρίχνει το νερό. Κάπου κουφοκέται αν δεν καθαριστεί. Μετά από 8-10 ώρες,
1: ναι,
0: στεγνώνει το έδαφος και έχουμε αναζωπηρώσεις. Αλλά μετά από 8-10 ώρες έχουμε άλλη κατεύθυνση ανέμου.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί θα καούνε τα πάντα. Τι να πω, ότι έφυγε φωτιά το 81 από τα Λαγκαδάκια, επέρασε κυλιωμένο Άγιο Λέοντα με 8 μποφόρ και πήγε στο Σταυρό το Καμπί στη θάλασσα. Δηλαδή, στη μοίρα θα ζήσουμε, από τύχη δεν θα ζήσουμε. Γιατί πέρυσι μεταξύ Άγιο Λέοντα κυλιωμένο,
1: ναι,
0: ερχόντουν γουρούνα στον Άγιο Λέοντα σε μια στροφή, του μπάρισε,
1: ναι,
0: του μπάρισε γουρούνα και έπιασε φωτιά το δάσος. Είμαστε τυχεροί γιατί είχε 3 από 4. Εάν είχε 6-7, τι θα να γίνουμε. Αυτά φοβάμαι εγώ στο χωριό μου. Έχει να πέσει, κύριε Αναγνωστόπουλε,
1: ναι,
0: φωτιά από το 1995 εμπρισμός. Άλλο το χειμώνα να κάψει τα κλαριά του και να φύγει ένα στρέμμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή 2 ή 5. Αλλά έχουμε καεί επανειλημμένα από Λαγκαδάκια, από Κυλιωμένο, από Γαλάρο, από Αγία Μαρίνα.
1: Από τα υπόλοιπα χωριά, ναι, ναι.
0: Και αυτά φοβόμαστε. Mm-hmm. Και είμαστε το κέντρο των ορεινών, που θα, το πιο επικίνδυνο χωριό, και για την πρόληψη είμαστε στο μηδέν. Προκαλώ όποιον θέλει να έρθει απάνω να δούμε την κατάσταση που βρίσκεται. Δεν πέσω αντιπολίτευση. Μεγάλωσα σε αυτό το χώρο και είμαι.
1: Αυτό, έτσι.
0: Αλλά
1: έτσι,
0: ξέρω τι συμφορά θα γίνει αν πέσει φωτιά.
1: Το μόνο καλό είναι ότι ήρθε στο νησί μας η ΕΜΟΔΕ, έτσι, αυτό θα πρέπει να λέμε και τα καλά, να λέμε τα στραβά, αλλά να λέμε και τα καλά, κύριε Πρόεδρε.
0: Βεβαίως, ήρθε στο νησί μας η ΕΜΟΔΕ, αλλά για την πρόληψη πού θα μπει η ΕΜΟΔΕ,
1: αυτό είναι
0: πού
1: τώρα
0: θα μπει πυροσβεστικό,
1: αυτό είναι,
0: εάν είμαστε μηδέ στην πρόληψη.
1: Έχετε δίκιο, ναι, τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τι θα κάνουν οι άνθρωποι, να μπουν μέσα να καούνται. Τι θα κάνουνε.
1: Το καλοκαίρι. Ότι
0: είναι μη προσβάσιμο πυροσβεστικό. Να μπει σε οποιονδήποτε δρόμο να σβήσει φωτιά, είμαστε τελειωμένοι. Να κοιτάμε στην άσφαρτο.
1: Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Ναι, θέλει. Ακόμα και το διοικητή. Εγώ το έχω μιλήσει με όλου του διοικητέ. Έχω σχέσει και καλέ επαφέ.
1: Ναι.
0: Του λέω τι γίνεται στην πλατεία του χωριού. Και άμα έρθει στην πλατεία του χωριού στην παραλία.
1: Ναι.
0: Δεν σβήνονται, κύριε Αναγνωστόπουλε, οι φωτιές έτσι. Οι ναι, φωτιές όντως πρέπει να προσέχουμε, δεν χρειάζονται λάθη, αλλά να μπορούμε να κάνουμε προσβάσεις να, και κόντρα αντιπήρη λάθος που απαγορεύτηκε. Δεν λειτουργούν τίποτα έτσι τα πράγματα. Το κόντρα αντιπήρη μπορεί να γλιτώσει καταστάσεις μεγάλες.
1: Ναι, μιλάει ένας έμπειρος άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, στην πράξη,
0: έχω,
1: όχι στη θεωρία.
0: Έχω ξενυχτήσει από τα Σεκάνια, στη Δάφνη, το Βασιλικό, μέχρι στο κλίμα τον Άγιο Ανδρέα στη Βολήμα, 20 χρόνια σε όλα τα χωριά, σε όλες τις φωτιές ήμουν πρώτη γραμμή.
1: Βέβαια. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Καταρχάς, μάλλον πριν να το κλείσουμε αυτό, το καλοκαίρι είναι σε εξέλιξη και εμείς εδώ καλοκαίρι έχουμε ακόμα και τον Οκτώβριο, αν πάει καλά ο καιρός. Τώρα προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα σχετικά με τις αντιπυρικές ζώνες, κύριε Πρόεδρε, ή είναι αργά?
0: Όταν υπάρχει διάθεση όλα γίνονται. Τι να πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι δρόμοι είναι εγκατελειμμένοι και εγκατελειμμένοι δρόμοι 10 χρόνια. Είχε γίνει, πήγε να γίνει η σύμβαση στο Δήμο να έρθει ένα τρακτέρι από την εξωχώρα που είναι σπαστήρας να συντηρήσει κάποιους δρόμους. 3 μήνες περιμέναμε να γίνει η σύμβαση. Δεν έχει γίνει τίποτα, γίνεται στο μηδέν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε λίγο παρακαλώ πολύ και στις κλοπές που είναι σε εξέλιξη τώρα και στο χωριό σας.
0: Βεβαίως.
1: Για πείτε μας τι γίνεται.
0: Μπήκανε μέρα που ήταν οι γέροι άνθρωποι μέσα,
1: ναι,
0: κλέψανε τον γέρο άνθρωπο 50-40 ευρώ 50 και μια γυναίκα που πήγε ότι που ήταν με τον άντρα της, πήραν 100 ευρώ από το πορτοφόλι και φύγανε και έχουμε τη φωτογραφία και δεν συλλαμβάνεται. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Η φωτογραφία είναι ανεβασμένη στο Facebook.
1: Ναι, το έχουμε δει, κύριε Πρόεδρε, και κανονικά τα στοιχεία του, όλα τα πάντα, το προσωπό
0: δηλαδή,
1: του, όλα.
0: Τι γίνεται δηλαδή, πρέπει να σκοτώσουν κανένα γερό πρώτα για να γίνει αυτό.
1: Α, και έχετε μιλήσει εσείς με την αστυνομική διεύθυνση και σας λένε ότι δεν έχει συλληφθεί ακόμα?
0: Όχι, δεν μίλησα ακόμα. Έχει ανέβει η φωτογραφία στο Facebook ότι ο Γιάννης ο Μπάστας είναι.
1: Ο ληστής.
0: Ακριβώς, ο ληστής. Και δεν το έχουν πιάσει. Και δουλεύει, από ό,τι μαθαίνω, δουλεύει εδώ στη Ζέγκυθο.
1: Α, μάλιστα.
0: Το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω τι γίνεται, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Ήθελα να προσθέσω
1: παρακαλώ,
0: και κάτι
1: παρακαλώ,
0: κύριε
1: Πρόεδρε. Ναι, παρακαλώ.
0: Ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο.
1: Ναι, σας ακούμε.
0: Σας δύο ακούμε. Δρόμοι στο χωριό μου που είναι δρόμοι διαφυγής. 3-6 ήμουνα πρόεδρος. Είχα κάνει μελέτη για αγροτική οδοποιία στον Άγιο Λέοντα. Ο ένας είναι δρόμο διαφυγής Άγιο Λέοντα Καμπή και άλλος είναι Άγιο Λέοντα Σχόρτο, νησί Κυλιωμένο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οι μελέτες το 6, το 5 ήταν πλήρες. Τις έχω τις μελέτες, τις έχω δώσει αντίγραφα, ιστορίες, πράγματα, αλλά δεν ξέρω τίποτα και δεν μπορώ να... Τι να πω, έχω απερπιστεί. Λοιπόν, πριν δύο χρόνια, δύο-δυόμιση χρόνια, χρειαστήκαμε άλλες μελέτες.
1: Ναι.
0: Έτρεξε ο Δήμος, έκαμε μελέτες, τα στείλαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μετά από 6 μήνες βρήκα άνθρωπο δικό μου εγώ, ζακηθινό άτομο που διαφέρθηκε και να το πω, δεν έχω πρόβλημα, ο Δημήτρης ο Κάντυλας.
1: Ναι, ναι.
0: Επήγε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ψάχνει το φάκελο αγροτική οδοποιία για το χωριό μου, αλλά συμπεριλάβαινε και όλη τη Ζακηθό.
1: Μάλιστα.
0: Όλη τη Ζακηθό αγροτική οδοποιία, 2,5-3 εκατομμύρια. Βρέσει το φάκελο, του λένε πες του φίλου σου του Προέδρου, είναι όλα λάθος. Ακούτε. Με παίρνει τηλέφωνο μου, το λέει, πάω στο Δήμαρχο, μου λέει ψέματα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Να μην στα απολυλογώ, σηκώθηκα και έφυγα, παίρνω το βουλευτή, μπράβο στο βουλευτή, την κίνηση που έκαμε τότες, ετότες. Την άλλη μέρα πήγε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, λέει όντως έτσι είναι Γιάννη, όλα λάθος. Διορθώνουμε τις μελέτες,
1: ναι.
0: Η δουλειά αυτή έχει γίνει τώρα 1,5 χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Διορθώνουμε τις μελέτες.
1: Ο Δήμαρχος που είπε ότι...
0: Πάνω, μας λένε ότι είναι σωστά. Μας λένε ότι είναι σωστά.
1: Ναι.
0: Επήγαινα κάθε μέρα εγώ στο περιβάλλον, στην περιφέρεια που χρειαζόταν ένα χαρτί και στο θαλάσσιο πάρκο. Έχω πάει 10 φορές και μου λέγανε την υπομονή σου και το τρέξιμο που κάνεις, πρόεδρε.
1: Έτσι.
0: Το αποτέλεσμα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Δεν έχουμε πάρει χαρτιά ακόμα και οι μελέτες είναι λάθος. Και τώρα είναι λάθος. Και απενταχθήκαμε από την αγροτική ανάπτυξη.
1: Α, ωραία. Εντάξει.
0: Επιτέλους θα λειτουργήσει σε αυτόν τον τόπο τίποτα. Και να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δήμαρχος και προηγούμενη τετραετία και τώρα κομματικός. Η κυβέρνηση δική μας 7 χρόνια. Ο πρόεδρος στο χώρο αυτό, ναι. Και χάσαμε την αγροτική οδοποία και ακούω 6-7 εκατομμύρια στην Κεφαλονιά, 10 στον νομό Ηλίας, η Ζάκη Χωμηδέ. 20 χρόνια αυτοί δύο δρόμοι στο χωριό μου εξυπηρετούν 80 οικογένειες. Να πάνε στην περιουσία τους,
1: έτσι.
0: Που είναι μη προσβάσιμη εγκατελειμμένη, να πάνε στο στάβλο τους, να πάνε στα ζωντανά τους, να πάνε οπουδήποτε. Και οι δρόμοι είναι μη προσβάσιμοι. Και δεν συγκινείται κανένας.
1: Κανένας, έτσι.
0: Ενημερώνεται το κράτος γι' αυτό. Τι γίνεται. Έχω πάθει πλάκα με αυτά που βλέπω.
1: Ναι, βέβαια, πρόεδρε. Και έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Έχω πάθει πλάκα. Δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Πρέπει να σε κλείσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχινε.
1: Για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά, πρόεδρε μου. Γερός και δυνατός.
0: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Επίσης, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Αγίου Λέοντα, τον φίλο, τον Γιάννη τον Μπάστα. Χήμαρος, χήμαρος, κυρίες και κύριοι, χήμαρος.

3 εκατομμύρια απορρίφθηκαν, φίλες και φίλοι. Κόπηκαν 3 δήμοι στην Ελλάδα, 150 εντάχθηκαν. Εμείς κοπήκαμε. Τι να πω, τον ακούσατε τον κύριο Μπάστα. Δεν έχει γίνει τίποτα στο νησί σε ό,τι αφορά τις αντιπυρικές ζώνες. Και ο άνθρωπος φοβάται πάρα πολύ αν γίνει κάτι, χτύπα ξύλο. Και είναι και δύσκολη ημέρα σήμερα. Βαθμός επικινδυνότητας 4. Εδώ στο νησί μας θα έχουμε ανέμους αργότερα. Τι θα κάνουν οι επίγειες δυνάμεις. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 50 και 2. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκτόσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
5: Διαταγές.
6: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
5: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
6: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
5: Με σαλτσίτσα.
6: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
5: Ψητό.
6: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα κεφτέδες. Και μια συναντρίδα.
5: Αν υπάρχει.
6: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ρέψει.
5: Όχι, βέβαια.
6: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
5: Μέχρι. Μόνο αυτά.
6: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω όρεξη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 37 λεπτά μετά τις 9. Ο φίλος, ο καλός φίλος και μέλος του τοπικού συμβουλίου της Κυψέλης, ο Γιώργος Ζουπάνος, μου στείλε ένα μήνυμα και μια φωτογραφία. Καλημέρα Γιώργο, μου γράφει. Μπορεί να έρθει η ομάδα να παίξει στον Πελούσι αν θέλει, που έχει χορτάρει άφθονο. Φυσικά έχει επιμεληθεί ο Δήμος Ακίνθου. Άντε και καλή μας χώνεψη. Έχει μια φωτογραφία εδώ, πρασινάδα πολύ. Τα χόρτα είναι άκοπα παντού. Και όχι μόνο στον Πελούσι. Α, έχουμε αστική συγκοινωνία, έτσι. Τώρα τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ξεκίνησε η αστική συγκοινωνία. Μη φοβάστε τίποτα. Όλα γίνονται στο και 5 και στο 35. Όχι στο και 5, στο και 35. Έτσι, για να κάνουμε εντύπωση. Για φανταστείτε τώρα να ξεκινούσε η αστική συγκοινωνία αρχές του καλοκαιριού. Δεν θα λέγαμε τίποτα, ενώ τώρα έχουμε να πούμε, καταλάβατε. Βρέξιμο που θέλει σανίδα.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας. Η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Καϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μηνυσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μηνυσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστο συνεργάτη σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση. Πώληση χονδρική λιανική στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα της ομάδας. Στον ΑΠ Ζάκυνθος, στην ΠΑΕ ΑΠ Ζάκυνθος, 1961. Καλημέρα Γιώργη μου, γράφει ο Ηλίας ο Κόκλας. Ζήτω η τρέλα. Ναι, έτσι ακριβώς. Ζήτω. Λοιπόν, είχα πάει το Σάββατο το απόγευμα στο κάλεσμα της ομάδας, 7 η ώρα το απόγευμα, στο γήπεδο, στην κερκίδα εκεί που κάτσαμε.
και άκουσα, ας πούμε, τα μέλη της διοίκησης, κυρίως τον κύριο Κορονιό, αλλά και τον πρώην πρόεδρο της ομάδας και πρόεδρο του Εραστέχνη πλέον, τον κύριο Μαρίνο Ζαφύρη, να είναι πολύ αγριεμένοι και φανταζόμουν ότι χθες τα πράγματα θα είναι έτσι λίγο δύσκολα. Δεν ήξερα ακριβώς τι θα συμβεί. Έμαθα όμως και από τα συμφραζόμενα και εδώ το βίντεο που θα παίξει τώρα από την ημέρα, από τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Διονύση τον Πινιώρη που επιμελήθηκε του βίντεο, ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Πολύ παπάω. Εν τω μεταξύ ακούστηκε από τον Δήμαρχο ότι πήραμε παράταση, λέει, άλλους 2 μήνες. Μέχρι τον Δεκέμβρη θα δοθεί η αδειοδότηση, θα είμαστε έτοιμοι τον Δεκέμβρη. Και εκεί δεν μίλησε κανένας από την διοίκηση της ομάδας. Πήρε, παιδιά, εδώ χάνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και από τον Οκτώβριο που μας λέγατε, μέσα Οκτώβριο θα πάμε τέλη Δεκέμβρη.

0: Εδώ, τι να πω, δεν ξέρω. Έχω χάσει τα λόγια μου εδώ. Γίνονται κάθε μέρα διάφορα και απορώ δηλαδή πώς. Πώς ζούμε, πώς. Δεν ξέρω, χάνεις λόγια. Χάνεις λόγια. Λοιπόν, άλλα ντάλα. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε χθες στην κατάληψη, την ειρηνική κατάληψη. Με τους λιγοστούς φίλους της ομάδας που πήγαν στο Δημοτικό Μέγαρο και το έκλεισαν, έκαναν μια κατάληψη η οποία, όπως είπαμε, είχε να γίνει 10 χρόνια τώρα, το 16, 21 Νοεμβρίου του 2016, τότε με τα σκουπίδια που είχαν γίνει βουνά σε όλες τις περιοχές του νησιού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έγινε με το βίντεο που θα παίξει τώρα από την ημέρα και τον καλό συνάδελφο τον Διονύση τον Πινιώρη. Για ακούστε. Θα ακούσουμε τον Δήμαρχο.
1: Θα πάμε πάνω στο γραφείο να βάλουμε ένα, δύο, τρία κάτω. Τα θέματα κάτω με χρονοδιαγράμματα να τα λύσουμε. Ωραία. Άλλωστε, εγώ πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Και αυτό είπα να πει πως όλοι αγαπάτε τη Ζάγκη του. Και πρώτος εγώ. Ξεκάθαρα πράγματα. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση. Μια πρωτόγνωρη κατάσταση, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ μέχρι σήμερα να φτάσουμε το γήπεδο σε αυτό το επίπεδο που πρέπει να το φτάσουμε για να παίξει η μεγάλη ομάδα του νησιού. Όλοι θέλουμε η Ζάγκυρδος να παίξει εδώ. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος εδώ στο νησί που να μην θέλει αυτό το πράγμα. Και πρώτος εμείς, πρώτος εγώ και η Δημοτική Αρχή, όλοι. Αντιπολίτευση, όλοι παρέα θέλουμε η ομάδα να παίξει εδώ. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω χρονοδιαγράμματος και λόγω διοικητικών προβλημάτων. Όλοι και οι περισσότεροι βλέπω και εδώ δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι ξέρουν από δημόσια, από αυτοδιοίκηση και από διαχείριση χρόνου. Εμείς είμαστε εδώ.
2: Χρήματος
1: το έχουμε εξασφαλίσει, έχουμε κάνει αναμόρφωση. Ό,τι χρειάζεται σε αυτή τη φάση, τα λεφτά είναι μέσα στους λογαριασμούς. Το ξέρουμε όλοι, το έχουμε ψηφίσει. Το έχουμε ψηφίσει και μάλιστα και η αντιπολίτευση μπορεί να μην ψήφισε τον προϋπολογισμό, αλλά όσο αφορά το θέμα των χρημάτων της ομάδας, έδωσε τη συγκατάθεσή της.
3: Τι γίνεται με τους εργολάβους?
1: Μισό λεπτάκι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται να κάνουμε μια διαγωνιστική διαδικασία για κάποια κοντέιντερ, τα οποία θα έρθουν έτοιμα και θα χρησιμοποιηθούν για να...
2: Έχει γίνει παραγγελία τους?
1: Όχι, δεν έχει γίνει παραγγελία. Προσέχτε, μισό λεπτάκι. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ποιος θα αναλάβει να φτιάξει τα κοντέινερ όταν υπάρχει διαγωνισμός? Και αν δεν πάρει αυτό στη διαδικασία,
4: δεν θα την έτοιμη κάποια κοντέινερ.
2: Μπορεί να είναι λάθος, κάποιος δημοτικός σύμβουλος μπορεί να κάνει και λάθος.
1: Μπορεί
2: νομίζω
1: να...
2: ο Βιλαβάς είχε βγει και είχε πει ότι 15 του μήνα θα είναι εδώ τα κοντέινερ, 15 Οκτώβρη. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Μισό λεπτάκι.
2: Ναι. Και έχει πει προσωπικά.
4: Να μιλήσω δήμαρχο.
1: Μισό λεπτάκι. Δεν θα μου πείτε τι είπε ο καθένας. Θα σας πω τι λέω εγώ και αυτό
2: και την αλήθεια.
1: Εδώ είσαστε να ξεκαθαρίσουμε.
3: Εργολάβοι έχουν ήδη μέσα, κύριε Δήμαρχε.
1: Εργολάβοι είναι ήδη μέσα και δουλεύουν. Οι διαδικασίες υπάρχουν εδώ και εργολάβοι, άνθρωποι που ασχολούνται με την οικοδομή, ξέρουν ότι για να ολοκληρωθεί το γήπεδο από το σημείο που είναι αυτή τη στιγμή θέλει 20 μέρες.
3: Αληθεύει ότι εργολάβοι.
1: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.
3: Έχει σπάσει τα αποδυτήρια.
1: Μισό λεπτάκι. Έχει σπάσει το γήπεδο. Αν έχει σπάσει, θα ξέρει σε τι φάση είναι. Για να ολοκληρωθούν οι επισκευές που χρειάζονται για να αδειοδοτηθεί το γήπεδο, όχι αυτές που γουστάρουμε εμείς, για να αδειοδοτηθεί το γήπεδο, δεν είναι πάνω από 20 ημέρες. Ξεκάθαρα. Οι διαδικασίες για την αγορά των κοντέινερ είναι γύρω στους 2 μήνες. Να πούμε αλήθεια μεταξύ μας.
2: Ωραία.
1: Όλοι ξέρουμε ότι πριν τη λήξη της χρονιάς, το γήπεδο θα έχει αδειοδοτηθεί, θα είναι ένα από τα 20-25 γήπεδα στην Ελλάδα που θα έχουν άδεια. Κρατήστε αυτό το πράγμα. Δεν θα έχουν άδεια μεγαλύτερες πόλεις και θα έχει Ζάγκυρδος. Στόχος δικός μας είναι τέλος Οκτώβρη το πολύ, πατάμε δεν πατάμε Νοέμβριο, να έχουμε τελειώσει με όλες τις διαδικασίες, να είμαστε έτοιμοι. Τώρα τις λεπτομέρειες θα τους πούμε με τη διοίκηση, άμα θέλετε πάλι. Ό,τι άλλη ερώτηση θέλετε, είμαι εδώ να σας απαντήσω.
4: Άστο, παιδιά, συγγνώμη.
2: Όχι, άστο. Κάτι ρώτησε, Μάκη. Σημαντικό. Ένα λεπτό.
1: Το γήπεδο, το χορτάρι, επειδή ενημερώθηκα κι εγώ, πιστεύουν ότι σε μία εβδομάδα, 10 μέρες το αργότερο είναι έτοιμο.
2: Ποιος ήδη... το πιστεύει, ο Γιοπόνος?
1: Μισό λεπτά. Ήδη έχει αλλάξει χρώμα το γήπεδο.
5: Γιατί... Ένα λεπτό, Δήμαρχε, ένα λεπτό. Γιατί έδωσες σε άλλον ανάδοχο να φτιάξει το γήπεδο? Γιατί... Ενώ ο προηγούμενος το είχε φτιάξει καλά. Έφτιαξε ένα σπίτι, μία μονοκατοικία, εσύ προσωπικά, Δήμαρχε, και ήταν μία χαρά. Και πήγε να φτιάξει ένα διόρροπο.
2: Να σου απαντήσω.
5: Για ποιο λόγο?
2: Να σου απαντήσω. Πώς να σου απαντήσω?
5: Ότι υπάρχει μία. Ότι υπήρχε ένα Γιοπόνος και έφτιαχνε το γήπεδο. Και ήταν μία χαρά. Και τώρα έβαλε έναν άλλον και το κατέστρεψε.
2: Τώρα θα απαντήσει.
5: Πες μας τον λόγο που έβαλε τον άλλον.
2: Τώρα θα σου απαντήσει.
5: Να απαντήσει.
1: Θα παρακαλούσα τη διοίκηση και τουλάχιστον τους φιλάθλους να κρατήσουν σε ένα επίπεδο.
5: Ναι. Επίπεδο της
2: συζήτησης. Εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται.
1: Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ όλοι από την ίδια μεριά.
2: Με κοινό σκοπό.
1: Να περάσουμε και να φτιάξουμε όλοι το γήπεδο μία μέρα νωρίτερα να παίξει εδώ η ομάδα.
2: Να απαντήσει λίγο.
1: Μισό λεπτά, μισό λεπτά. Όσον αφορά την αλλαγή του εργολάβου, υπήρχαν παράπονα από τη διοίκηση του ΑΠΣ ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι με το γήπεδο, με το χορτάρι, με τη δουλειά που είχε κάνει, και κοιτάξαμε και φέραμε τον καλύτερο στην Ελλάδα. Καραϊσκάκη, νομίζω Ολυμπιακό Στάδιο. Τι άλλο θέλετε?
2: Κύριε Γλαβά, άκουσες.
1: Έχει τα 30 μεγαλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα. Αν θέλετε...
2: Δεν το γνωρίζεις.
1: Αν θέλετε... Ωραία, μισό λεπτάκι. Αν θέλετε την ομάδα να την παίξουμε σε επίπεδο δεύτερου είναι δική σας υπόθεση. Εγώ θέλω την ομάδα να την παίξουμε σε επίπεδο πρώτο. Και εδώ πρέπει να επιλέξουμε τους καλύτερους στην Ελλάδα, και έτσι κάναμε. Τώρα, αν υπήρχε μια λάθος διαδικασία, μια αστοχία, θα το δούμε. Ήδη έχουμε στείλει έγγραφο στην εταιρεία να μας πει, και σήμερα νομίζω θα μας απαντήσει. Αλλά έχουν γίνει παρεμβάσεις οι οποίες έχουν αλλάξει την εικόνα του γηπέδου. Σήμερα το πρωί έχω φωτογραφία που έχει βελτιωθεί κατά πολύ το γηπέδο.
6: Δήμαρχε, το θέμα που καίει τώρα είναι τεράστιο οικονομικό.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
6: Διότι η ομάδα κάθε μέρα χρεώνεται 3.000 ευρώ και δεν μπορούν να έρθουν εδώ.
1: Δεν διαφωνούμε εδώ, σε τίποτα.
6: Εάν μπορείτε, όταν θα συναντηθείτε με τη διοίκηση, να βρείτε μια λύση.
1: Αυτό κάνουμε. Και είμαστε όλοι εδώ. Και χαίρομαι που είναι και ο Διονύσης εδώ, που ήταν αντιδήμαρχος αθλητισμού και γνωρίζει τα θέματα και τις διαδικασίες. Το χαίρομαι αυτό.
2: Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε.
1: Και δεν είναι θέμα πολιτικό ή αυτοδιοικητικό ή αντιπολίτευσης ή διοίκησης. Είναι θέμα Ζακύνθου. Εγώ το λέω, η μεγάλη ομάδα δεν είναι άλλη μια ομάδα της Ζακύνθου. Είναι η Ζακύνθου. Και πρέπει να την υποστηρίξεις μόλις σε αυτό.
2: Ομάδα...
1: Και θα ήθελα μετά η ομάδα να πάμε πάνω, να βάλουμε ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα.
6: Ναι, εμείς δεν είμαστε.
1: Και βλέπετε, όπως απλά ήρθατε εσείς, έτσι απλά ήρθα και εγώ εδώ μαζί σας, να λύσουμε, να διαχειριστούμε το πρόβλημα.
6: Ονομάζομαι Κώστας Μαρίνος.
1: Σας γνωρίζω και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η κόρη σας. Και αν δεν μας είχε βοηθήσει, θα σας πω και κάτι. Ξεκινήσαμε να φτιάξουμε χώρους 400 τετραγωνικών. Και με τη βοήθεια της κόρης σας, που είναι στην τέτοιο, φτάσαμε τα 400-150 τετραγωνικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει οικονομία και πιο γρήγορος χρόνος. Όλο αυτό έληξε πριν 20 μέρες, ένα μήνα. Άρα, ο χρόνος ξεκινάει από εμάς, από την ώρα που πήραμε το OK από την ΕΠ. Πριν 20 μέρες. Κρατήστε το αυτό. Ο χρόνος ξεκινάει πριν 20 μέρες. Ούτε το Μάιο, ούτε το Γενάρη. Γιατί δεν ξέραμε τι θα φτιάξουμε. Πριν 3 μέρες, και το λέω. Ναι, κύριε Μαρίνο. Πριν 3 μέρες πήραμε στα χέρια μας τα σχέδια για τα γιατρία. Πάμε να γκρεμίσουμε και να φτιάξουμε τι, αφού δεν έχουμε σχέδιο.
6: 17 χρόνια πρόεδρος της Ζακύνθου και μέλος της διοίκησης ΕΠΟ είμαι. Με τη διοίκηση απάνω θα συζητήσετε το οικονομικό και το πότε το γήπεδο πιθανότατα θα είναι έτοιμο. Γιατί είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο.
1: Ακριβώς.
6: Τα έξοδα θα τα πούνε πια ένα πάνω, γιατί αυτοί θα βάζουν από την τσέπη τους. Εμείς ήρθαμε απλά να συμπαρασταθούμε. Εγώ είχα υποχρέωση. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ένα γήπεδο για να διοδοτηθεί θα πρέπει να έχει στατικότητα.
1: Έχει.
0: Σάκη.
6: Έχει στατικότητα το γήπεδο.
1: Υπάρχει.
6: Πήραμε τα...
1: Απλά δεν έχουμε... να δείτε πόσο γρήγορα προχωράνε οι διαδικασίες. Ο έλεγχος έχει γίνει. Τα αποτελέσματα έχουν έρθει. Τα γνωρίζουμε και προχωράμε άτυπα βάσει ελέγχου.
2: Αν έχει το γήπεδο στατικότητα.
1: Έχει.
6: Τα ημεροδογιακά, σε ένα μήνα η ομάδα παίζει μέσα.
1: Αυτό λέμε. Η διαδικασία.
6: Η ομάδα λοιπόν θα μπορέσει στο μήνα αυτό. Ένα λεπτό. Το μήνα αυτό να πληρωθεί. Επίσημα σας το λέω, να παίξει δύο παιχνίδια εκτός έδρας που έχει υποχρέωση και να παίξει έστω ένα εκτός.
5: Νομίζω ότι με παρακολουθήσατε τίποτα.
6: Α, εντάξει, άμα είναι
5: τέλος
6: με τη
5: χρονιάς είναι το maximum, τέλος Οκτωβρίου είναι το μίνιμουμ.
6: Είναι δύο μήνες, 6 Σεπτέμβρη.
5: Υπάρχουν διαδικασίες διαγωνιστικές. Όχι, δεν σας είπα. Είπα δύο μήνες οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεν γίνεται αυτό νωρίτερα.
2: Δύο μήνες. Πάμε για τέλη Οκτώβρη το λιγότερο.
6: Βέβαια δεν είναι το οικονομικό με τη διοίκηση το πρωταρχικό. Είναι αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι βάζουν λεφτά που ξέρουν.
5: Εμείς δεν βάζουμε τίποτα.
6: Το καταλαβαίνω. Έτσι, από τις οικογένειές τους και από τις επιχειρήσεις.
5: Και γι' αυτό προσπαθούμε.
6: Είναι και οι φύλαθλοι. Ξέρετε, είναι αυτοί εδώ, είναι οι φύλαθλοι. Αυτοί που πληρώνουν όλη την ιστορία στο γήπεδο και δίνουν στην ομάδα αυτό που πρέπει, αυτού του φιλάθλου, του 2.000 φιλάθλου του Ζακύνθου που δεν θα πλήρουν την ομάδα, ποιο θα του πληρώσει. Εσεί μπορεί πιθανότατα να πληρώσετε την ομάδα και καλά θα κάνετε. Εγώ αυτό εισηγούμε. Τα έξοδα που θα σα πει η ομάδα, έτσι, γιατί βάζει 2-3 χρόνια βάζει λεφτά, δεν βάζει τώρα, βάζει 3 χρόνια λεφτά. Αυτά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τα πάρουν οι άνθρωποι να μπορούν να λειτουργήσουν.
0: Ωραία. Ακούσαμε και τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΣ Ζακυνθού, ο οποίος τον βλέπουμε πολύ δυναμικό τώρα τελευταία. Τον κύριο Κώστα Μαρίνο Ξανθό. Να είσαι καλά Κώστα μου, καλημέρα. Λοιπόν, υπόθεσαν κι άλλα. Ανέβηκε πάνω η διοίκηση. Και πάμε να δούμε τι υπόθηκε στο λίγο χρόνο που έχουμε όταν βγήκαν από το γραφείο του Δημάρχου.

0: Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Αμπζάκυνθος, τον κύριο Διονύση Ραψομανίκη.
1: Βρεθήκαμε με τον Δήμαρχο τώρα το πρωί. Ήταν πολύ θετικός στη συζήτηση. Μας είπε ότι σε 20 μέρες το κήπεδο θα είναι έτοιμο. Περιμένουμε, αναμένουμε κι εμείς τις εξελίξεις. Ήταν πολύ θετικός, ήταν όλα τα παιδιά που ήταν εδώ. Τα παιδιά από τη Δημοτική Αρχή θετικά. Λένε ότι τρέχουν το γήπεδο. Αναμένουμε κι εμείς τις εξελίξεις. Γιατί η ομάδα έχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Οικονομικό, τρέχει κάθε μέρα. Γήπεδο δεν έχουμε να κάνουμε προπόνηση. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές εδώ πέρα με μεγάλα συμβόλαια που δεν μπορούν να πάνε να παίξουν σε μεγάλη προπόνηση σε πλαστικό γήπεδο. Αυτά.
2: Ναι, πραγματικά σήμερα το πρωί έγινε μια συγκέντρωση από την ομάδα. Είναι λογικό να διαμαρτύρονται, είναι λογικό να απαιτούν πράγματα που έχουν λείψει αρκετά χρόνια από το νησί μας. Εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα στην ομάδα, είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα που τους έχουμε δώσει και φυσικά, θα το πω για άλλη μια φορά, θέλουμε η μεγάλη ομάδα του νησιού, η Ζάκυνθος, να παίξει στη Ζάκυνθο. Και γι' αυτό κάνουμε αγώνα. Είχαμε μια συζήτηση πιο ιδιαίτερη στο γραφείο. Βάλαμε τα πράγματα κάτω, τα θέματα, τα αναλύσαμε, βάλαμε τα χρονοδιαγράμματα. Είδαμε ότι πλέον είναι διοικητικές οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν. Όλες οι πολιτικές αποφάσεις έχουν πάρθει και προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση και είμαστε μέσα στο χρόνο.
3: Τώρα, είπατε σε 20 μέρες θα προσβοηθούν τα όσα εκτός των IZOBOX πρέπει να γίνουν, έτσι, σωστά.
2: Τα IZOBOX είναι μια διαδικασία διαγωνιστική η οποία έτσι αλλιώς από νόμο απαιτείται ένα χρονικό διάστημα. Εμείς θα κοιτάξουμε αυτό το χρονικό διάστημα να το κάνουμε στο μήνυμα.
3: Και σας ζητήσαμε κιόλα αν μπορούν να τα νοικιάσουν ή οτιδήποτε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία. Και αν το πάρει άλλο, έτσι να γίνουν ενστάσει ή οτιδήποτε.
2: Είναι διοικητικές διαδικασίες που ασχολείται η υπηρεσία. Εμείς ως πολιτικοί προϊστάμενοι έχουμε δώσει εντολή στις διοικητικές υπηρεσίες να γίνουν ό,τι να γίνει στο συντομότερο χρονικό διάστημα.
3: Και για τον αγωνιστικό χώρο, τι σας είπε ο Ιαπώνος.
2: Αυτό ήδη έχει αλλάξει χρώμα. Βλέπετε, γίνανε οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν και τις επόμενες μέρες θα έχει επανέλθει στη φυσική του κατάσταση.
4: Τι να κάνουν στο γραφείο του σε μία ώρα.
0: Λοιπόν, τώρα βλέπω πλάνα εδώ από το γήπεδο, φίλες και φίλοι. Μετά πήγανε στο γήπεδο. Λοιπόν, είμαι 39 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Μην πω άλλη λέξη. Έχω φάει στη μάπα πάρα πολλούς δημάρχους, νομάρχες, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές, βουλευτίνες, μπλα μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, αυτό που κατάλαβα εγώ από όλα αυτά εχθές, γιατί δεν μπορούσα να ήμουν παρόν, ήμουν εδώ στην εκπομπή 8 με 10 που διαδραματίστηκαν τα προηγούμενα που ακούσαμε, είναι μία τρούπα στο νερό. Είναι έτσι όπως σας τα λέω. Βλέπουμε λοιπόν ότι αμέσως μετά πηγαίνουν στο γήπεδο και έχουμε φωτογραφίες, βίντεο, να κοιτάζουν έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι γίνεται εκεί, γιατί δεν ξέρω πότε είχαν πάει τελευταία φορά ο δήμαρχος. Α, εμφανίστηκε ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, ήταν στο γήπεδο και ο κύριος Γλαβάς, ο Νίκος, ο υπεύθυνος των εργασιών του γήπεδου, εντάξει, για τις εργασίες μάλλον που γίνονται στο γήπεδο, που θα γίνουν μάλλον. Αυτό τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει το Λαγανά πέρυσι, όπου με μεγάλες λεζάντες, Λαγανάς καθαρός, πήγανε για 2 μέρες, καθαρίσανε ένα δρόμο περίπου 300 μέτρων, εκεί που γίνονται το βράδυ τα όργια με τους τουρίστες, έξω από τα κλαμπς τα μεγάλα. Λοιπόν, καθαρίσανε εκεί για 2 ημέρες, λεζάντες φωτογραφίες, τον Νατάλο, βίντεο, δηλώσεις. Δεν ξαναπήγανε στο Λαγανά. Τέλος. Game over. Τέλος. Τέλος. Προχθές καθαρίσανε λόγω της γιορτής του Αγίου. Πλατείες. Στην πλατεία εκεί στον Άγιο είχαν βγάλει ζαρτινιέρες για να καθαριστεί. Θα ξανακαθαριστεί. Καθαρίστηκε 22-23 Αυγούστου. Νωρίτερα τίποτα. Πλατεία Σολομού, καλά εντάξει, άντε γεια. Πλατεία Αγίου Μάρκου, άντε γεια. Πλατεία Δημοκρατίας, άντε γεια. Αλεξάνδρου Ρώμα, άντε γεια. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά, για θα κλείσουμε. 10 και 1 πρώτο λεπτό πρέπει να σας αφήσω. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Σύνδεση με Real FM. Έρχεται η Μαριέτα Υποδαμίτη, καλή συνάδελφος και φίλη, με πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις 12 με 2. 2 με 5, 9 σύνδεση με το Real FM. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη η εκπομπή της Μαριέτας. Και από τις 8 μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους και γενικότερα.
5: Τόσο σ' αγαπώ, Μαρία.
0: Και μου λέει εδώ η Αθηνά η Μάργαρη, όταν για όλα μιλάει και αποφασίζει ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι ποιο ρόλο έχουν και γιατί πληρώνονται? Έλαντε, έλαντε, αγαπημένοι φίλοι. Έχει δίκιο η Αθηνά η Μάργαρη. Τα... Τους ακούς καθόλου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αγαπητέ ακροατή και ακροάτρια? Εγώ δεν τους ακούω. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, λέω, ο δήμαρχος. Λοιπόν,
5: πόσο σ' αγαπώ,
0: πόσο σ' αγαπώ Μαρία. Για τη γυναίκα μου αφιερωμένο.
5: Μαρία, θα σ' αγαπώ Μαρία.
0: Θα σ' αγαπώ Μαρία. Λοιπόν παιδάκια, να είστε καλά.
5: Εγώ,
0: see you laser που λέει ένας φίλος. See you tomorrow. Να είστε καλά ως τότε. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Εδώ στον Prisma 92.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ρίσμα 90 και 2.

0: 10 για 6 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM είναι η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Χριστοδούλου στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη και την Εύη Βουγιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και έχουμε αφήσει κάτι. Χρωστούμε από την πρώτη ώρα και εμάς δεν μας αρέσει να χρωστάμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Τα νέα κουπόνια σίτησης πότε φορολογούνται? Όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δωροεπιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ τον χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες η πρωτεΐνη P53.
1: Μάλιστα.
0: Τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Η Αθήνα αποφάσισε μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, αποστολές. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα, Μητσοτάκης και υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα σε ειδική αποστολή από την Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο? Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της Κάντρι. Από το Ισραήλ, πόλεμο στη Γάζα για τους χαρταετούς. Εθνική σύνταξη, 5 μυστικά για τις αυξήσεις και τους κόφτες. Και ήταν σε κόμμα, έφυγε στα 57 του ο Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Μεγάλη συσκέψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο θέμα του ριζοσπάστη. Επίσης, κατεχόμενη Παλαιστίνη, θηριωδίες του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Εξοπλιστικός πυρετός στην Ευρώπη. Περισσότερους πυράβλους ζητά η Ουκρανία. Και τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Να παρέλθουν τώρα 13ος και 14ος μισθός και σύνταξη.
0: Πάμε και στην Εσπρέσο. Γιέ μου, ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Ο Δημήτρης Κόκοτας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Το όλο χαμόγελο παιδί του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από συπτικό σοκ. Αναδίπλωση από την Ανθή Βούλγαρη για την καταγγελία κατά του συζύγου της. Ήβρης ναι, μαλλιοτράβηγμα όχι. Και ό,τι συμβαίνει πίσω από το τηλεκοντρόλ στα κανάλια.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, κακό σημάδι, τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστουπολεμικού, μήνυμα της γερόντισσας των Αθηνών, είναι το πρώτο θέμα της ελεύθερης ώρας. Και κλείνουμε με την Political. Ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια. Στρατιωτικά εργοστάσια. ΠΕΘΑ ανοίγει τη διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, η Real News είχε θέμα για τα 4 σενάρια της κλιμάκωσης της κρίσης από την πλευρά της Τουρκίας. Ένα θέμα που είχε ετοιμάσει ο Χρήστος Μαζανίτης. Και διαβάζουμε τώρα ότι αυτό το πολεμικό κλίμα, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, το οποίο δημιουργεί η Άγκυρα, αποκαλύπτεται και από ένα επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας με αναφορές για κάθε ενδεχόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας αναφέρεται σε σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου και δείχνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αποκαλύπτεται από το Nordic Monitor με ημερομηνία 10 Αυγούστου.
1: Nordic Monitor, μάλιστα.
0: Ναι, με ημερομηνία 10 Αυγούστου. Έχει την υπογραφή του Γεσάρ Γκιουλέρ, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο, καθώς η Άγκυρα συνδέει ευθέως τον στρατιωτικό σχεδιασμό της με τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, που έχει κάτσει εδώ στο λαιμό στην Άγκυρα.
1: 10
0: Αυγούστου. Είναι... πριν από τις Παναγίες, πριν από.
1: Ναι, ναι. Όχι, απλά το λέω ότι δεν είναι παλιό. Εγώ δεν το είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι παλιό το.
0: Και την ασφάλεια των κατεχομένων. Το επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία επεξεργάζεται και λαμβάνει μέτρα για σενάρια που φτάνουν μέχρι το επίπεδο πολέμου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί στενά την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ. Η απάντηση ήρθε μετά από ερώτηση του βουλευτή Χασάν Οστουρκμέν, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Στην τελευταία παράγραφο του εγγράφου, το Υπουργείο αναφέρεται ανοιχτά στην προετοιμασία για διαφορετικά επίπεδα στρατιωτικής κλιμάκωσης.
1: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, ανησυχητικό έγγραφο. Απλά θεωρώ, τώρα αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση, δεν το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν. Δεν είναι κάτι το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση που το
0: όχι,
1: διαβάζω.
0: Όχι, για την Τουρκία δεν κάνει φοβερή εντύπωση, αλλά έρχεται να
1: απλά έρχεται σε μια στιγμή
0: και να κουμπώσει.
1: Ακριβώς, έρχεται να κουμπώσει. Θεωρώ ότι δηλαδή πάντα υπήρχαν τέτοια έγγραφα και τέτοια σενάρια προετοιμασίας και ενδεχομένως.
0: Και πολλά που δεν τα ξέρουμε.
1: Να σου πω, και υπάρχουν και σε όλες τις χώρες. Ας μην δεν τα ξέρουμε. Και πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά
0: λοιπόν
1: τα σενάρια και τα επίπεδα προετοιμασίας. Απλώς είναι μόνο για άμυνα, όχι για επίθεση. Ναι, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν. Ναι.
0: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες ασχολούμαστε, παρότι είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, ασχολούμαστε όλο και περισσότερο με την κίνηση.
1: Με την κίνηση.
0: Κάθε μέρα που λες και εσύ και λίγο χειρότερα.
1: Κάθε μέρα μπαίνει και λίγο περισσότερο μποτιλιάρισμα στη ζωή μας.
0: Και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και λίγο περισσότερο χρόνο πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας. Είπαμε να επικοινωνήσουμε με τον συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, για να δούμε αν κάτι μπορεί να αλλάξει επί της ουσίας, γιατί
1: είναι μια συζήτηση που κάνουμε χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άρα μια συζήτηση χωρίς νόημα.
0: Για να δούμε λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι ή απλά πρέπει να αποδεχθούμε την μοίρα μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Μπορούμε.
2: Και πολύ φοβούμαι πως όχι.
1: Είμαι
2: επίσης ειλικρινής και δεν θέλω να είμαι ομός, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα μας αναγκάζει να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι χρόνο με το χρόνο, κάθε περίοδο τέτοια εποχή ξαναλέμε ότι θα επανεληφθεί μια δύσκολη σεζόν και τίποτα δεν προστίθεται στη φαρέτρα των πολιτικών της πολιτείας για την αντιμετώπιση του. Τώρα θα μου πείτε, αντιμετωπίζεται πραγματικά? Αντιμετωπίζεται, αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλάζοντας το υπόδειγμα με το οποίο ζούμε στην πόλη. Άμα δεν αλλάξουμε το υπόδειγμα, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλούπολη στον κόσμο όπου όλος ο πληθυσμός πηγαίνει στην εργασία με το αυτοκίνητο. Όσο λοιπόν αυτό θα συμβαίνει, τίποτα δεν θα μπορεί να αλλάξει.
0: Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό?
2: Πώς μπορεί να το αλλάξουμε?
1: Ναι, με ανασχεδιασμό, αλλά με ποιος είναι?
0: Να πείσουμε τον Έλληνα να μην πάρει το αυτοκίνητό του. Πώς θα το πείσουμε?
2: Ο μόνος τρόπος είναι κάτι για το οποίο έχουμε αργήσει πάρα πολύ, αλλά στη ζωή ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει να δώσουμε μια διαφορετική έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει κάλυψη μετρό σε όλη την περιοχή της, σε όλο το μητροπολιτικό της ρέωμα. Και βέβαια, επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, το μόνο που μας μένει αυτή τη στιγμή είναι να αλλάζαμε εντελώς το σχεδιασμό των λεωφορείων και να γεμίζαμε λεωφορεία την Αθήνα και λεωφοριόδρομους και βεβαίως να πείθαμε μετά τον κόσμο τουλάχιστον σε ένα βαθμό να αφήσει τα αυτοκίνητα και να εκτρέψουμε την κυκλοφορία στα λεωφορεία.
0: Πόσα λεωφορεία θα έπρεπε να βγάλουμε, πόσα έχουμε δηλαδή και πόσα θα έπρεπε να βγάλουμε στην Αθήνα?
2: Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.100 περίπου. Ο στόχος κυβέρνησης είναι τα 1.700. Θεωρεί δε ότι αυτό είναι ικανοποιητικό σε 2-3 χρόνια. Εγώ κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουμε 3.000 λεωφορεία. Με δεδομένο ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε φτάσει με εντελώς διαφορετικές κυκλοφοριακές συνθήκες, πολύ πιο ελαφρές από ό,τι σήμερα, είχαμε φτάσει στα 1.500.
1: Να ρωτήσω, μιλάτε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε εικόνα για παράδειγμα πόσα, δεν μιλάω για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων συγκεκριμένα, αλλά μιλάμε για το 2004. Πόσα αυτοκίνητα υπήρχαν στην Αττική τότε και πόσα τώρα έχουμε εικόνα? Δηλαδή πρέπει να δούμε και πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν.
2: Πριν από 20 χρόνια τα αυτοκίνητα που πληροφορούσαν στην Αττική ήταν περίπου το 60% των σημερινών. Κάτι παραπάνω από τα μισά. Δηλαδή πολύ λιγότερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ρυθμό αύξηση των αυτοκινήτων πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα μαζικής μεταφοράς δεν φτιάξαμε, γιατί η πολιτική τάξη ευνόησε την κρίση του ΙΟΤΑΧΗ αυτοκινήτου ιστορικά στην Ελλάδα. Συν τα προβλήματα τα οικονομικά που είχαμε και την έλλειψη δημοσίων χρημάτων, και έτσι μείναμε 10 χρόνια πίσω χωρίς καμία επένδυση, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τώρα, Υπάρχουν και άλλα 10 πράγματα που πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα.
0: Πριν πάμε στα άλλα 10, κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή είπατε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία, να αποκτήσουμε από 1.100 που έχουμε 3.000 είναι μάλλον ανέφικτο.
1: Είχαμε όμως από τότε.
0: Είχαμε τα 1.500, αλλά αυτά ήταν πριν 22 χρόνια και μάλιστα στην περίοδο Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν Αύγουστος και οι μισοί έλειπαν από την Αθήνα.
2: Ναι, αλλά... εννοώ την περίοδο, γενικά ναι. Την περίοδο. Ναι, ναι. Το 2004, ναι.
0: Πάμε να δούμε το μετρό, το οποίο επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια σταδιακά, αλλά ακόμα και το μετρό που επεκτείνεται φαίνεται ότι δεν έχει λύσει το πρόβλημα ή ενδεχομένως να το έχει μετατοπίσει λίγο πιο έξω από το κέντρο, από εκεί που πάει ο κόσμος να πάρει το μετρό και σωστά. Αφήνει το αυτοκίνητό του.
1: Χωρίς να έχει και...
0: χωρίς να υπάρχουν και χωρί στάθμευσης.
1: Υπάρχουν σε λίγα σημεία.
2: Βλέπετε μέσα στο αφήγημά σας
1: πόσα προβλήματα υπάρχουν.
2: Πόσες αντιφάσεις ανακύπτουνε. Έτσι όπως το λέτε είναι. Εμείς σήμερα έχουμε 70 με 80 σταθμούς μετρό. Η Αθήνα θα έπρεπε να έχει 200. Α, 200 είναι και ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια, αλλά για το μεσοπρόθεσμο διάστημα, δηλαδή το 35, 37, 38. Πρέπει να πάει το μετρό στη Γλυφάδα και στην Κηφισιά. Αλλά να σας πω και κάτι, και σας το λέω με τα βεβαιότητας, ότι ακόμα και αν έχουμε ένα μετρό, το ίδιο το μετρό πρέπει να λειτουργεί με τις συχνότητες που πρέπει, με το τροχαίο υλικό που πρέπει, γιατί και το υπάρχουν, βλέπετε ότι πολλές φορές χωλαίνει. Ή δεν λειτουργεί το βράδυ, άρα δεν μπορεί να δώσει εναλλακτική. Ή εάν έχουμε μετρό και συνεχίσει ο κόσμος για διάφορους λόγους να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, απλώς δεν χωράνε. Είναι σαν να θέλουμε να φιλοξενήσουμε 10 άτομα σε ένα δίκλινο δωμάτιο. Αυτό είναι μαθηματικά αδύνατο. Εδώ έχουμε φτάσει. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Τώρα από εκεί και πέρα. Αναχρονιστικός δακτύλιος.
1: Μπράβο, ακόμα για το δακτύλιο ήθελα να σας
2: έχουμε
1: ρωτήσω.
2: Έχουμε ένα δακτύλιο ο οποίος λειτουργεί, ας πούμε, με διαδικασίες του 80.
1: Άρα εσείς να καταργηθεί ή να αλλάξει.
2: Όχι, να αλλάξει, γιατί πρέπει να του δώσουμε άλλη νοηματοδότηση.
0: Πώς, τι μπορεί να γίνει.
2: Δεν πρέπει να είναι ένας πράσινος δακτύλιος, να ευνοεί δηλαδή την κυκλοφορία των οχημάτων φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Και επίσης να πρημοδοτήσουμε για πρώτη φορά την υψηλή πλήρωση, δηλαδή οχήματα τα οποία θα έχουν 3 επιβάτες και άνω θα πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα. Όλα αυτά είναι πριν φτάσει κάποιος στο ακραίο, ας το πούμε, μέτρο που χρησιμοποιείται βέβαια στο Λονδίνο ή αλλού, που είναι τα διόδια, αλλά δεν το συζητάω αυτό. Από εκεί και πέρα.
0: Συγγνώμη, αυτό που είπατε για το να δοθεί πρημοδότηση ουσιαστικά στα οχήματα πράσινα. Που έχουν από τρία άτομα μέσα και πάνω, αυτό πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή, τι προτεραιοποίηση μπορεί να δώσει σε αυτά τα αυτοκίνητα.
2: Αυτά θα μπορούν να έχουν, παραδείγματος χάρη,

0: το ζήτημα της φορτοεκφόρτωσης δεν το έχουμε λύσει. Το ζήτημα της στάθμευσης δεν το έχουμε λύσει. Δηλαδή χρησιμοποιούμε την ελεγχόμενη στάθμευση τόσο όπως πραγματικά, που είναι σχεδόν σαν η Αθήνα να επιτρέπει παντού να γίνεται στάθμευση, νόμιμη ή παράνομη, χωρίς καμία διάκριση, ναι, του χρόνου, του τόπου, της σημαντικότητας, της οδού. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να αφήσω το αυτοκίνητό μου 2 μήνες στη σκουφά, στο κολονάκι, μπορώ να το αφήσω. Αλλά
1: αυτό το λέγαμε και για την Κυψέλη, το έχουμε κάνει και στο Ενικός ρεπορτάζ. Είναι και το κόλπο του μισού μέτρου που τα αλλάζουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτά τα αυτοκίνητα. Μιλάμε και παλιά αυτοκίνητα βέβαια τώρα, εγκαταλελειμμένα.
0: Εγώ λέω ότι και μη εγκαταλελειμμένο να είναι δηλαδή αυτοκίνητο σε κίνηση. Mm-hmm. Αν ένα αυτοκίνητο είναι μπροστά σε ένα εμπορικό κέντρο, ξέρω εγώ, 10 ώρες παρκαρισμένο, τότε δεν υπάρχει, ναι, κινητικότητα και δεν μπορεί να βρει ο άνθρωπος που θέλει να αγοράσει. Για αυτό όλο το ζήτημα της στάθμευσης θέλει όλο ένα σχεδιασμό.
1: Για τον Κυφισό, τι λέτε σε σχέση, ας πούμε, για παράδειγμα, την Κυφισό απαγόρευση των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν είδα ότι το επιχείρησε η κυβέρνηση. Μάλλον δεν μπόρεσε να βρει λύση και προς το παρόν το έχει αφήσει. Γενικώς η λογική της χρονοθυρίδας, όπως λέμε εμείς, των σλότς δηλαδή, mm-hmm, του να χρησιμοποιούμε πολιτικές οι οποίες να διαφοροποιούν την κυκλοφορία μέσα στον χρόνο της ημέρας, είναι σωστό πράγμα, το οποίο επίσης δεν έχουμε κάνει. Γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το κυκλοφοριακό είναι ένα πρόβλημα χωροχρονικό, δηλαδή εμφανίζεται με πίεση σε διάφορες χρονικές στιγμές. Στις Κυριακές δεν έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει ανάγκη. Το πρωί έχουμε αιχμή, το μεσημέρι έχουμε τη μεσημεριανή αιχμή. Άρα όλο αυτό το ζήτημα πρέπει κάποιος να το βλέπει και να το διορθώνει. Από την άλλη βέβαια, για να πάμε και στο θεσμικό, διοικητικό, κυβερνοοργανωτικό πρόβλημα, σήμερα η κυβερνητική μηχανή, η κυβερνητική δομή δεν είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίσει ένα πολύπλοκο πρόβλημα όπως το κυκλοφοριακό. Έχουμε ένα Υπουργείο Μεταφορών το οποίο είναι πάρα πολύ φτωχό, δεν έχει υπαλλήλους, δεν έχει σχεδιασμό. Δηλαδή ουσιαστικά απέναντι στο πρόβλημα δεν έχουμε κυβερνητική δομή. Εδώ η πρόταση είναι ένας μητροπολιτικός οργανισμός της Αθήνας, ο οποίος θα έχει επιφορτισμένο όλο το κυκλοφοριακό και θα λειτουργεί για όλη την πόλη ταυτοχρόνως. Γιατί ούτε το Παπάγου μπορεί να λύσει τοπικά το πρόβλημα ή τέλειο, όπως λέτε, και όλα αυτά να ενωθούν και μαγικώς να λειτουργούν τέλεια. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει ο σχεδιασμός να είναι κεντρικός. Η σήμασή μας είναι χάλια. Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι χάλια, παρότι βελτιώθηκε κάπως το τελευταίο διάστημα, ναι, με τους ελέγχους κυρίως της τροχίας και με τις κάμερες οι οποίες τοποθετήθηκαν. Oh. Άρα λοιπόν είμαι απεσιόδοξος.
1: Είναι ξεκάθαρα απεσιόδοξος.
2: Πολύ μαύρη η εικόνα. Εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω αν βλέπετε τα τελευταία χρόνια και για το μέλλον κιόλας να μετατοπίζεται η κίνηση σε κάποιες περιοχές που δεν τις είχαμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα που τα επόμενα χρόνια θα έχουμε την ολοκλήρωση του Ελληνικού. Οπότε θα έχουμε κατοικίες πολλές κάτω και θα μετατοπιστεί ενδεχομένως ένα κομμάτι της κίνησης προς τα νότια προάστια.
1: Που ήδη είναι επιβαρημένα τα νότια προάστια και η παραλιακή και η βουλιαγμένη στην επιβαρημένη.
0: Θα σας πω ότι η αγωνία των δημάρχων εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι ορθή. Βεβαίως θα δημιουργηθεί μια πόλη μέσα στην πόλη. Το μετρό φτάνει μέχρι το Ελληνικό, αλλά δεν συνεχίζει προς την Γλυφάδα ή την Άνω Γλυφάδα. Επομένως, θα μπορεί κάποιος με το υπάρχον μετρό να φτάσει, αλλά δεν θα μπορεί ούτε να γυρίσει ούτε να πάει πιο πέρα, γιατί το Ελληνικό θα δεχτεί μια διπλή πίεση από το κέντρο της Αθήνας και από τα νοτιότερα προάστια, δηλαδή την Γλυφάδα. Έτσι. Από εκεί θα πηγαίνουν, έρχονται οι άνθρωποι. Είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό δεν λύνεται στο άμεσο διάστημα, διότι ακόμα και ο σχεδιασμός της Γλυφάδας για μετρό είναι τουλάχιστον για 10 χρόνια και περισσότερο από σήμερα.
1: Θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιωθεί η κατάσταση αν τράπεζες, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες μας το στέλνουν και ακροατές. Άρεσαν τη λειτουργία τους διαφορετικές ώρες. Μήπως θα ήταν κάποια λύση. Υπήρχε και μία μελέτη πριν από λίγες μέρες που έλεγε ότι μία μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξη των σχολείων μπορεί να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα.
0: Ναι, εντάξει, την είδα τη μελέτη. Νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε κυρίως στην σφαίρα της ερευνητικής, ας πούμε, διαδικασίας, επί της πράξεως και της πολιτικής της ζώσας καθημερινής,

0: δεν νομίζω ότι συνεισφέρει πολλά πράγματα, παρά το γεγονός ότι έχω δύο παρατηρήσεις. Mm-hmm. Ότι βεβαίως πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους προσεγγίσεις, όπως είπα και πριν, με τη διαχείριση του χρόνου, των διαφόρων δραστηριοτήτων της πόλης, με την διαχείριση του car sharing, όπως λέγεται στο εξωτερικό, δηλαδή του διαμοιρασμού των αυτοκινήτων. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε αυτό που είπατε, μια μεγάλη τράπεζα, ένας μεγάλος οργανισμός, ο ΟΤΕ, στο Μαρούσι, ο οποίος έχει, ξέρω εγώ, 2.000 άτομα προσωπικό και έρχονται με 2.000 αυτοκίνητα.
1: Και πολλές άλλες εταιρείες, εντάξει.
0: Και πολλές άλλες εταιρείες και έρχονται με 2.000 αυτοκίνητα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί, όπως γίνεται στην Αμερική και στην Ευρώπη, ένα γραφείο κίνησης του ΟΤΕ, το οποίο να φέρνει 500 αυτοκίνητα και με τα 500 να μπορεί να φέρνει τους 2.000 ανθρώπους, επειδή τους κάνει ένα rotation και τους κάνει μια οργάνωση, ας το πούμε, μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Πολλά τέτοια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά όλα αυτά είναι συμπληρωματικά απέναντι στο βασιλιά των παρεμβάσεων, που είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Άρα εκεί θεωρείτε ότι είναι το κλειδί.
0: Εκεί είναι το κλειδί και εκεί έχουμε απομάκρυση αυτή τη στιγμή από το τώρα, δηλαδή έχουμε μια μεσοπρόθεσμη προοπτική, εφόσον πάλι πάνε όλα τα πράγματα καλά. Ξέρετε, με περισσότερους δρόμους δεν γίνεται, δεν λύνεται πλέον το κυκλοφοριακό. Είναι τόσο ασφυκτικά πιεσμένο.
2: Και πού να φτιαχτούν οι περισσότεροι δρόμοι, έχει επεκταθεί η πόλη τόσο πολύ.
0: Καταρχήν δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Είναι ελάχιστες αυτές που έχουν απομείνει. Και αυτές είναι ένα ζήτημα, αν θα μπορέσουν το άμεσο διάστημα να προχωρήσουν.
1: Συγγνώμη, με τη διαπλάνηση εξόδου επίσης στην Αττική Οδό, στον κόβο της μεταμόρφωσης εκεί που έχουμε ακούσει.
0: Υποτίθεται
1: θα δώσει μια ανάσα αυτό το έργο.
0: Θα δώσει μια ανάσα, όπως επίσης και ο δρόμος της Λευσίνας Λαμίας, ο οποίος θα δώσει μια δυνατότητα στα φορτηγά να κινηθούν με καλύτερο τρόπο. Αλλά κυρίως αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι πρέπει να καθίσουμε αύριο το πρωί να αναμορφώσουμε το σύστημα, το Υπουργείο Μεταφορών, την διασύνδεση του Υπουργείου Μεταφορών με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να συστήσουμε μητροπολιτικό οργανισμό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κατά την άποψή μου, στο μεσοδιάστημα, μόνο τα λεωφορεία μπορούμε, με τα λεωφορεία μπορούμε να διαχειριστούμε μια καλύτερη και βελτιωμένη κυκλοφορία στους δρόμους.
2: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι κάποιος ακούει από
1: άρα
2: το Υπουργείο Μεταφορών.
1: Να κάνουμε υπομονή προς το παρόν εμείς.
2: Και κάτι να αλλάξει στη διαχείριση της κυκλοφορίας,
1: ναι,
2: μέχρι να γίνουν οι πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, όποιες έχουν απομείνει από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες, αλλά νομίζω ότι.
2: Πρέπει να αλλάξουμε τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
1: Και αυτό προϋποθέτει να αλλάξουμε και φιλοσοφία όμως εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά για να αλλάξουμε φιλοσοφία, πρέπει κάποιος να μας προσφέρει τα μέσα για να αλλάξουμε φιλοσοφία.
0: Ακριβώς, και κάποιος να μας πείσει, δηλαδή να μας πείσει. Εννοώ να εκπαιδεύσει το κοινό το τι γίνεται στο εξωτερικό για να κάνουμε και εμείς τα ίδια πράγματα. Αλλά εδώ ελοχεύει πάντα το ζήτημα του πολιτικού κόστους, το οποίο φαίνεται ότι δεν αναλαμβάνεται. Κανένας δεν βάζει το χέρι του τώρα στη φωτιά να πει ότι, παιδιά, θα ζήσουμε με υψηλές περιβαλλοντικές ποιότητες στην Αθήνα. Το αφήνουμε ως έχει το ζήτημα, γίνεται ένα χάος, η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, κάνουμε δύο ώρες να φτάσουμε στην εργασία. Και αυτό το πράγμα θα.
1: Ναι, πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, δεν θέλει. Αν ήταν καλά τα μέσα μεταφοράς και πολλά και συχνά τα δρομολόγια, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος.
2: Και τηρούνταν τα δρομολόγια.
1: Όλα αυτά. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θέλει να τα χρησιμοποιεί.
0: Είμαι βέβαιος ότι αν τα φτιάχναμε, θα μπορούσαμε να οθήσουμε και να πείσουμε τον κόσμο να αλλάξει πόδιγμα τρόπου μετακίνησης. Θα κέρδισε η κοινωνία πρωτίστως και πάνω απ' όλα.
2: Και η ψυχική μας ηρεμία.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
4: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάκ λαμ, βυθίσου στο άπειρο, κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
4: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
3: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Μπα πανά θεμάσαι, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
5: Α!
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να πω.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: Στην Αττική Οδό.

0: στους 97,8.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά και πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων του προαστιακού λόγω φωτιάς που έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο. Έχει βγει η σχετική ανακοίνωση και από την Hellenic Train. Έχει διακοπεί εδώ και μία ώρα περίπου η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος εξαιτίας αυτής της φωτιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας. Αυτό λέει η ανακοίνωση της Hellenic Train.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά, γιατί έχουμε ΔΕΘ σε λίγες ημέρες.
1: Έχουμε πρώτη δημοσκόπηση.
0: Έχουμε πρώτη δημοσκόπηση, βεβαίως. Να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε στον Τότι από Ηράκλειο. Καλημέρες. Μια παροιμία λέει: ήρθε ο τέταρτος Ευγείο εβδόμαδος. Στην Ελένη από Θεσσαλονίκη.
1: Ζηλεύουμε, Ελένη.
0: Πολύ ζηλεύουμε. Για θάλασσα. Εννοείται. Λοιπόν, στον Καποντορίτη, στον Νίκο, στον Πίτερ, στην κυρία Κατερίνα από την Πάτμο, στο Γιώργο. Ομοειδεάτησα, Ελισάβετ.
1: Ναι. Δεν ξέρω σε τι αναφερόταν τώρα, γιατί εκείνη την ώρα που το έστειλε το μήνυμα δεν ξέρω τι συζητούσαμε, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στον Στέλιο. Φυσικά, εδώ στο Real FM θα εννοείται. Φιλοξενούμε και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Ο ΦΕΗ είναι, νομίζω, hot Υπουργείο με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Έχει βάλει τώρα τα γεμιστά. Έχω μεγάλο πρόβλημα, να ξέρει. Το έχει πει 20 φορές.
1: Σήμερα είδες, δεν ανέφερα τίποτα σήμερα.
0: Το θυμούνται οι ακροατές. Με έχεις εκθέσει.
1: Αυτή ήταν η τακτική μου.
0: Το ξέρω.
1: Να το πω 1-2-3 φορές και να το αφήσω. Θα δουλέψει μόνο του.
0: Το ξέρω. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλό χειμώνα δεν λέμε από τώρα. Δεν λέει από σήμερα.
1: Παπαπαπαπαπατζι, κάνει τζιζ.
0: Λοιπόν, λεφτά λέει για να αγοράσει ακόμα 2 φρεγάτες έχει. Για να δώσει 13ο, 14ο μισθό δεν έχει. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Και καλημέρα και στον Real Blogger. Θα συνεχίσουμε τις.
1: Καλημέρα και στο Μιχάλη, γιατί είναι στοιχείο. Αυτό δεν το είπες.
0: Δεν το είδα. Καλημέρα και στο Μιχάλη.
1: Κεντάω τους τελευταίους κίνους, λέει, και σας ακούω.
0: Α, τέτοια ώρα. Τι ώρα το έχει στείλει? Έχει πολύ ήλιο, καλή.
1: Το έστειλε 10 παρα 5.
0: Α, μπράβο σου.
1: Αντέχει.
0: Πολύ αντέχει, όχι αστεία. Γιατί το λέω, γιατί πάνε λίγο τις πιο νωρίς. Πέντε.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει εδώ, κάποιοι από τους ακροατές βγαίνουν μετά τις 10 για τζόκινγκ, βγαίνουν μετά τις 10 για τους κίνους. Δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ανθεκτικούς σας βρίσκω πολύ.
0: Ανθεκτικούς με τη ζέστη. Αλήθεια είναι. Λοιπόν,
1: πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση.
0: Πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Κυρία Φανή Γιωτάκη, είναι αναπληρώτητα των τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάς, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κυρία Κασίμη. Καλημέρα σας, κυρία Σαλαμάρα.
0: Λοιπόν, θα ανέβει και ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες. Είναι θεσμικό ατόπιμο. Ναι, είναι θεσμικό ατόπιμο ότι πάει στις 2 Σεπτεμβρίου όμως. Είναι, γι' αυτό λέει η κυβέρνηση.
2: Η κυβέρνηση μας έχει προβληματίσει λιγάκι με τον εκνευρισμό της, η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, όταν παρουσιάζει κάποιος το πρόγραμμά του σε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι καν στη Βουλή και μάλιστα η διαδικασία που θα τηρηθεί είναι σε ένα ξενοδοχείο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει σηκώσει τόση σκόνη.
1: Ήθιστε να είναι πρώτος ο Πρωθυπουργός και να ακολουθούν οι υπόλοιποι.
2: Στα πλαίσια όμως, δηλαδή καταρχάς έχει 2 αυτογκόλοι η κυβέρνηση με το καλημέρα σας. Μας κατατάσσει αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ δεν είμαστε καν στη Βουλή, και βγάζει και έναν εκνευρισμό. Φοβάται ότι ουσιαστικά τα μέτρα που θα εξαγγείλουμε θα κάνουν τη διαφορά, και υπάρχει και το εξής, ότι η ίδια η κυβέρνηση παρουσιάζει επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πακέτο που μπορεί να εμφανίζει κάποια μέτρα που ξεπερνούν τα 6 δις ευρώ, αλλά έχει ήδη προσμετρήσει μέτρα που έχουν ψηφιστεί, απλά δεν έχουν εφαρμοστεί. Και νομίζω ότι προσπαθεί να αναζητήσει έτσι κάποια.
1: Συγγνώμη, 6 δις ευρώ, γιατί μου ακούστηκε πολύ
0: και
1: μεγάλο.
0: Εμένα πολύ μου ακούστηκε. Ακούμε από
1: ότι, ακούμε ότι θα είναι πάνω από 1 δις. Ακούστηκε ένα 6, ένα 7.
2: Ναι, το καθαρό κόστος είναι 1,6 με 1,8.
0: Ναι.
2: Αφού αφαιρέσουμε βέβαια το ποσό της ρήτρας διαφυγής. Αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μέσα από διάφορα ρεπορτάζ ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων. Τώρα, οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού δείχνουν ότι για τη ΔΕΘ κινείται σε ένα προεκλογικό ρυθμό και προσπαθεί να στοχεύσει σε ένα πακέτο παροχών πάνω στις κοινωνικές ομάδες και τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στήρισαν το 2023. Όμως, δυστυχώς, το αφήγημά της έχει καταρρεύσει πολύ σημαντικά και πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Βέβαια, ο κόσμος καθημερινά το καταλαβαίνει στην τσέπη του, γιατί το πραγματικό εισόδημα που μένει στον κάθε έναν από εμάς είναι ελάχιστο. Όμως δυστυχώς στην οικονομία δεν τα πήγε καθόλου καλά ο κύριος Μητσοτάκης τα τελευταία 7 χρόνια και τα πεπραγμένα του το αποδεικνύουν, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα έχει καταστήσει την Ελλάδα ουραγό σε όλους τους οικονομικούς.
1: Ωραία, δίκες. Πάμε να δούμε από εδώ και πέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέτε, θα θέλει να παρουσιάσει ένα μεγάλο πακέτο για να επαναφέρει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας ψηφοφόρους που ενδεχομένως, όπως λέτε, να έχει χάσει. Τι είναι αυτό που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Τσίπρας θα εμφανιστεί εις διπλούν στην έκθεση.
0: Εις διπλούν,
1: γιατί
0: η θεσμική απρέπεια για την οποία κάνει λόγο η κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει μια
0: δυσαρέσκεια
1: και το Πασόκ.
2: Απρέπειες είναι άλλα πράγματα που έχει διαπράξει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι θα παρουσιάσουμε σε ένα ξενοδοχείο εκτός ΔΕ το οικονομικό μας πρόγραμμα, νομίζω ότι είναι δικαίωμά μας. Είμαστε ένα νέο κόμμα που θέλουμε ουσιαστικά να παρουσιάσουμε ένα νέο μείγμα πολιτικής και έχουμε και στόχευση στόχευση να δράσουμε σε δύο χρόνους. Ένα με άμεσα μέτρα και ένα με μακροπρόθεσμα μέτρα. Mm-hmm. Αλλά θα τα δείτε.
0: Ποια είναι, θα είναι η βασική άξονα στο μέτρο, το περίγραμμα, ναι, ναι.
2: Το περίγραμμα όσον αφορά την παρουσίαση που θα κάνουμε στην ΔΕΘ, ο στόχος μας είναι ο εξής. Να μιλήσουμε για πράγματα που ταλανίζουν τους πολίτες. Συγκεκριμένα έχουμε στόχευση να μιλήσουμε για την ακρίβεια, mm-hmm. Για την... Η ακρίβεια βασίζεται τόσο στις τιμές που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Θα ζητήσουμε ουσιαστικά την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, mm-hmm. μέσα από τη στήριξη της παιδείας και της υγείας. Θα τα δείτε και αναλυτικά ποιες ομάδες θα στηρίξουμε. Θα μιλήσουμε για τη στέγη. Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί το Airbnb και να μπει ένα τέλος στην Golden Visa, να αξιοποιηθούν ακίνητα δημόσια και ιδιωτικά που είναι κλειστά και να υπάρξει μια νέα κοινωνική κατοικία. Είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Ισπανία και στην Πορτογαλία με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μπορούσαμε και εμείς να τα έχουμε αξιοποιήσει, αλλά δυστυχώς δεν τα έχουμε αξιοποιήσει.
0: Για τη φορολόγηση και για τα αρχή. Πηγαίνετε στην ενέργεια πρώτα, αν θέλετε.
2: Ναι, η ενέργεια. Ο στόχος μας είναι να μειωθεί το κόστος έως 30% μέσω της αναδιάταξης της ΔΕΗ, γιατί δυστυχώς δεν έχει χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ ως ένα εργαλείο που θα μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω ανταγωνισμό προκειμένου να πέσουν οι τιμές. Αντίθετα, είναι ένα κραυγαλαίο παράδειγμα της διαπλοκής και της εύνοιας σε ημέτερους ιδέοι, αλλά θα το πούμε άλλη φορά.
0: Ναι. Επομένως, αν και το αναδιάταξη εγώ δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει.
2: Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αναδιάταξη. Υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια ΑΠΕ εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που δεν εφαρμόζεται και επειδή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να διορίσει τον CEO, τον πρόεδρο της ΔΕΗ, το δημόσιο, και από εκεί να υπάρξουν πολιτικές που θα βοηθήσουν στη πτώση των τιμών, όχι στην άνοδο, γιατί ουσιαστικά τι έκανε, επενδύσεις σε τρίτες χώρες, στη Ρουμανία, η ΔΕΗ, και έτσι δεν αξιοποίησε πηγές που θα μπορούσαν ουσιαστικά να έχουν μια ανταπόδοση στους καταναλωτές. Επομένως, εμείς θα την αλλάξουμε αυτή την φόρμουλα, θα δημιουργήσουμε ένα άλλο μοντέλο που θα βοηθήσει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνούμε ότι τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις η ενεργειακή κρίση είναι το πιο σημαντικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Κλείνουν επιχειρήσεις γιατί δεν μπορούν ουσιαστικά να ανταποκριθούν στο ενεργειακό κόστος. Όλα αυτά είναι άμεση προτεραιότητά μας.
0: Πείτε μας και για την φορολόγηση, παρακαλούμε.
2: Φορολόγηση αυτή τη στιγμή δεν είναι αναγκαία. η φορολόγηση.
0: Τι εννοείται δεν είναι αναγκαία η φορολόγηση?
2: Δεν είναι αναγκαία να υπάρξει, γιατί προφανώς η ερώτησή σας στοχεύει.
1: Αν υπάρχει κάποια αλλαγή,
0: τι προτείνει η Ελλάς για την φορολόγηση? Θεωρείτε ότι δεν είναι κάποια αλλαγή αναγκαία?
2: Κοιτάξτε, η φορολόγηση θα γίνει με γνώμονα το ότι θα πρέπει οι μικρομεσαίοι και η μεσαία τάξη να φοροελαφρυνθεί. Επίσης υπάρχει το εξής άδικο αυτή τη στιγμή. Ο μισθωτός φορολογείται πολύ περισσότερο από ό,τι φορολογείται ο επιχειρηματίας, η επιχείρηση.
1: Άρα θα προτείνετε εσείς αύξηση της φορολόγησης νομικών προσώπων?
2: Δεν θα προτείνουμε καμία αύξηση, γιατί αυτή τη στιγμή και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό φόρου. Εμείς θα φροντίσουμε να είναι δίκαιη η φορολογία, προκειμένου να η μεσαία τάξη να πάρει και η μικρομεσαία επιχείρηση να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
0: Κυρία Γιωτάκη, αν μου επιτρέπετε, όλα αυτά που λέτε καταλαβαίνω ότι θέλετε να εξαγγείλει τις θέσεις, τις οικονομικές προτάσεις του κόμματος ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Αλλά αυτή τη στιγμή ό,τι έχουμε ακούσει από στελέχη της Ελλάς είναι λίγο θεωρητικά. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται τώρα αυτή τη στιγμή να στηριχθεί η μεσαία τάξη, όλοι το θέλουν. Να είναι δίκαιη φορολόγηση, όλοι το θέλουν. Προσπαθώ να καταλάβω ότι, για παράδειγμα, συγκεκριμένα για τα υψηλά εισοδήματα, τι θα κάνετε?
2: Δεν θα ακούσετε από μένα αυτή τη στιγμή ούτε ποσοστά ούτε εξαγγελίες. Ναι.
1: Όλα αυτά που θα ακούσουμε θα είναι κοστολογημένα, κυρία Γιωτάκη?
2: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο και υπάρχει και μία, και για κάθε χρηματοδότηση υπάρχει μία αιτία και μία συγκεκριμένη μεθοδολογία. Και νομίζω ότι αναλώνεται πάρα πολύ η κοινή γνώμη, όχι η κοινή γνώμη, είναι κατεύθυνση της κυβέρνησης αυτό, αν είναι κοστολογημένο το δικό μας πρόγραμμα. Είναι κοστολογημένο.
1: Και όχι μόνο το δικό σας, όποιος παρουσιάσει προτάσεις στη ΔΕΘ.
2: Εκτός της ίδιας της κυβέρνησης βέβαια, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Η κυβέρνηση προφανώς το κοστολογήσει, γιατί ακούμε ότι το πακέτο της θα είναι 1,6, 1,7, 1,8, οπότε θα είναι και μετρημένα κουκιά, θέλω να πω. Δηλαδή οι παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει εκείνη θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένες και συγκεκριμένες. Το θέμα είναι αν όλοι έχουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα που να βγαίνουν τα νούμερα δηλαδή.
2: Ναι, κοιτάξτε όμως, δεν μπορεί να επικρίνει διαρκώς τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Μητσοτάκης όταν ο ίδιος δεν είχε παρουσιάσει το 2018, όταν ήταν εκείνος αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είχε παρουσιάσει κοστολογημένο το δικό του το πρόγραμμα. Είναι λιγάκι, ξέρετε, υποκριτικό όλο αυτό και κρύβει και μία, θα έλεγα, ανασφάλεια. Για ποιο λόγο ζητά διαρκώς την κοστολόγηση ενώ γνωρίζει ότι θα το παρουσιάσουμε κοστολογημένο? Νομίζω είναι λίγο υπεκφυγή αυτό.
1: Τώρα να κάνω εγώ από τη δική μου πλευρά μια τελευταία ερώτηση με αφορμή και την πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε χθες μετά από αρκετές ημέρες, αρκετό καιρό. Φαίνεται ότι έχει παγιωθεί το κόμμα σας στη δεύτερη θέση, αλλά από την άλλη πλευρά σαν να έχει χάσει μια δυναμική, θα το έλεγα εγώ, που είχε το πρώτο διάστημα. Δηλαδή το είχαμε δει στις δημοσκοπήσεις ακόμα και στο 17%, τώρα βρίσκεται κοντά στο 14,5%. Θεωρείτε ότι όσο περνάει το διάστημα
2: στη δημοσκόπηση της Interview?
0: Σωστά, της Interview, ναι.
1: Θεωρείτε ότι όσο περνάει το χρονικό διάστημα από την ίδρυση του κόμματος και την πρώτη αντίδραση των πολιτών, ότι μπορεί αυτό να πέσει και άλλο το ποσοστό, ότι υπάρχει κάποια καθίζηση?
2: Το αντίθετο βλέπω. Βλέπω μια πολύ μεγάλη δυναμική που αναπτύσσεται μέσα σε διάφορους πυρήνες και η δική μας η πεποίθηση και η δική μας η επιδίωξη είναι να είμαστε πρώτο κόμμα, δεν είναι να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλαβαίνετε ότι το δικό μας το αφήγημα είναι πολύ πιο ισχυρό, γιατί είναι πραγματικό. Τα 7 χρόνια κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη που μας σερβίρει ένα αφήγημα ότι δήθεν παρέλαβε χάος και έφτιαξε ένα οικονομικό θαύμα, καταραίουν καθημερινά και το συνειδητοποιούν και οι πολίτες. Επομένως, είμαστε η μόνη εναλλακτική πρόταση για διακυβέρνηση, γιατί είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι ότι ο κύριος Τσίπρας θα μπορέσει να τα καταφέρει. Η ιστορική παρακαταθήκη που άφησε είναι πάρα πολύ σημαντική και φυσικά καλούμε και όλους τους προοδευτικούς πολίτες να ενταχθούν στην Ελλάδα, να μας στηρίξουν για να μπορέσουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό είναι το βασικό μήνυμα, ότι πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Όλοι μαζί προοδευτικοί πολίτες ή και τα προοδευτικά κόμματα?
2: Όλοι μαζί. Τα κόμματα έχουμε αυτόνομη πορεία. Δεν συνεργαζόμαστε με κάποιο κόμμα.
0: Το ξέρω ότι δεν συνεργάζεστε τώρα. Μετεκλογικά όμως υπάρχουν και άλλοι προοδευτικοί πολίτες και άλλα προοδευτικά κόμματα.
2: Η επιδίωξή μας είναι να προχωρήσουμε σε αυτή τη φάση και προεκλογικά και μετεκλογικά με μια αυτόνομη πορεία. Και πιστεύουμε πραγματικά, και σας το λέω δηλαδή με τα λόγου γνώσης, ότι μπορεί να είμαστε και πρώτο κόμμα.
0: Από τις πρώτες εκλογές.
2: Ναι,
0: Αν οι κατάστασεις δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν, αν υπάρχουν δεύτερες,
1: ναι.
0: Ούτως ή άλλως. Ναι, ναι. Αν ήσασταν όμως δεύτερες...
2: Είναι πάρα πολύ έντονο πλέον και όλες αυτές οι διαδικασίες που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι οι Έλληνες, οι πολίτες της Ελλάδας δεν αντέχουν να συνεχίσουν με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και δεν θα το περιορίσω μόνο στην ακρίβεια. Υπάρχει...
1: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Σημαντικό πρόβλημα, όπως έχει... και το βλέπετε και από τις δημοσκοπήσεις. Ένα 78% λέει ότι είναι δυσαρεστημένοι από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.
0: Ναι, μπορούμε να συζητάμε τώρα. Από όλα αυτά είναι πρώτη βεβαίως. Είναι δημοκρατία και αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό το συζητάμε και όλο το θέμα των συνεργασιών.
1: Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία, γιατί δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Γιωτάκη από την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα. Λιγότερες είναι και εφέτος οι εγγραφές στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι δείχνουν οι αριθμοί και τι επισημαίνουν οι ειδικοί στον σταθμό μας? Οριστικοποιείται η λίστα των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Ελληνοϊταλική συμφωνία για αγορά 2 φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές? Οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
3: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι? Γίνεται χαμός εδώ, χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
6: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
5: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
7: Ελάτε, η σειρά σας.
8: Δεν ερχόμαστε.
6: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
9: Πάω να κολυμπήσω.
5: Τι να κολυμπήσεις? Ξεκινάμε, σου λέω.
6: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
10: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
11: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
12: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
13: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
7: Λόγω εκδήλωση πυρκαγιά κοντά στι γραμμέ στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με ανακοίνωση τη Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία 1307 που εκτελεί το δρομολόγιο και άτο Πειραιά παραμένει στο σταθμό Νέα Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του προαστιακού με καθυστερήσει και τροποποιήσει. Συμφωνία με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνη τύπου Φρέμ, ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτησή του θα υπογραφεί στι 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Περισσότερα στο ενικό.gr. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδες σήμανσης. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα. Προκλήθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Σε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, τις τελευταίες ώρες το λιμενικό περισυνέλεξε συνολικά 218 άτομα από λέμβους νότια της Ιεράπετρας. Τραγωδία στο Πακιστάν. Τουλάχιστον 15 βρέφια χάσαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε μαιευτική πτέρυγα νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη Τσεχία προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε με 3-1 σετ της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει 7 λεπτά μετά τις 11. Ρία λεπτά 97 και 8. Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη για 53 λεπτά ακόμα, πώς μας βλέπεις.
0: 53 με και βάλε και λίγο, 50 θα πω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και Βιβουλιοκλειώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Αν θέλετε να μας στείλετε email, η στούντιο papakirialfm.gr. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει και όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους και όσον αφορά όσα ακούγονται σε οικονομικό επίπεδο.
0: Βέβαια.
1: Για τις εξαγγελίες που θα γίνουν στη ΔΕΘ.
0: Μια που λες για οικονομικό επίπεδο, να πω ότι έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ ο Δημήτρης Χριστουλιάς για την ενέργεια, γιατί άνοδος στην χοντρική τιμή ρεύματος και στο φυσικό αέριο προκαλεί προφανώς πονοκέφαλο για άλλη μία φορά στα νοικοκυριά, σε όλους μας. Τιμή φυσικού αερίου βρίσκεται πάνω από τα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα, στα 64 συγκεκριμένα, και η χοντρική ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας φτάνει τα 184 τη μεγαβατόρα, οπότε είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
1: Αυτό για να ανησυχεί για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και το χειμώνα. Θα ξεχωρίσω το μήνυμα του Γιώργου που αναφέρεται, λέει, ποια είναι αυτή επιτέλους η ρυθμάδα, η μεσαία τάξη.
0: Ποια είναι, να τη γνωρίσουμε.
1: Γυναίκες σήμερα στα 40 τους έχουν την ανάγκη να εργάζονται και να προοδεύουν. Δυστυχώς, λέει, για μια ακόμη χρονιά. Και οι δύο κοπέλες που έχω στο κατάστημα και είναι μανούλες, λόγω των αυξήσεων που δώσαμε, κόπηκαν από τα vouchers για τους παιδικούς σταθμούς. Κόστος για δύο παιδιά 500 ευρώ. Μετά, λέει, θα συζητάμε για το δημογραφικό και για το πόσα πρωτάκια λιγότερα γράφτηκαν στο δημοτικό. Δεν έχεις καθόλου άδικο, Γιώργο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Γιατί από όλα αυτά τα vouchers και από όλα αυτά τα επιδόματα, το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ένα τεράστιο κομμάτι της μεσαίας τάξης μένει μονίμως απ' έξω.
0: Λοιπόν, επειδή ακούμε λοιπόν για τη μεσαία τάξη, θα να το κρατήσουμε το μήνυμα αυτό. Γιατί το στίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη της Δημοκρατίας υπάρχει για τη μεσαία τάξη. Θέλω να πω, το έχει θέσει για άλλη μια φορά και υποτίθεται ότι πολλά από τα μέτρα έχουν στόχο να ελαφρυνθεί, να ανακουφιστεί η μεσαία τάξη. Να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που θα έχουμε σε πολύ λίγη ώρα. Ποια είναι η μεσαία τάξη, γιατί.
1: Και αν θα ανακουφιστεί το κομμάτι αυτό.
0: Ακριβώς, μα αυτό είναι το θέμα. Αν θα ανακουφιστεί, γιατί εξαγγέλλονται φορολογικές μειώσεις με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Αλλά να δούμε πώς ορίζεται η μεσαία τάξη, γιατί κάθε φορά την ακούμε 2-3 μήνες, 4 πριν από τις ΔΕΘ και ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Να σας πω ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε το 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Και όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, ναι, γιατί να τα λέμε και αυτά μια που είμαστε
1: σε προεκλογική
0: σεζόν, βεβαίως, και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέγαμε με αφορμή ένα μήνυμα ακροατή ότι και η φετινή ΔΕΘ στρέφει το ενδιαφέρον της στην μεσαία τάξη, που θεωρείται διαχρονικά η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και στις οικογένειες. Αλλά θέλαμε να ορίσουμε το εξής, ότι λέμε μεσαία τάξη. Ποια είναι η μεσαία τάξη που ακούμε τους τελευταίους μήνες πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι ευάλωτοι, που η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλές ενέργειες όσον αφορά τα επιδόματα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα, ας πούμε, πάνω από 30-40 χιλιάδες, και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Για μένα αυτή είναι η μεσαία τάξη και κυρίως αποτελείται η μεσαία τάξη από ελεύθερους επαγγελματίες και επίσης από κάποιους μισθωτούς οι οποίοι βέβαια έχουν ένα εισόδημα αρκετά υψηλό και δεν καλύπτονται από το χαμηλό μισθό. Για μένα αυτή είναι η μεσαία τάξη. Κάποια εισοδήματα τα οποία κινούνται από 30.000 ίσως και λίγο λιγότερο και προς τα πάνω και δεν ξεφεύγουν από τις 50, δηλαδή από, να έχουμε ένα εισόδημα 3.000, 2.000, 4.000 το μήνα. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα εισοδήματα. Φανταστείτε ότι μια οικογένεια η οποία έχει δύο μισθούς, οι οποίοι δεν είναι οι κατώτατοι μισθοί, μπορεί να ανήκει στη μεσαία τάξη. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι. Και είναι ένα κομμάτι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την επιδοματική πολιτική έχει μείνει εκτός. Εδώ λαμβάνουμε μηνύματα από κόσμο ο οποίος λέει με τις μικρές, από τις όποιες αυξήσεις δόθηκαν το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν μητέρες οι οποίες για λίγα ευρώ έχασαν τα vouchers στους παιδικούς σταθμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγάλουν από την τσέπη τους και να πληρώσουν αρκετές εκατοντάδες ευρώ.
2: Κοιτάξτε, γιατί είπατε λίγο έτσι, μιλήσατε λίγο γενικά ότι η μεσαία τάξη μένει απ' έξω. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Παρά το ότι υπάρχουν επιδόματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους ευάλωτους, υπήρχαν φορολογικές οι οποίες βοήθησαν και τη μεσαία τάξη. Η μείωση του έμφυα ή το 1,7 δις που δόθηκε πρόσφατα σε μόνιμα μέτρα αφορούσαν και την μεσαία τάξη. Άρα λοιπόν, γιατί να λέμε ότι κινείται συνήθως η κυβέρνηση σε πολιτική την οποία εσείς τη λέμε για τους ευάλωτους. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί όταν ας πούμε ότι περίπου από το 75% έως το 200% του διαθεσίμου εισοδήματος, του μέσου, μπορούμε να ορίσουμε και έτσι τη μεσαία τάξη, μα υπήρχαν μέτρα πάρα πολύ σημαντικά φοροελάφησης και έρχονται και άλλα μέτρα. Χωρίς να σημαίνει ότι εκεί έξω, δηλαδή στην κοινωνία, δεν υπάρχουν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, για να ολοκληρώσω, μια οικογένεια με 4 παιδιά, η οποία μπορεί να έχει 2 εισοδήματα με τον κατώτατο μισθό, έχει σήμερα ένα ενίκιο που κινείται περίπου στα 500-600 ευρώ, έχει πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει, γιατί το ενίκιο θα πρέπει να είναι περίπου στο 30% του εισοδήματος. Αν κινείται γύρω στο 30% του εισοδήματος, λέμε ότι είναι λογικό. Αν είναι στο 50% ας πούμε του εισοδήματος, στα 100% του...
1: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Ωραία, αυτή είναι μια διαπίστωση. Τι θα κάνετε?
2: Μα ας πούμε για τα θέματα που λέτε, μπορώ να σας αναφέρω περίπου 14 μέτρα, τα οποία βέβαια με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουν, αν δεν υπήρχαν αυτά, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Ναι, και τα 4 και τα 14 μέτρα ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Λύθηκε το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι λύση το να λέμε ότι θα ήταν χειρότερα τα πράγματα? Δεν είναι αυτό λύση.
2: Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παίρνει μόνιμα μέτρα, όταν για την κατοικία έχουμε την επιστροφή του ενοικίου, όταν έχουμε την επιστροφή και το επίδομα της φοιτητικής στέγης, όταν έχουμε το πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω, τα φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, ξεκινάει η κοινωνική αντιπαροχή. Ήδη 1.350 κατοικίες θα δοθούν από τα ανενεργά στρατόπεδα με πρόγραμμα του Υπουργείου.
1: Κύριε Σιμόπουλε, εξακολουθεί το στεγαστικό πρόγραμμα, παρόλα αυτά τα προγράμματα. Εξακολουθεί να υφίσταται και να είναι ενδεχομένως και το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας.
2: Η οικογένεια της οποίας το εισόδημα το 50% πάει στο ενίκιο είναι πρόβλημα.
1: Ναι, άρα τι κάνετε, τι θα κάνετε, θα εξαγγείλετε κάποιο μέτρο γι' αυτό?
2: Σας είπα 14 μέτρα. Ξεκινάει ένα πρόγραμμα τώρα για την αξιοποίηση των δημοσίων θηρίων. Περιορίσαμε τη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυξήσαμε το όριο για την Golden Visa.
1: Καλά είναι όλα αυτά, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα.
2: Ωραία. Τότε λοιπόν να υπάρχει ένα πρόγραμμα 10 δισεκατομμύρια ευρώ και όποιοι έχουν ενίκεια, ας πούμε, πάνω από τις δυνατότητές τους, να μπορούν να το καλύψουν. Θέλω να πω ότι όλα είναι μια ισορροπία. Το καλό, το μάλλον άσχημο θα είναι να είχαμε μια κυβέρνηση που είχε χάσει τα κίνητρα. κάθε άλλο παρά ακίνητη κάθεται, και γι' αυτό είτε με επιδόματα, είτε με μόνιμα μέτρα φοροελάφρυνσης, είτε με μέτρα που αφορούν τη στέγη, επηρεάζει την αγορά κατοικίας, όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, ώστε αυτούς που σας προανέφερα.
1: Μισό λεπτό, επειδή να μείνουμε λίγο ακόμα στην αγορά κατοικίας. Γιατί αναφερθήκατε και στα προγράμματα. Το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο. Φάνηκε ότι από αυτά τα προγράμματα, επειδή στράφηκε το ενδιαφέρον σε πιο παλιά ακίνητα, εκεί ανέβηκαν οι τιμές και δεν μπορούσε πλέον ο κόσμος να βρει τέτοιου είδους ακίνητα. Θέλω να πω ότι ένα πρόγραμμα από μόνο του δεν είναι πανάκια. Δεν σημαίνει ότι επειδή εξαγγείλαμε ένα πρόγραμμα. Πέτυχε, μπορεί να έχει και την αντίθετη επιρροή στην αγορά ακινήτων.
2: Καταρχήν, μειώνουμε τη φορολογία και βάζουμε και έναν ενδιάμεσο συντελεστή, ώστε μειώνοντας τη φορολογία στα ακίνητα, κάποια κλειστά ακίνητα να μπουν στην αγορά. Το ίδιο κάνουμε με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω και νοικιάζω», επειδή ακριβώς αυτό που λέτε είναι έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε πέσει με τα μούτρα επάνω, προσπαθούμε όσο το δυνατόν να συγκρατήσουμε τις τιμές και παράλληλα να φτάνουμε τα εισοδήματα. Φτάνει αυτό που κάναμε. Όχι, θέλει κι άλλο.
0: Πάμε λίγο και στην, επειδή μιλήσατε νωρίτερα, εμείς σας ρωτήσαμε δηλαδή για τη μεσαία τάξη, αναφερθήκατε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επειδή το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί ότι η κυβέρνηση που λέει λάτσε τους ελεύθερους επαγγελματίες μοιράζει τώρα καθρεφτάκια, ήταν λάθος τελικά η τεκμαρτή φορολόγηση?
2: Εντάξει. Η τεκμαρτή φορολόγηση μπήκε σε μία περίοδο.

0: στα χωριά των 100 κατοίκων να μπουν τεκμήρια. Πάλεψε λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα και δεν έγινε αυτό. Τώρα όμως, μετά 3 χρόνια, επειδή έχουμε ηλεκτρονικοποιήσει τις συναλλαγές, η φοροδιαφυγή λοιπόν στην αγορά τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει μειωθεί σημαντικά. Επειδή λοιπόν έχει μειωθεί σημαντικά, ήρθε η ώρα να μειωθεί και το βάρος από τα τεκμήρια. Πιθανώς και να καταργηθεί. Δεν το ξέρω.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει και ένα μπέρδεμα. Έχετε μπερδέψει λίγο τον κόσμο, κύριε Σιμόπουλε.
0: Για να ακούσω.
1: Έχετε μπερδέψει, γιατί βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μιλούσε για ουσιαστικά σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και λίγο αργότερα ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι κανείς δεν μιλάει για κατάργηση. Θα πάμε σε αλλαγές μεν, αλλά δεν θα είναι κατάργηση.
0: Περίπου αυτό είπα. Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει, μόνο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει και την τελική απόφαση. Πάντως είπα ότι η ιστορία με τα τεκμήρια, με τον τρόπο που μπήκε, ανάλογα με το χρόνο άσκηση του επαγγέλματος, ανάλογα με τα πόσα άτομα έχεις προσωπικό, σε ποια περιοχή είσαι κτλ., δημιούργησε πάρα πολλές αδικίες, οι οποίες πρέπει να αρθούν και πρέπει επιμένω να μειωθούν τα τεκμήρια. Τώρα είναι θέμα του Πρωθυπουργού και του Οικονομικού Επιτελείου τι θα κάνει στο τέλος. Όλα αυτά τώρα εμείς που λέμε είναι ασκήσεις επιχάρησης.
2: Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, διαβάσαμε και στον αέρα την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας.
0: Ναι.
2: Το νόμο Κατρούγκαλου ως νόμο, επειδή θυμάμαι και όσα έλεγε η Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές του 2019, γιατί δεν το καταργήσατε?
0: Καταρχήν, ο νόμος Κατρούγκαλου, ξεχνάμε ότι πέρα από όλα τα άλλα είχε και κάτι εξαιρετικά οδυνηρό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μας φορολογούσε,
2: μάλλον
0: οι ασφαλιστικές εισφορές προέκυπταν σαν να ήταν φορολογικές επιβαρύνσεις.
2: Με βάση το εισόδημα και όχι με κλίμακα.
0: Άρα λοιπόν αυτό το κύριο καταργήθηκε αμέσως. Από εκεί και πέρα ο νόμος του Κατρούγκαλου είχε την προσωπική διαφορά, που η κυβέρνηση αισθάνθηκε πέρσι πια ότι είναι έτοιμη βάσει των οικονομικών να καταργήσει και αυτή την ιστορία και την καταργεί. Και τρίτο και τελευταίο, η ιστορία η οποία καταργήθηκε βέβαια από τον νόμο Κατρούγκαλου με τις συντάξεις Χειρίας. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργήθηκε.
2: Καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου με αυτές τις 3 παρεμβάσεις, λέτε εσείς. Ξυλώθηκε έτσι, σταδιακά.
0: Ουσιαστικά ναι.
1: Τώρα, πάμε
2: και επαναφορά του ΕΚΑΣ.
0: Δεν μπορώ να σας πω κάτι, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Σας είπα ότι εγώ έχω την αίσθηση και είναι ένα θέμα για το οποίο παλεύω εδώ και 2 χρόνια, ότι θα έχουμε σημαντικά μέτρα τα οποία δεν τα ξέρω, που αφορά την...
1: Ούτε προς τα που κινούνται. Αν θα είναι κάποια παρέμβαση όσον αφορά τον ΕΝΦΙ, αν θα είναι κάτι που αφορά...
0: Πούμε, περιμένω, δεν το ξέρω. Η μείωση της προκαταβολής. Αυτό είναι τρελό που γίνεται με την προκαταβολή. Βέβαια, εμείς την παραλάβαμε στο 100% με το φόρο να είναι 29. Και τώρα ο φόρος είναι 20 και η προκαταβολή είναι 50. Αλλά και αυτό είναι πολύ. Έχουμε το τέλος επιδεύματος. Έχουμε τα τεκμήρια. Τώρα, είχαμε φορολογικές ελαφρύσεις πάρα πολύ σημαντικές για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πιστεύω ότι θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και πάντα έχοντας ως γνώμονα τις οικογένειες η κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να τα δούμε. Σας είπα, όλα αυτά είναι συζητήσεις.
1: Κατανοητό. Είναι θέματα που τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός με το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς πίσω από κλειστές πόρτες εκείνοι έχουν καταρτήσει και το πακέτο των μέτρων που θα ακούσουμε σε λίγες μέρες. Κύριε Σιμόπουλε, ως Νέα Δημοκρατία κατηγορήσατε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ότι ήταν αθέμητη η κίνησή του να εμφανιστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα πριν από τον Πρωθυπουργό. Με τη σειρά της όμως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι βρίσκεστε σε πανικό και ότι δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα αυτοπεποίθησης, λέει, από την δική σας πλευρά.
0: Τώρα τι πανικό, όταν ακόμη και οι δημοσκοπήσεις προτού ανακοινώσει τα μέτρα μας δείχνουν χωρίς την αναγωγή 13-14 μονάδες μπροστά, τι πανικό να έχουμε? Πανικό πρέπει να έχει ο κύριος Τσίπρας και η Αριστερή Συμπαράταξη, που ήδη μέσα σε 1,5 μήνα έχασαν περίπου 2 μονάδες. Απλώς τώρα.
1: Και εσείς δεν τσιμπάτε

0: όμως προς τα πάνω, κυρία Σιμόπουλε.
1: Εμίθυστε. Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν έχετε το 3 μπροστά, θέλω να πω. Πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά δεν έχετε και το 3 μπροστά.
1: Ακούστε, το 26,5 τώρα που βγήκε ναι. από την interview ήταν χωρίς την αναγωγή, έτσι. Άρα είναι περίπου 29-30.
2: Εντάξει, να δούμε και τις άλλες δημοσκοπήσεις, βεβαίως.
1: Φυσικά και αφού ανακοινωθούν τα μέτρα και να δούμε πηγαίνοντας προς τις εκλογές, όταν οι πολίτες τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει ήδη θα τα δούμε στην τσέπη κάποια από αυτά και αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν. Ως μόνιμα μέτρα θα τα δουν τις τσέπες από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και όταν τα διλήμματα ναι. θα μπουν πιο άνετα.
2: Πάντως αυτά τα ποσοστά είναι πολύ μακριά για την αυτοδυναμία που είναι ο διακηρυγμένος στόχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λέω, η απάντηση είναι απλή. Η αυτοδυναμία θα παιχτεί την ώρα των εκλογών όταν τα διλήμματα θα είναι στο τραπέζι. Τώρα πολύ εύκολα ο καθένας...
2: Και τι είναι το δίλημα, κύριε Σιμόπουλε, Μητσοτάκης ή χαός?
1: Κοιτάξτε, όχι. Είμαστε πάρα πολύ δύσκολα γεωπολιτικά. Βλέπετε, ας πούμε, αυτή η αναστάτωση είναι πάντα βέβαια γεωπολιτικά. Η περιοχή μας είναι σε αναταράξη, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε και ένα πρόβλημα με ένα γείτονα ο οποίος συνεχώς κλιμακώνει. Έχουμε τη Μέση Ανατολή, έχουμε το Ουκρανικό, έχουμε μια διοίκηση Τραμπ η οποία πορεύεται με έναν διαφορετικό τρόπο, υποβαθμίζοντας τις σχέσεις αρκετά με τους συμμάχους. Με ποιον θα πάμε, Πρωθυπουργό, από εδώ και. Και στην οικονομία, έτσι, και στην οικονομία. Γιατί τουλάχιστον τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος φαντάζεται να είναι δεύτερος, τον έχουμε ζήσει, δεν έχει αλλάξει. Τώρα άλλαξε τη σκούφια του, ξέρω εγώ, και άλλαξε ουσιαστικά η ελληνική συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα σε καμία περίπτωση. Ο ίδιος είναι, τα ίδια πρόσωπα είναι που διοικούν, άλλοι είναι στη βιτρίνα και σε λίγο θα δούμε στη βιτρίνα και αυτούς οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι και αυτοί έχουν παρελθόν.
2: Οι οποίοι και αυτοί?
1: Έχουν ένα παρελθόν. Δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναξιδετοποιηθεί, έχουν παραιτηθεί και θα κοσμήσουν τα ψηφοδέλτια μπορεί σε άλλη εκλογική περιφέρεια της ελληνικής συμπαράταξης. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν με τον κύριο Τσίπρα, έχουν ψηφίσει τους νόμους, ήταν αυτοί που ψήφισαν το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, ήταν αυτοί που έδιναν τη χωροχάρτη σε όλα αυτά τα οποία έκανε επί μια τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει αλλάξει. Ναι. Βέβαια, εμείς δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό. Εμείς πρέπει να προβάλλουμε το έργο που κάναμε μέχρι τώρα και να το συνεχίσουμε. Και να το συνεχίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη.
2: Ναι,
1: και βέβαια, ένα κομμάτι της πολιτικής μας να θυμίζουμε και το τι σημαίνει ο κύριος Τσίπρας.
2: Πώς το κόμμα Σαμαρά, το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, μπορεί να επηρεάσει το ποσοστό αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και να κλείσουμε με αυτό με μια σύντομη απάντηση?
1: Θεωρώ ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να επηρεάσει. Αυτό το οποίο όμως ξέρω είναι ότι εμείς θα παλέψουμε πολιτικά με τον τρόπο τον οποίο σας είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν έρθει εκείνη η ώρα, με ποια πρόσωπα θα παρουσιάσει, γιατί πολλά από τα πρόσωπα τα οποία ακούμε έχουν αποκοπεί από τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα πώς θα μπουν στον προεκλογικό αγώνα, τι θα κάνουν, πώς θα γίνει, δεν το ξέρει κανείς. Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές η προοπτική της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας θα γίνεται περισσότερο εφικτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Σιμόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Πάλι κάτζουνε. Ναι.
5: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
4: Ναι.
5: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
4: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
5: Θα γυρίσετε?
4: Όχι.
5: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά, 8.

0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Και δύο.
9: Στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στον κόμμο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11 και διανύουμε τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής εδώ στο στούντιο του Real FM. Η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Και σε λίγο θα διαβάσουμε γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα από εσάς. Να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους σύμβουλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Λοιπόν, η Real News της Κυριακής, ως γνωστόν, έρχεται με πολύ δυνατό ρεπορτάζ, αλλά έρχεται και με πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν. Νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Μόλις πάμε σε πολιτικές συνεντεύξεις, ανάβουν τα αίματα. Τι γίνεται εδώ στα μηνύματα? Χαμός γίνεται, ένας μικρός χαμός. Ο Φώτης από την Καβάλα λέει: από τους φοιτητές έχουν κόψει, λέει, τα πάντα. Επίδομα στέγασης. Αν ο φοιτητής κάνει, λέει, και μερικά μεροκάματα για χαρτζιλίκι, τον έχουν ξεσκίσει στη φορολογία. Εννοεί. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, λέει ο φίλος μας. Και ο Γιώργος, ο οποίος μάλλον αναφέρεται για τις δημοσκοπήσεις, εγώ περιμένω, λέει, τις εκλογές γιατί είμαι σίγουρος ότι θα πέσουν πολύ έξω.
1: Λέει ο Μάικς, ο αδελφός μου νίκιασε για τον γιο του στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρτίου Μπότσαρη, περιοχή είναι αυτή, για όσους δεν γνωρίζουν. Λοιπόν, 45 τετραγωνικά, 540 ευρώ. Μια χαρά, λέει, δεν είναι? Τρολάρι προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, η οικογένεια, αδελφός μου είναι εκπαιδευτικός και η νύφη μου δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, 850 ευρώ μισθό. Νοικιάζει 400 ευρώ και στην πόλη που μένει. Αντιλαμβάνονται, λέει, την πίεση.
0: Ναι, και αυτό που λέγαμε για τα ενίκια, διότι ακούμε για πολλά προγράμματα. Το θέμα είναι τι αποτελεσματικότητα έχουν και το θέμα είναι αν οι ανάγκες συνεχίζουν να υπάρχουν. Προφανώς πρέπει να γίνουν και παρεμβάσεις και στα υπάρχοντα προγράμματα. Ναι. Ο Απόστολος λέει
1: αυτό
0: ότι έχουν τελειώσει
1: τις
0: μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλάνε, λέει, για χρηματοδοτήσεις και εμείς, λέει, που τρέχουμε με 40% αύξηση. Συνέχεια επενδύουμε στην εταιρεία μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε καμία χρηματοδότηση, γιατί λέει ότι δεν έχουμε εγγυήσεις. Μας έχουν πεθάνει με την προκαταβολή φόρου.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη από το Ήλιον και στη Μαρία και στον Μάκη, το είπα, το Μάκη, και στην Φανή. Εμείς, λέει, που φτάνουμε μόνο τις 9.000 ευρώ, τι είμαστε, πέτες? Λοιπόν, καλημέρα και στο Ντένι που λέει ότι τους ελεύθερους επαγγελματίες τους εξόντωσε η κυβέρνηση με το ΤΕΚ Μαρτό.
0: Καλημέρα και στον Παντελή που λέει: η ελεύθερος επαγγελματίας είμαι, φέτος λογίστρια μου είπε να σταματήσω να δουλεύω από τον Οκτώβριο και μετά, γιατί θα περάσω τις 40.000. Όποιος περνάει για πρώτη φορά τις 40.000 ευρώ τρώει, υπάρχει τιμωρία, έχει φορολογία 45%. Για κάθε χιλιάρικο, λέει, που περνά 40.000 ευρώ πληρώνει σε φορεία 900 ευρώ.
1: Λοιπόν, πάντως, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να πούμε ότι όποια δημοσκόπηση και γίνει, όποια έρευνα και αν γίνει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στην πρώτη θέση της λίστας με τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι η ακρίβεια.
0: Ακρίβεια.
1: Δεν πέφτει ποτέ.
0: Ναι. Και είναι σταθερά εδώ.
1: Σταθερά
0: και
1: πρώτο.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Είναι σταθερά πρώτο. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό. Έτσι εξηγούνται όλα τα μηνύματά σας. Έτσι, γιατί όλοι.
0: Και έχει και πολλές μορφές. Έχει να κάνει με ενίκια, έχει να κάνει με τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, έχει να κάνει με το ρεύμα, τους λογαριασμούς ενέργειας.
1: Με πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλές οι πτυχές. Μετακινήσεις,
1: σούπερ μάρκετ, ενίκια που λέει Ελισάβετ. Είναι πάρα πάρα, πάρα πολλές οι πτυχές. Και ξέρεις τι γίνεται, επειδή πλέον και η κυβέρνηση βρίσκεται, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται και αρκετά χρόνια στην εξουσία.
0: Τι διανύει,
1: το λέγαμε νωρίτερα
0: το
1: και με τον,
0: με
1: τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Σιμόπουλο. Εμείς δεν είπαμε ότι τα μέτρα δεν είναι σωστή κατεύθυνση. Όλα σωστή κατεύθυνση. Φαίνεται όμως ότι δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν.
0: Άρα αναπροσαρμογή και κάτι διαφορετικό.
1: Και
0: νέα προγράμματα,
1: και
0: νέα μέτρα.
1: Στα, και πρέπει να έχουν δυστυχώς και άμεσο αποτέλεσμα. Η επιστροφή είναι και εντάξει, έχει απέναντι που δεν μπαίνει στην τσέπη σου, είναι ζεστό χρήμα που λέμε. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.
0: Εγώ, Στεφανία, επιμένω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος από την λεγόμενη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Γιατί υπάρχουν
1: διάφορες
0: διαστρωματώσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα, ναι, το οποίο δεν είναι πουθενά όσον αφορά ευνοϊκές ρυθμίσεις, επιδοτήσεις, pass, the bus, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα αυτό το κομμάτι έχει μείνει. Επιμένω γιατί το βλέπω από τα μηνύματα του κόσμου, το βλέπω στις συναναστροφές, το βλέπω σε ανθρώπους που μας μιλάνε καθημερινά και λένε αναδείξτε αυτό, αναδείξτε εκείνο τη δυσκολία μας. Λοιπόν, πάμε γιατί εν ώψη της ΔΕΘ οι συνδικαλιστικοί φορεί, τα συνδικάτα βρίσκονται σε θέσεις μάχης, από ό,τι φαίνεται, και ετοιμάζουν.
1: Το Σάββατο έχει 5 Σεπτεμβρίου το ΠΑΜΕ, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη διοργάνωση της ΔΕΘ. Στο κάλεσμα απευθύνεται πρόσκληση συμμετοχής εργαζόμενους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, φοιτητές, σωματεία και φορείς από όλη την χώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέκο Περάκη, μέλος εκτελεστικής επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καλημέρα. Τι βρίσκεται στο επίκεντρο των διεκδικήσεών σας?
2: Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων είναι αυτά που αναφέρατε πριν από λίγο, που προκύπτουν και από το ρεπορτάζ σας. Δηλαδή ότι αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν πάει άλλο. Και δυστυχώς και από τους καλεσμένους που είχατε σήμερα στην εκπομπή σας, γιατί την παρακολουθώ έτσι κι αλλιώς καθημερινά, φαίνεται από τα κόμματα και τις εξαγγελίες που υποτίθεται ότι περιμένουμε στη ΔΕΘ να μας δώσουν τη λύση, ότι όχι μόνο λύση δεν πρόκειται να υπάρξει, αλλά η κατάσταση θα χειροτερεύει διαρκώς για μας. Ποιες είναι αυτές? Εάν δεν δοθούν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις κατοχυρωμένες για τους εργαζόμενους. Εάν δεν επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός στο δημόσιο. Εάν δεν αυξηθεί το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ προσαυξημένο για κάθε παιδί. Εάν δεν καταργηθεί το ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης σήμερα, αύριο, όχι εχθές, όχι μια εξαγγελία σε βάθος χρονού, η κατάσταση όχι δεν θα μείνει στάσιμη απλώς για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, αυτούς τους ανθρώπους που περιγράφουμε και τους αδύναμους και ως μικρομεσαία τάξη, να το πούμε έτσι, περί του οποίου γίνεται συζήτηση, θα γίνεται διαρκώς χειρότερη. Και αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη ανάλυση εμείς. Μπορεί να το δει ο καθένας από την πραγματικότητα που ζει. Όπως και εσείς αναφέρατε, ο μισθός δεν φτάνει, στο τέλος του μήνα τρέχουμε, ή το εισόδημα που έχει ο κάθε άνθρωπος, στο τέλος του μήνα μετράμε φραγκοδρυφαγκρά, και είναι πραγματικά πρόκληση να ακούμε ότι θα δοθούν κάποια ψίχουλα στη ΔΕΘ ως ανακούφιση που κάθε χρόνο δίνονται κτλ. Αλλά η οικονομία δεν αντέχει παραπάνω, όταν αντέχει να δίνει 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, 7 δισεκατομμύρια για τις νατοικές δαπάνες, 500.000 ευρώ την ημέρα για να υπάρχει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, 45 εκατομμύρια το χρόνο για να υπάρχει πυροβολαρχία στην Αράμκο. Τώρα έκανε και άλλη συμφωνία ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με την Ιταλία για δύο νέες φρεγάτες, που το κόστος πάλι θα πέσει στις πλάτες
0: μας. Το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή η κατάσταση λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητό, και γίνεται κατανοητό ότι δεν πάει άλλο. Και τελικά αποδεικνύεται στην πράξη και από την μυρωδιά των εξαγγελιών, αλλά και από την πείρα που έχουν οι εργαζόμενοι και ο λαός όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι αυτά που εξαγγέλλονται κάθε χρόνο στη ΔΕΘ έχουν εξανεμιστεί ήδη από το εισόδημά μας τα προηγούμενα χρόνια.
1: Συγγνώμη, θεωρείτε δηλαδή, για παράδειγμα, με την κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και τις τουρκικές προκλήσεις, θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα έπρεπε να δίνονται χρήματα στα εξοπλιστικά? Με ένα τέτοιο γείτονα.
2: Να δίνονται χρήματα στα εξοπλιστικά για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας, φυσικά και πρέπει. Όχι όμως να δίνονται χρήματα για ανάγκες που έχει να κάνει με τις στρατηγικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, και να πληρώνουμε, σας λέω, 500.000 ευρώ την ημέρα για να υπάρχει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα που προστατεύει τα συμφέροντα ποιών?
0: Ναι, οι τουρκικές απειλές πάντως προς τα εμάς πάνε κυρίως.
2: Ναι, βεβαίως πάνε οι τουρκικές απειλές και εδώ αναδεικνύεται, αν θέλετε, ότι αυτό το παραμύθι, το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο ΝΑΤΟ και στις υψηλές συμμαχίες, πώς το λένε, δίνει υπέρ μας στην αμυντική ικανότητα της χώρας. Μια σύμμαχο χώρα λοιπόν που είναι στο ΝΑΤΟ εξαγγέλει απειλές εναντίον της Ελλάδας και της εθνικής κυριαρχίας. Πληρώνουμε, χρυσοπληρώνουμε τους νατοϊκούς εξοπλισμούς και την ίδια στιγμή η Ελλάδα είναι γυμνή. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει και ένας ακήρυκτος πόλεμος, ο οποίος δυστυχώς περνάει στα ψηλά γράμματα.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή, το γεγονός ότι κάθε δύο μέρες επιστρέφει και ένας, μάλλον δεν επιστρέφει στο σπίτι του, διότι έχουμε και ένα νεκρό εργαζόμενο στους χώρους δουλειάς με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αυτός δεν είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος. Το γεγονός ότι αν κάποιος πάθει κάτι, χτύπα ξύλο και απευθυνθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για να βρει την υγεία του, δεν ξέρει πότε θα μπει και πώς θα βγει, παρά τις υπερπροσπάθειες και τον ηρωισμό που επιδεικνύουν οι γιατροί και τα νοσηλευτικά προσωπικά, συνολικότερο το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, όπου η κατάσταση πάει διαρκώς χειρότερη. Δεν είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος αυτό που περιγράφατε πριν από λίγο, το γεγονός ότι πλέον τα νέα ζευγάρια είναι αδύνατον οικονομικά να κάνουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά, διότι... Τι να πρωτοσυζητήσουμε, το κόστος του ενοικίου, το κόστος των φροντιστηρίων, της φροντίδας ενός παιδιού.
0: Τα έχουμε, τα λέμε καθημερινά. Κύριε Περακή,
2: προκύπτουν από το ρεπορτάζ σας.
0: Επειδή αυτή η ΔΕΘ τυχαίνει να είναι και προεκλογική η ΔΕΘ, γιατί θα μεσολαβήσουν μέχρι την επόμενη εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Πιστεύετε ότι θα δοθεί κάτι παραπάνω?
2: Ότι
0: θα υπάρξει ένα γενναίο πακέτο μέτρων, τέλος πάντων.
2: Στα πλαίσια της πολιτικής και αυτής της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, της πολιτικής δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ., τα μόνα γενναία πακέτα που δίνονται είναι φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, το εφοπλιστικό, το τραπεζικό, επιδοτήσεις προς αυτή την πλευρά και ψίχουλα για το λαό. Ψίχουλα πραγματικά για το λαό, τα οποία επαναλαμβάνουμε έχουν εξανεμιστεί πριν καν δοθούν. Ναι. Το ίδιο θα γίνει και σε αυτή τη ΔΕΘ, όπως και αν προσπαθήσει να το βαφτίσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει οι εργαζόμενοι και ο λαός να βάλουν στο προσκήνιο τις δικές τους διεκδικήσεις. Και αυτό το χαρακτήρα θέλουμε να πάρει το πανελλαδικό.
0: Τι προετοιμάζετε λοιπόν εσείς, για να δούμε για το συλλαλητήριο, να δούμε,
1: ναι,
0: τι
1: λεπτομέρειες.
2: Καταρχήν το συλλαλητήριο έχει προκηρυχθεί για τις 5 του Σεπτέμβρη το Σάββατο στη ΔΕΘ, στην πλατεία Χάνς, στις 5.30 το απόγευμα. Και καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό από όλη τη χώρα, τα σωματεία είναι εκατοντάδες τα σωματεία, οι σύλλογοι και οι φορείς των εργαζομένων, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Που έχουν συμφωνήσει και θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ και βάζουν πούλμαν από όλη την Ελλάδα. Καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό που μας ακούνε αυτή τη στιγμή να έρθουν σε επικοινωνία με τους φορείς και τα σωματεία και να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε αυτό που θα πει μπροστά και αυτό που θα ακουστεί από τη ΔΕΘ να είναι δυνατή η φωνή των δικών μας διεκδικήσεων και όχι των ψίχουλων ή μάλιστα των γενικών αοριστολογιών, να το πούμε έτσι, που θα παρουσιάσουν τα κόμματα για την επόμενη προεκλογική περίοδο. Γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι αν ο λαός δεν βγει μπροστά και δεν αγωνιστεί, κανένας δεν μας χαρίζει τίποτα.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Περάκη. Από
2: εμείς
0: το
2: ευχαριστούμε
0: πάμε
2: για την καλή πρόσκληση. Συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8, στις 2 το μεσημέρι. Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα. Λιγότερες είναι και εφέτος οι εγγραφές στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι δείχνουν οι αριθμοί και τι επισημαίνουν οι ειδικοί στον σταθμό μας. Οριστικοποιείται η λίστα των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Ελληνοϊταλική συμφωνία για αγορά δύο φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: θα καταφέρνεις να φτάνεις στο τέλος.
1: Το πας να με καταγγείλεις.
0: Και να μην.
1: Να σε καταγγείλω στον αέρα.
0: Γιατί?
1: Δεν με αφήνεις να μιλήσω με τον διευθυντή μου.
0: Ναι, μίλα μετά, σε 4 λεπτά από τώρα. Ποια 4, σε 2, θα έχουμε αποχαιρετήσει. Το πας φυρί-φυρί και κάθε μέρα. Πώς το πας από εδώ, πώς το φέρνεις από εκεί. Δεν συζητάμε για τα μείζωνα και τα σοβαρά θέματα. Χθες μου έλεγες δεν είπαμε τίποτα για τη Μελάνια. Σήμερα δεν είπαμε τίποτα για το Χάρη και τη Μέγκα, ξέρεις.
1: Δεν είπαμε τίποτα για τον καυγά, δεν ξέρω.
0: Δεν τους θέλουν.
1: Εικάζω,
0: ούτε στην Βρετανία δεν θέλουν να πληρώνουν την φρουρά του. Σου λέει, βγάλε από την τσέπη σου και πλήρωσε την ασφάλειά σου. Ή το βασιλικό, ας το πω έτσι, ταμείο
1: ναι.
0: του Καρόλου να βγάλει και να σε πληρώσει. Δεν θέλουμε να πληρώνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Οι φορολογούμενοι.
1: Πάντως.
0: Αυτά είναι τα καυτά θέματα, καταλαβαίνεις.
1: Ούτε λέει στο Μοντεσίτο.
0: Ναι. Ούτε, ναι. Κανείς.
1: Στην Καλιφόρνια. Και υπάρχουν πάρα πολλές φήμες. Στο λέγα και προχθές ότι δεν καλούσαν στα πάρτι, δεν με άκουγες. Λοιπόν, επανέρχονται όμως ξανά αυτές οι φήμες στο προσκήνιο για τη συμπεριφορά της Μέγκαν. Ότι ήταν σνόμπι και αγενείς και δεν ήθελαν να δουλέψουν για εκείνη. Ούτε οι οικιακές βοήθεια. Κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν, οπότε
0: ένα ζευγάρι που δεν
1: είναι...
0: έχει πού να πάει, δηλαδή.
1: Πολύ ανακούφιση. Ας έρθουν εδώ. Πολύ ανακούφιση. Τι να σου πω.
0: Να έρθουν εδώ.
1: Σπάνε να.
0: Τι να κάνουν εδώ,
1: σε κάποιο νησάκι. Γιατί άσχημα θα περάσουν.
0: Εκείνοι. Εμείς, για μας είναι το θέμα. Δεν είναι τι θα κάνουν εκείνοι.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν.
1: Τι σε πειράζουν.
0: Λοιπόν. Ναι, τους άλλους στο Μοντεσίτο τι τους πειράζανε.
1: Δεν ξέρω, είναι ξινή.
0: Κάτι λοιπόν δεν κάνουν καλά, μάλλον.
1: Γιατί
0: λοιπόν,
1: η πρώτη συνόπια γενή θα είναι που θα έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Τώρα θα σε πιάσει λίγο διάρκεια. Τώρα θες να τα πεις όλα.
1: Όχι.
0: Τελειώσαμε, παιδί μου. Τελειώσαμε. Τελείωσε. Κάνει εδώ η Μαρία Χριστοδούλου. Τι πιέται. Πρέπει να φύγουμε. Ακολουθεί Μάνος Νιφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
1: Αύριο στις 9.
0: Αύριο στις 9. Να περνάτε όμορφα.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλω.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, χρόνια σας πολλά. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92 για τις επόμενες 2 ώρες. Με τον αγαπημένο μας Δημήτρη Κόκοτα σας υποδεχόμαστε σήμερα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών. Νοσηλευόταν 2,5 ολόκληρα χρόνια στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Το 2024 υπέστη οξύ έφραγμα μυοκαρδίου και ανακοπή. Πραγματικά δεν ξέρουμε πώς άντεξε 2,5 ολόκληρα χρόνια. Πάλεψε πάρα πολύ και ο ίδιος και η οικογένειά του, αλλά δυστυχώς έφυγε από κοντά μας. Ένας τραγουδιστής, γιος του Άιμνης, του Σταμάτη Κόκοτα, αλλά και αυτός χάραξε μια πάρα πολύ μεγάλη και επιτυχημένη πορεία. Μας χάρισε απίστευτα υπέροχα τραγούδια. Δεν μπορούμε πόσες επιτυχίες να πρωτοθυμηθούμε. Έχουμε τραγουδήσει, έχουμε χορέψει, έχουμε κλάψει με τις επιτυχίες του. Καλό ταξίδι στο φως, ένας πάρα πολύ αγαπημένος μας τραγουδιστής. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις με την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Ιερού Σχοινώματος του Αγίου Διονυσίου. Πάρα πολλοί κόσμος επισκέφτηκε το νησί μας αυτό το τριήμερο για να προσκυνήσει τον Άγιο Διονύσιο, αλλά και για να επισκεφτεί την Μποροπανήγυρης που είχε τοποθετηθεί εκεί στο χώρο της Μαρίνας. Πάρα πολύ όμορφα ήταν. Η ζέστη συνεχίζεται και σήμερα, έθριος και πάρα πολύ ζεστός είναι ο καιρός. Έτσι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες. Λένε ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πέσει κάπως, αλλά από το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες 2 με 3 ημέρες θα έχουμε πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λοιπόν, είμαστε σήμερα σε δίκτυα επικινδυνότητας 4. Θα έχουμε μαζί μας κατά τις 12.30 την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, κυρία Μαρία Μουζάκη, να δούμε πώς... Για πόσες ημέρες θα συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο, ποιες είναι οι οδοί που έχουν κλείσει, τις λέμε κάθε φορά. Έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στα δάση, ελπίζουμε και αυτές τις ημέρες να μην έχουμε κάποια μεγάλη πυρκαγιά και να μην αντιμετωπίσουμε έτσι τις πυρκαγιές που είχαν άλλες περιοχές της Ελλάδος. Λοιπόν, έθριος, πάρα πολύ ζεστός είναι ο καιρός. 4 μποφόρ έχουμε, αλλά όμως περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Βέβαια, και ένας άλλος θρύλος της country μουσικής άφησε μας αποχαιρέτησε. Χτυπημένη από τον καρκίνο σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η πολύ αγαπημένη και διάσημη τραγουδίστρια της country, Dolly Parton, πέθανε και αυτή με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, όχι μόνο στο τραγούδι αλλά και στον κινηματογράφο. Την είχαμε δει σε πάρα πολλές έτσι σειρές. Νομίζω είχε παίξει και στις Ανθισμένες Μανόλιες, αν θυμάμαι, σε μια ταινία που κέρδισε πάρα πολλά Όσκαρ. Λοιπόν, 2 σπουδαίες έτσι προσωπικότητες από το χώρο και του εγχώριου τραγουδιού αλλά και της διεθνής μουσικής σκηνής μας άφησαν εχθές. Λοιπόν, η επικαιρότητα και σήμερα συνεχίζεται έτσι ο απόϊχος των γεγονότων που έγινε εχθές με το κλείσιμο του Δημαρχείου. Μία ειρηνική έτσι συγκέντρωση έκανε η ομάδα του ΑΠΣΗ Ζάκυνθος εχθές το πρωί. Μέχρι τις 9.30 ώρα πήγε στο χώρο του Δημαρχείου ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, μίλησε με την ομάδα.
Πήραν κάποιες διαβεβαιώσεις, τα αναλύσαμε όλα αυτά, να μην τα ξαναλέμε, με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Διονύσιο Μουζάκη Μποζόνο. Θα έχουμε σήμερα μαζί μας τον επικεφαλής, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα και για τον τουρισμό, για το πώς πάει η κίνηση αυτές τις ημέρες και για κάποια άλλα θέματα που σχετίζονται με την καθαριότητα. Θέλει να κάνει την παρέμβασή του ο κύριος Τσουρουνάκη. Σε λίγες μέρες τελειώνει ο Αύγουστος. Μπορεί βέβαια εμείς να έχουμε περίπου 1-1,5 μήνα τουρισμό, όμως ξεκινούν και τα προβλήματα, ανοίγουν τα σχολεία. Θα ασχοληθούμε και με αυτά τα θέματα τις επόμενες ημέρες, να δούμε ποιες είναι οι ελλείψεις στα σχολεία, αν όλα έχουν γίνει σωστά, αν έχει γίνει ο καθαρισμός, η προετοιμασία των σχολικών μονάδων. Και θα σχολιάσουμε λίγο με τον προϊστάμενο, τον κύριο Διονύσιο Πόθο, πώς είναι οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο, γιατί από εκεί φαίνεται, κυρίες και κύριοι, η υπογεννητικότητα που αντιμετωπίζει ο κάθε τόπος ξεχωριστά, σε σύγκριση βέβαια με τα προηγούμενα χρόνια. Εάν οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία είναι μειωμένες, έχει μειωθεί ο αριθμός των μαθητών, σε ποια σχολεία έχει μειωθεί περισσότερο, σε ποια λιγότερο, όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες.

πόνος μου αβάσταχτος καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του αμέ μου, στη ζωή κυνηγημένη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε να ακούμε Δημήτρη Κόκοτα και Σταμάτη, πατέρα και γιος. Το 2015 τραγουδούν μαζί ένα υπέροχο τραγούδι αφιερωμένο στο γιο του Δημήτρη από τον Σταμάτη Κόκοτα. Λοιπόν, για να δούμε τους χορηγούς μας και σήμερα μαζί μας τα πλαίστα The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, Κήπη, Πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην Πλατεία των Αγίων 40. Πλέστας The Market, ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με πάρα πολλές καλοκαιρινές προσφορές συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολλά είδη σε πολύ καλές τιμές. Πάμε τώρα να δούμε μια κατεπίγουσα ανακοίνωση από την περιφέρεια. Αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές, μια και όπως σας είπαμε πριν είμαστε σήμερα στην πορτοκαλί ζώνη, το νησί μας, και έχουμε δίκτυα επικοινωνιότητας 4. Λοιπόν, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι απαγορεύεται η διέλευση παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα, άλση, στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. Κατά την αντιπυρική περίοδο, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει σήμερα για την Ζάκυρθο, Τετάρτη 26 Αυγούστου, είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4, δηλαδή πάρα πολύ υψηλή. Επιβάλλουμε το μέτρο απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση, έως από τις 7.30 το πρωί σήμερα έως και τις 7.30 αύριο στους δασικούς

Μες Άνω Βολίμες, Καλαμάκι και Γαϊτάνη στους δασικούς δρόμους. Η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας οχημάτων δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της παραπάνω απαγόρευσης αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου με την επιφύλαξη δυνατότητας του μέτρου, επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του οδικού δικτύου από κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τώρα, για κάθε παράβαση της ανωτέρου απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Εδώ εγώ βέβαια θέλω να επισημάνω και θα ρωτήσω την κυρία Μουζάκη. Λέμε για παράδειγμα ότι έχουμε απαγόρευση στο Μαραθία, Απελάτη, Αγαλάς, Λιθαγιά. Αυτή η απαγόρευση εγώ προσωπικά δεν βλέπω να ισχύει, γιατί και οι περιοχές εκεί είναι ανοιχτές και ο κόσμος τις επισκέπτεται, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές, για παράδειγμα στο Μαραθία είναι πάρα πολλές τουριστικές επιχειρήσεις. Δηλαδή σήμερα για παράδειγμα υπάρχει δυνατότητα κάποιος να πάει σε κάποια εστιατόρια που είναι εκεί στο Μαραθία να φάει ή δεν μπορεί από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αύριο το πρωί, μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή ή δεν μπορεί? Είναι κάποιες ερωτήσεις και απορίες που θα θέλαμε να τις συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Μουζάκη. Προσοχή λοιπόν σήμερα, μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κάποια μεγάλη δασική περιοχή. Δεν έχουν απομείνει και πάρα πολλά δάση εδώ στο νησί μας και αυτά που έχουμε τα περισσότερα έχουν καεί, αλλά έχουν ξεπροβάλει πάρα πολλά δέντρα και όλη αυτή έτσι όμορφη εικόνα με τα μικρά πευκάκια, μακάρι να διατηρηθεί φέτος και να μην έχουμε έτσι κάποια μεγάλη

Λοιπόν, πάμε τώρα στην εσωτερική μας επικαιρότητα, τα επιτελεία. Προετοιμάζονται πυρετοδός όλα τα κόμματα, τα επιτελεία των κομμάτων, για να, να δούμε τι θα προσφέρει το καθένα, ποια οικονομικά μέτρα θα ακούσουμε από κάθε κόμμα ξεχωριστά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για να δούμε, ξεκινάμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε μια σημαντική ανακοίνωση για συντάξεις χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Είναι ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες, ένα πρόβλημα που λύνεται, σύμφωνα βέβαια με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια

Μεγάλη κοινωνική αδικία, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χειρίας αναφέρθηκε στην παραπάνω ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Πάρα πολύ έτσι σημαντικό αυτό. Στις 3 Ιουλίου τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας, ενώ από την Παρασκευή μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. 8.500 είναι οι δικαιούχοι και που οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.

Λοιπόν, να δούμε και μία σύντομη είδηση από την εξωτερική επικαιρότητα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, το Ιράν προσπάθησε να δολοφονήσει ένα από τους γιους του Νετανιάχου. Η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης πληροφορίας είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ενώ το αποκάλυψε το βράδυ της Δευτέρας 24 Οκτώβου ότι το Ιράν επιχείρησε να δολοφονήσει ένα από τους γιους τους. Και όπως ανέφερε ο ίδιος, η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης πληροφορίας είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες. Όλα αυτές τις πληροφορίες τις έδωσε μιλώντας σε ζωντανή συνέντευξη με το στρατιωτικό ανταποκριτή του καναλιού 14 Νοάμ Αμίρ.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, κυρία Μαρία Μουζάκη, για να εκτιμήσουμε την κατάσταση και να δούμε πώς είναι σήμερα τα πράγματα εδώ στο νησί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Μουζάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμητή.
0: Λοιπόν, η πρώτη φορά φέτος νομίζω είμαστε στο 4.
1: Η δεύτερη,
0: μάλιστα.
1: Η δεύτερη φορά, ναι.
0: Ναι.
1: Και μάλλον όχι δεύτερη, είναι η τρίτη φορά. Mm. Είχαμε και δύο μέρες εδώ και λίγο καιρό. Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Σε γενικές γραμμές είχαμε μέχρι τώρα ένα ήσυχο καλοκαίρι από θέμα πυρκαγιών. Μέχρι αυτή τη στιγμή πιστεύω, έτσι.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε ένα σχετικά καλό καλοκαίρι, γιατί ας μην ξεχνάμε τις δύο πυρκαγιές που έτυχαν μάλιστα και την ίδια μέρα στο κερί και στις Βολήμες. Πήγαμε πολύ καλά μέχρι στιγμής. Βέβαια αυτό δεν λέει κάτι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στη Ζάκυνθο οι φωτιές, η επικινδυνότητα για πυρκαγιές μπορεί να πάει και μέχρι τέλη Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή στο νησί μας έχει 4 αμποφόρ.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Εντάξει, είναι γύρω στα 3 με 4,
0: ναι.
1: Αλλά από το απόγευμα γύρω στις 5.30, 5 με 6 ώρα,
0: ναι.
1: Αναμένεται, σύμφωνα τουλάχιστον με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ότι θα φτάσει, ειδικά στη Δυτική Ζάκυνθο, γύρω στα 5 και πιθανόν 6 μποφόρ. Αυτά βέβαια, όπως ξέρετε, είναι όλα σχετικά. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει όμως μόνο με την ενίσχυση των ανέμων, το ότι το Υπουργείο έχει βάλει, και δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος, είναι όλο το Ιόνιο στο πορτοκαλί, σε πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Είναι γιατί συνηγορούν και άλλες και άλλα πράγματα. Υπάρχει μια ακραία εδαφική ξηρασία στο νησί μας. Από αυτό σημαίνει ότι εάν μπει μια φωτιά θα έχει πολύ υψηλή ταχύτητα εξάπλωσης. Επίσης ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος είναι πάρα πολύ υψηλός. Έχει πάρα πολύ καιρό να βρέξει, είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες τους τελευταίους μήνες. Όλα αυτά, υπάρχει πολύ βλάστηση, επειδή ακριβώς όλο το χειμώνα
0: έβρεχε.
1: Έβρεχε, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πάντα έχουν τώρα, είναι όλα κατά πράσινα και έχουν φουντώσει, αλλά και ακόμα και σε περιοχές, ειδικά σε επαρχιακούς δρόμους που έχουμε κάνει καθαρισμούς και έχουμε κάνει και σε πολλές περιοχές και δύο φορές καθαρισμούς. Ακόμα και εκεί, αυτό το πράγμα συζητούσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη, έχουν ξανά πάλι οι πρασινάδες, δηλαδή και τα καλάμια κλπ. Έχουν φουντώσει.
0: Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν. Και στην υγρασία που έχουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν και το Υπουργείο έχει εκδώσει από χθες ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εκδώσε μια απόφαση και μπήκαμε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coach, που όλα τα επτάνησα, γιατί προφανώς έχουν και τα υπόλοιπα νησιά το ίδιο ακριβώς πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, όταν είμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης, όλος ο εθνικός μηχανισμός στήθεται σε πλήρη κινητοποίηση, εννοείται. Κυρίως όμως οι περιοχές αυτές οι οποίες έχουν και το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχουμε ενεργοποιήσει όλο το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, αυτό το οποίο διαθέτουμε. Έχουμε στήσει και εμείς το μηχανισμό μας σαν περιφερειακή ενότητα όσον αφορά υδροφόρες, μηχανήματα έργων, ό,τι τέλος πάντων θα είναι χρήσιμο σε περίπτωση που εξελιχθεί μια πυρκαγιά, προκειμένου να ενισχύσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μουζάκη. Αυτές οι δεξαμενές νερού που είναι διάσπαρτες σε διάφορα σημεία του νησιού έχουν μέσα νερό? Πιο πολύ στα ορεινά που είναι, αν γνωρίζετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή τη συντήρηση, τον έλεγχο των δεξαμενών, αλλά τη συντήρηση και τέλος πάντων το αν θα έχουν νερό ή όχι, τον έλεγχο τον έχει η ΔΕΙΑΣ, ο Δήμος Ζακύνθου, είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν εννοείται 100% και σε συνεργασία με την πυροσβεστική δρομολογούν τέλος πάντων τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζω τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν φέτος όσον αφορά τη ροή του νερού. Βέβαια, όπως ξέρουμε, στα ορεινά, όσο και αυτές οι δεξαμενές και να έχουν νερό, όταν δεν υπάρχει δίκτυο ίδρυψης από τον, από τον πρόδρομο, τον Άγιο τον πρόδρομο, από το καταστάρι δηλαδή και πάνω, από εκεί πέρα αντιλαμβάνεται τα προβλήματα. Εννοείται ότι βοηθάνε μέχρι σε κάποιο βαθμό, αλλά το νερό αυτό όμως δεν φτάνει, κυρία Ποταμίτη, και γι' αυτό και έχουμε και τόσες πολλές υδροφόρες, και οι υδροφόρες αυτές οι οποίες θέλουμε και εμείς και ο Δήμος δεν είναι μόνο για την ώρα της πυρκαγιάς. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το να είναι και μετά την πυρκαγιά, γιατί όταν είναι μεγάλη, όπως παραδείγματος χάρη στις βολήμες, κάτι που πίσω να μην το γνωρίζει ο κόσμος, η πυροσβεστική είναι εκεί, μπορεί και μία και δύο και τρεις μέρες και τέσσερις, ανάλογα με την έκταση βεβαίως, για να κάνει το λεγόμενο καθαρισμό της πυρκαγιάς. Αλλά το α και το ω πλέον σε σοβαρή κατάσταση είναι τα εναέρια μέσα. Αυτά είναι τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και να... γιατί τα περισσότερα σημεία τα οποία δυστυχώς τρέχουν οι πυρκαγιές είναι και απρόσιτα, δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις, ήδη και με τα προβλήματα που έχουμε εδώ στη Ζάκηθο με τους κατεστραμμένους δασικούς δρόμους, τους μη συντηρημένους, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και ο χειμώνας που περάσαμε. Αυτά λοιπόν είναι εκείνα τα μέσα τα οποία θα βοηθάνε στο μεγαλύτερο βαθμό για την αντιμετώπιση μιας φωτιάς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Γνωρίζετε αν έχει αποκατασταθεί ο δρόμος πίσω από την Μπόχαλη? Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον πρόεδρο. Θα τον ξαναφιλοξενήσουμε εδώ.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν έχω, δεν έχουμε εικόνα. Για να είμαι ειλικρινής, το 100% είναι κάτι το οποίο τη διαχειρίζει το Δήμος και νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσετε με το Δήμο και με τον πρόεδρο της Μπόχαλης. Αλλά και με κυρίως και με την πυροσβεστική, γιατί η χρήση από του δρόμου είναι καθαρά μόνο για την πυροσβεστική.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Βλέπουμε εδώ ότι έχετε κάθε φορά, βέβαια, υπάρχει μία λίστα περιοχών, τοπικών κοινοτήτων και δημοτικών για το που απαγορεύεται η διέλευση στους δασικούς δρόμους. Τώρα, εγώ έχω αυτή την απορία, για παράδειγμα. Λέμε Ορθωνιές, Αναφωνήτρια, Βολήμες, Άνω Βολήμες. Υπάρχουν επιχειρήσεις που στο τέρμα κάποιων δασικών δρόμων δραστηριοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, τουριστικές επιχειρήσεις. Τώρα, σε αυτές επιτρέπεται κάποιος να πάει ή δεν επιτρέπεται, στο Μαραθία για παράδειγμα?
1: Ακούστε να δείτε.
0: Αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ έτσι μπερδεμένο όλο αυτό.
1: Δεν είναι καθόλου μπερδεμένο, κυρία Παπαδάκη.
0: Ωραία, στο Μαραθία υπάρχουν εστιατόρια.
1: Ακούστε να δείτε, το έχουμε εξηγήσει και το εξηγούμε κάθε χρόνο και κάθε φορά που τίθεται το συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή όταν μπαίνουμε σε πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Η απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας κάθε χρόνο εκδίδεται μετά από εισήγηση του διοικητή νομού της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της διευθύντριας διαδασών και του δασάρ. Αυτοί λοιπόν οι δύο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν, σε συνεννόηση βέβαια πάντα μαζί μας, για το ποια σημεία είναι τα επικίνδυνα. Όσον αφορά τώρα όλα αυτά τα χωριά και τις περιοχές και τις τοπικές κοινότητες που βλέπετε στην απόφαση, γιατί υπάρχουν πολλές, υπάρχει σχεδόν όλοι Ζάκηθος. Είναι σχεδόν όλοι Ζάκηθος. Αυτό είναι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Και γιατί? Γιατί με βάση τα στατιστικά που έχουμε, την εμπειρία και τα καταγεγραμμένα περιστατικά τα τελευταία 9 χρόνια, τουλάχιστον από τότε που το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ζώνης Ζακύνθου έχει συσταθεί και έχει δραστηριοποιηθεί, σε όλες αυτές τις περιοχές, όσο και αν φαίνεται περίεργο ή μπορεί να το έχουν ξεχάσει και οι συμπολίτες μας, είχαμε μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αφισβητήσει ούτε να το αλλάξει κανείς. Λοιπόν, με βάση λοιπόν το που είχαμε σοβαρά περιστατικά, εκδώσαμε και αυτή την απόφαση απαγόρευσης. Όσον αφορά τώρα αυτούς τους δρόμους, όταν έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 4 και 5, και αυτό είναι ο νόμος του κράτους, δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίζει η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ή η περιφερειακή όντα Ζακύνθου. Υπάρχει νόμος του κράτους, ο οποίος λέει ότι όταν υπάρχουν αυτοί οι δύο βαθμοί, πρέπει να γίνεται καθολική απαγόρευση για όλο το 24ωρο. Εκεί δεν μπορεί κανείς να πει, δεν μπορούμε να κάνουμε, θα κάνουμε εμείς, θα κάνουμε κάτι άλλο. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τον νόμο. Επειδή όμως οι αποστάσεις και οι εκτάσεις στο νησί μας είναι πάρα πολλές, και επειδή έχουν πολύ, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα σημεία να φυλαχτούν και στα οποία μπορεί να γίνει αστυνόμευση, γι' αυτό το συντονιστικό αυτό το οποίο αποφασίζεται για την απαγόρευση, πάλι κατόπιν εισήγησης της πυροσβεστικής και του δασαρχείου, επιλέγονται τα πιο επικίνδυνα σημεία του νησιού. Που αυτά είναι, τα γνωρίζετε, τα γράφουμε μέσα στην απόφαση. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία υπάρχουν οπωσδήποτε και κάποιες επιχειρήσεις. Θα σας πω το πιο απλό. Στον Αγαλά. Υπήρχε η ταβέρνα Διαμδαμιανός. Σωστά. Ήταν σε ένα σημείο το οποίο το είχαμε μέσα στις απαγορεύσεις και το έχουμε και ακόμα. Κινδύνευσαν πέρυσι να καούν άνθρωποι. Καταστράφηκαν τα πάντα ολοσχερός.
0: Μάλιστα.
1: Η απαγόρευση βέβαια λέει μέσα ότι οι κάτοικοι των περιοχών και όσοι έχουν τις δουλειές τους, τα αγροτικά τους κλπ. Εννοείται ότι μπορούν να περάσουν. Και αυτοί οι οποίοι έχουν τις επιχειρήσεις τους μπορούν να εισέλθουν σε αυτές τις περιοχές. Δεν το συζητάμε. Αλλά το αν. Το για να μπει κόσμος όμως, έτσι να υπάρχει έτσι αφρώα έτσι προσέλευση κόσμου, εννοείται ότι είναι άκρως επικίνδυνο. Φανταστείτε με μια μεγάλη φωτιά σε κάποιο σημείο, δεν θα πω τώρα οπουδήποτε, να υπάρχει τόσος πολύς κόσμος και δεν υπάρχει διέξοδος διαφυγής. Τι πρέπει να γίνει? Και να σας πω και κάτι άλλο, θα πρέπει να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και αν θέλετε να νιώθουμε και λίγο τυχεροί, γιατί στη Ζάκυνθο τουλάχιστον, το ότι είναι η τρίτη φορά που μπήκαμε σε αυτό το βαθμό επικινδυνότητας, κάτι λέει. Σε άλλες περιοχές υπάρχουν συνεχείς απαγορεύσεις. Παραδείγματος χάρη στην ανατολική μου χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι πρέπει να κάνουμε, πείτε μου τι πρέπει να κάνουμε. Το αν δεν δουλέψει μια επιχείρηση μια μέρα, κατανοώ ότι είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, και ειδικά με τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Έχετε δίκιο, αλλά και εγώ να σας πω από αυτά που ξέρω, υπάρχουν πραγματικά στο νησί, καλό είναι να τηρούμε τα μέτρα, πάρα πολύ επικίνδυνες περιοχές. Για παράδειγμα, του Απελάτη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εάν εγκλωβιστεί κάποιος εκεί και ξεσπάσει πυρκαγιά, δεν μπορεί ούτε σκάφος να πάει να τον πάρει.
1: Κυρία Ποταμίτη, να σας πω
0: τα
1: κάτι.
0: Τα νερά είναι πάρα πολύ άγρια.
1: Ειδικά την περιοχή του Κεριού, το 2019, το έζησα, εγώ προσωπικά το έζησα, δηλαδή και το ένιωσα στο πετσί μου. Κάναμε τότε, θυμάστε, και για πρώτη φορά την εκένωση στο ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται εκεί πάνω. Κινδύνευσαν δύο συμπολίτες μας οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο σπίτι τους πιο πάνω από το ξενοδοχείο. Είναι και στην ευρύτερη περιοχή. Και τελικά τους εντοπίσαμε και τους βγάλαμε μιλιπόθυμους από μέσα. Το καταλαβαίνετε. Τι πρέπει να κάνουμε? Εάν δεν βγάλουμε την απαγόρευση και ένας άνθρωπος καεί, για σκεφτείτε το λιγάκι. Και να σας πω κάτι, κύριε Ποταμίτη, λαμβάνουμε τα πάντα υπόψη μας. Και το μοναδικό πράγμα που δεν θέλει κανείς από εμάς, όλους είμαστε μπλεκόμενοι και όλοι όσοι έχουμε την ευθύνη για την ζωή των συμπολιτών μας, είναι να μην καεί ούτε ένα ζωάκι.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι σε μία από τις πιο έτσι επικίνδυνα, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του πλανήτη, να είμαστε και ευγνώμονες το ότι δεν βγαίνουν αυτές οι απαγορεύσεις σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Όπως ναι. άλλες, ναι, καθημερινά εντάξει, όπως άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μουζάκη, να ευχηθούμε να έχουμε έτσι ένα ίσιο, μέχρι αύριο το πρωί ισχύουν τα...
1: Τα μέτρα είναι μέχρι αύριο το πρωί, εκτός τώρα να μένουμε και τον καινούριο, με τον καινούριο χάρτη επικινδυνότητας, ναι. θα δούμε εάν ξαρέμα της πάει σε πορτοκαλί, θα βγει εκ νέου καινούργια απαγόρευση. Ναι.
0: Μήπως γνωρίζετε πότε θα πέσει η θερμοκρασία?
1: Όχι, αυτό νομίζω το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει. Και πιο έτσι, εντάξει, προβλέψεις υπάρχουν.
0: Για Πέμπτη Παρασκευή, λένε.
1: Όχι, έτσι, καταρχήν, το ρολόγο. Λένε τουλάχιστον θα πάει και η εβδομάδα έτσι. Είναι θετική κατάσταση, πραγματικά. Ένα πράγμα θέλω απλώς να πω λίγο, να ακούσουν οι συμπολίτες μας, να προσέχουν την υγεία τους. Αυτές οι ακραίες συνθήκες και κυρίως η υψηλή υγρασία είναι η οποία δημιουργεί προβλήματα αναπνευστικά, δημιουργεί πολλά θέματα, να προσέχουν την υγεία τους και όσο μπορούν να μην κυκλοφορούν άσκοπα, ώρες που είναι επικίνδυνες, όλοι γνωρίζουν, συχνά ντουζ, ελαφρά ρούχα κλπ, ελαφρύ φαγητό
0: κλπ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και να μην έχουμε έτσι να περάσει ομαλά αυτό το 24ωρο.
1: Ευχόμαστε όλα, αλλά μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη πρέπει όλοι να είμαστε σε θέση έτσι μάχης εισαγωγικά. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σας πω και κάτι
0: γιατί
1: άλλο.
0: Γιατί το λέτε αυτό, μέσα και τέλος Σεπτέμβρη?
1: Μέχρι και βεβαίως. Από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που μπήκαν ποτέ στη Ζάκυνθο ήταν και το Σεπτέμβρη. Ήταν Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Η Μπόπερ, παραδείγματος χάρη, Σεπτέμβρη κάηκε. Το Κερί, Σεπτέμβρη κάηκε. Το Ναυάγιο κάηκε αρχές Οκτώβρη.
0: Η Λιθακιά πέρυσι πότε είχε ξεσπάσει?
1: 12 Αυγούστου.
0: 12 Αυγούστου. Οι μεγάλες όμως φωτιές πάνω στον Άγιο Λέοντα ήταν νομίζω αρχές Σεπτέμβρη, κάπου εκεί, σε αυτές τις...
1: Αύγουστο το Σεπτέμβρη, ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

όλα τα σβήνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούσαμε την κυρία Μαρία Μουζάκη. Να δούμε ένα θέμα που άκουσα σήμερα το πρωί σε συγκεκριμένη εκπομπή στο Sky. Είχαν καλεσμένο το δήμαρχο Ιθάκης, κύριο Στανίτσα. Τον είχαμε και εδώ όταν είχε γίνει το περιφερειακό ΙΚΕΔΕ, όταν είχε γίνει στο νησί μας. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Στανίτσα. Έχει ξεσπάσει τώρα μία έντονη συζήτηση, μία παρένθεση να κάνω. Θα επιχειρήσουμε να τον έχουμε μαζί μας αύριο εδώ στην εκπομπή. Έχει ξεσπάσει τώρα μία έντονη συζήτηση και πολλές αντιπαραθέσεις έχει προκαλέσει η πρόταση. Δεν ξέρουμε όμως από πού έχει γίνει αυτή η πρόταση για τη τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων ως νησιά του Οδυσσέα. Μιλάμε για την τουριστική προβολή του 2026 με στόχο το 2027 και για όλο αυτό που ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού που πραγματοποιείται στο Λονδίνο. Λοιπόν, ο αντιπεριφερειάρχης κύριος Σάβας Κουλούρης επιχείρησε να βάλει τέλος στις παρερμηνίες, μιλώντας στο πρώτο θέμα. Ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα αλλαγής της ονομασίας των Επτανήσων, αλλά μιας προσωρινής επικοινωνιακής καμπάνιας με αφορμή την συμμετοχή στην ελόγω έκθεση του Λονδίνου και τη διεθνή προβολή με αφορμή πάντα την κυκλοφορία της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Να δούμε αν τέτοια αντίδραση θα υπάρχει και από το δικό μας το νησί. Όπως λοιπόν εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης για θέματα τουρισμού ο κύριος Κουλούρης, η συζήτηση αφορούσε αποκλειστικά την παρουσία της περιφέρειας Ιωνίων νήσων στην έκθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου για τη συμμετοχή και την προβολή των Επτανήσων στη μεγάλη αυτή διεθνή τουριστική έκθεση. Έχει προβλεφθεί σύμφωνα με το ίδιο κανάλι ύψους 40.000 ευρώ. Λοιπόν, η ιδέα που τέθηκε στο τραπέζι τα συγκεκριμένη για τις 3 μέρες της έκθεσης πάνω από το περίπτερο της περιφέρειας να υπάρχει η επιγραφή Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα. Επρόκειτο, όπως υποστηρίζει ο κύριος Κουλούρης, για μια καθαρά επικοινωνιακή τουριστική επιλογή χωρίς καμία πρόθεση για την αλλαγή της επίσημης ονομασίας των Επτανήσων. Πάρα πολλές είναι οι αντιδράσεις. Ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας σε ανακοίνωσή του καλούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων νήσων να σεβαστεί την Ιθάκη, την ιστορία της και τη μοναδική της σχέση με τον Οδυσσέα, σημειώνοντας πως η τουριστική προβολή των Ιωνίων μπορεί και πρέπει να γίνει με πολλά και διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Ιθάκη δεν παραχωρεί την ιστορία και την ονομασία της. Αυτή ήταν και η ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμαρχος Ιθάκης, ο κύριος Στανίτσας. Θα ασχοληθούμε αύριο με αυτό το θέμα. Η Ιθάκη, τονίζει ο κύριος Στανίτσας, είναι Ιθάκη. Ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε ένα γενικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά. Αυτό τόνισε ο κύριος Στανίτσας. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε αύριο, να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Κουλούρη. Από ό,τι φαίνεται η ιδέα αυτή ήταν της περιφέρειας Ιωνίων νήσων για την τουριστική προβολή των Επτανήσων στη μεγάλη έκθεση που θα γίνει στο Λονδίνο από τις 3 έως τις 5

0: και 2. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Είχαμε πριν φιλοξενήσει την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας, την κυρία Μαρία Μουζάκη. Συζητήσαμε, είμαστε σε δίκτυο επικινδυνότητας 4, πορτοκαλί. Προσοχή σήμερα. Έχει βγει ανακοίνωση από την πολιτική προστασία, από την περιφέρεια Ζακύνθου, για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με δημοσιεύματα, οι τιμές καταναλωτή για το φυσικό αέριο το χειμώνα του 2026-2027 θα είναι πάρα πολύ υψηλές φέτος. Και χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, όπως και άλλες αγορές, εκείνη της Ολλανδίας, θα είναι πάρα πολύ υψηλές. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα ενός εξαιρετικά δύσκολου χειμώνα, καθώς οι τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου καταγράφουν υψηλό τριετίας. Σε αυτές λοιπόν τις χώρες και ο χειμώνας έρχεται πάρα πολύ νωρίς, ήδη από τις 25 Αυγούστου και μετά η θερμοκρασία εκεί αρχίζει και πέφτει και η κατανάλωση του φυσικού αερίου είναι πολύ έτσι υψηλή για το χειμώνα σε αυτές τις βόρειες χώρες. Το συμβόλαιο λέει ξεπέρασε τα 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα, παρουσιάζοντας αύξηση από τα 29 που ήταν στις αρχές του έτους. Η κατακόρυφη αυτή άνοδος τροφοδοτείται από την έντονη ανησυχία για παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς, μιας θαλάσσιας οδού ζωτικής σημασίας από την οποία διέρχεται το 20% του παγκόσμιου εμπορίου του φυσικού αερίου. Τώρα η κατάσταση αυτή επιβαρύνεται σημαντικά από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βρίσκονται στο 62,99%, πολύ πιο κάτω από τον πενταετή μέσο όρο του 79%. Ενώ το χαμηλότερο ποσοστό αποθήκευσης φυσικού αερίου καταγράφονται στην Ολλανδία με 44,3% και στη Γερμανία με 51%. Αξίζει να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς είναι και εδώ στην Ελλάδα η αποθήκευση φυσικού αερίου. Πέρυσι είχαμε την διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι οι αποθήκες ήταν γεμάτες, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Να δούμε αν το ίδιο θα ισχύσει και φέτος. Πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε τον κύριο Σουρουνάκη.

Λοιπόν, μία τελευταία είδηση, πάρα πολύ σημαντική και συγκινητική. Μία πράξη βαθιάς ανθρωπιάς από το Sunday Times, διαβάζουμε την είδηση. Βαθιάς ανθρωπιάς και αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύρθου Άγιος Διονύσιος, όπου πραγματοποιήθηκε δωρεά οργάνων από 60χρονο άνδρα που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Αυγούστου με τη λήψη των νεφρών, να ξεκινά τις πρώτες πρωινές ώρες και να ολοκληρώνεται επιτυχώς έπειτα από μια συντονισμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες και προσωπικό διαφορετικών τμήματων του νοσοκομείου. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λήψης, τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο Ιπποκράτειο, και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, το Λαϊκό, προκειμένου να αξιοποιηθούν για μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς που περίμεναν τη δική τους ευκαιρία για ζωή. Καθοριστικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία είχε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος είχε το συνεχή συντονισμό της επιχείρησης από τα απαραίτητα στάδια προετοιμασίας μέχρι τη λήψη και την άμεση μεταφορά των οργάνων. Την επέμβαση λοιπόν πραγματοποίησε εξειδικευμένη μονάδα της χειρουργικής κλινικής μεταμόσχευσης ύπατος, της χειρουργικής υπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Λαϊκό, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία απαιτήθηκε η συνεργασία πολλών υπηρεσιών και τμήματων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν εργαζόμενοι της μονάδας εντατικής θεραπείας, του αναισθησιολογικού τμήματος και το χειρουργείο, καθώς και προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος. Ενώ παράλληλη σημαντική η συμβολή ήταν του μικροβιολογικού, του βιοχημικού και του αιματολογικού εργαστηρίου της αιμοδοσίας και του ΕΚΑΒ. Όλοι αυτοί συντονίστηκαν για να φέρουν εις πέρα στα απαιτούμενα στάδια. Χρειάστηκε όλο αυτός ο πολύ σημαντικός απαραίτητος συντονισμός. Πίσω ωστόσο από την πολύπλοκη ιατρική διαδικασία βρίσκεται η απόφαση για τη δωρεά των οργάνων του 60χρονου, η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε άλλους ανθρώπους που ανέμεναν μεταμόσχευση να αποκτήσουν μια νέα ευκαιρία ζωής.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσουρουνάκη, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά για τις εορταστικές ημέρες του Αγίου Διονυσίου.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Καλό μεσημέρι και από μένα. Σε εσάς και σε όλους τους Αγκυθινούς. Και να ευχηθούμε υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, θα θέλαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο για όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με το Εθνικό Στάδιο. Παρακολουθήσατε τα γεγονότα. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη Μποζόνο, γνώστης, πολύ καλός του θέματος. Εσάς ποιες είναι οι δικές σας έτσι παρατηρήσεις?
1: Τι να σας πω, να πω ότι και το στάδιο είναι άλλη μια δυσάρεστη εξέλιξη, άλλη μια κίνηση της Δημοτικής Αρχής χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα. Θα θυμίστε καλύτερα από μένα τον Ιούνιο, εμείς το είχαμε βάλει σαν θέμα από το Μάιο, όταν η ομάδα φαινόταν ότι θα ανέβει κατηγορία ή την ώρα που ανέβηκε, ότι θα υπάρξει πρόβλημα με το στάδιο. Mm-hmm. Όμως δεν εισακουστήκαμε από κανέναν και να τα αποτελέσματα, ενώ τον Ιούνιο η Δημοτική Αρχή υποσχόταν ότι το στάδιο θα είναι έτοιμο τέλος πάντων μία-δύο εβδομάδες μπρος πίσω από την ημερομηνία που το χρειαζόταν η ομάδα. Τώρα οι χθεσινές τρίτη πρωί δηλώσεις, υποσχέσεις του Δημάρχου, από ό,τι έχω μάθει, ότι θα είναι έτοιμο το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Δηλαδή καλό Μάρτιο. Οπότε και διαψευτώ, εύχομαι να διαψευτώ, διότι κινούνται σε λάθος κατεύθυνση, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς δύο εξειδικευμένους ανθρώπους, χωρίς τίποτα. Όπως είναι όλα τα πράγματα και η λειτουργία της Δημοτικής Αρχής, έτσι είναι και το γήπεδο.
0: Μάλιστα. Εσείς δηλαδή είστε απαισιόδοξοι ότι δεν θα τελειώσουν τα έργα μέχρι τέλος Δεκεμβρίου?
1: Όταν τον Ιούνιο μας έλεγε η Δημοτική Αρχή ότι θα είναι έτοιμο αρχές Σεπτεμβρίου, και τώρα που έφτασε αρχές Σεπτεμβρίου μας λέει το Δεκέμβρη, σύμφωνα με τη λογική και με τη στατιστικά, θα είναι έτοιμο μερικούς μήνες μετά από αυτό που δηλώνει η Δημοτική Αρχή, όπως κάνει σε όλα τα πράγματα. Σε τίποτα δεν έχει προχωρήσει με σωστό προγραμματισμό, με πρόγραμμα κτλ., με μια σχετική οργάνωση. Σε κανένα πρόβλημα που αφορά τη Ζάκηδο δεν έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι σωστό.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο από θέμα έτσι... αποκομιδής των σκουπιδιών, καθαριότητας, έχετε να αναφέρετε κάτι, καθαριότητα μέσα στην πόλη, στις τουριστικές περιοχές, πώς έχετε δει εσείς να εξελίσσετε, γιατί έχει αναλάβει ιδιώτης σε κάποιες περιοχές?
1: Εν μέρη έχει αναλάβει ιδιώτης, απλά τον πληρώνουμε τον ιδιώτη. Ο ιδιώτης είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα απεξέλθει σε αυτές τις υποχρεώσεις. Είναι μια εταιρεία που το κάνει πρώτη φορά. Είχε κάνει σε μικρή κλίμακα το Δήμο Λαγανά εδώ και μερικά χρόνια επί Αρετάκη, αλλά αυτό ήταν ένα μικρό κομμάτι. Mm. Τον αναλάβει όλη τη Ζάκηθο μια ιδιωτική εταιρεία. Πρέπει να έχει εξοπλισμό, πρέπει να έχει μηχανήματα, πρέπει να έχει προσωπικό. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και όπως βλέπετε καθημερινά ο Δήμος μαζεύει το 50 ή το 60 ή το 45% των απορριμμάτων.
0: Την ανακύκλωση και στις περιοχές που δεν πάει ο ιδιώτης, εννοείται.
1: Ναι, ότι η ανακύκλωση, η κυρία Ποταμίτη, είναι 1% στη ΖΑΙΤΑ, όπως γνωρίζετε.
0: Ναι,
1: ή 0%. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Παίρνει ο Δήμος κάποιους ανακυκλωμένους κάδους ανακύκλωση, συγγνώμη. Ναι. Αλλά παίρνει πολλούς πράσινους κάδους σύμμυκτα. Καθημερινά είναι τα φορτηγά του Δήμου στο δρόμο και μαζεύουν απορρίμματα. Mm-hmm. Ενώ οι Ζακηθινοί καλούνται να πληρώσουν 13.500 την ημέρα για αυτόν τον ιδιώτη, είναι αυτά που πληρώνει ο Δήμος, που πληρώνουν στο Δήμο, γιατί αυτά είναι μόνο ανταποδοτικά που πληρώνουμε στη Δημοτική Αρχή για να μαζεύουν και αυτή τη σκουπίδια. Mm-hmm. Είναι άλλο, Ναι. Άλλη μια αποτυχία της Δημοτικής Αρχής. Εμείς το είχαμε πει από την αρχή. Αυτό είναι θέλει βέβαια μεγάλη κουβέντα και θα δούμε.
0: Μάλιστα. Από θέμα καθαριότητας και στις περιοχές και μέσα στην πόλη υπάρχει
1: να
0: κάποια...
1: Πω.
0: Ναι.
1: Εδώ ισχύει αυτό που λέμε ότι βλέπει πεθερά. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή, επειδή είναι μεγάλη φαν των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά, αν κάνετε εσείς μια ανάρτηση και λέτε ότι στο τάδε σημείο είναι πολύ βρώμικα, τρέχουν μετά από μερικές μέρες να καθαρίσουν. Κάνω εγώ μια ανάρτηση ότι το θεατράκι είναι βρώμικο, πάνε μετά από μερικές μέρες να καθαρίσουν. Μιλάω τώρα για την πόλη.
0: Ναι.
1: Άρα η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα χωριά μας. Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι η πόλη, κυκλοφορεί πάρα πολύ κόσμο στο... και το καλοκαίρι και το χειμώνα βέβαια. Λοιπόν, η κατάσταση είναι απελπιστική, είναι ντροπή για τη Ζάκυνθο, η κατάντια του νησιού όσον αφορά την καθαριότητα, την πεζή καθαριότητα, το πλήσιμο των δρόμων που έγινε τώρα λόγω του Αγίου κάποιοι δρόμοι ή εκεί που θα περνούσε η Λιτανία. Λοιπόν, και τίποτα άλλο. Αυτό ήταν ξανά του χρόνου του Αγίου Διονυσίου, από ό,τι βλέπω θα ξανακαθαρίσουμε, γιατί το ίδιο είχε γίνει και πέρυσι στο Λαγανά. Ακούσαμε βαρύγδουπες δηλώσεις, θα πλένουμε κάθε εβδομάδα το Λαγανά και θα κάνουμε.
0: Φέτος δεν έγινε όμως καθόλου αυτό, κεντρικός
1: όχι,
0: δρόμος.
1: Όχι βέβαια, και πέρυσι μία φορά έγινε, πηγαίνετε να περπατήσετε στο δρόμο του Λαγανά και όχι μόνο,

0: μόνο αυτό ξέρει να κάνει καλά η Δημοτική Αρχή, αναρτήσεις και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Τώρα γενικότερα η τουριστική κίνηση, μια και ασχολείστε με το τουρισμό, πώς πάει αυτή την περίοδο και ο Σεπτέμβριος αναμένεται το ίδιο έτσι με πάρα πολύ κόσμο?
0: Κοιτάξτε, δεν ασχολούμαι και πολύ με τα επαγγελματικά μου, ασχολούμαι περισσότερο με το Δήμο, τα παιδιά μου ασχολούνται με τις επιχειρήσεις, ήδη τους έχω παραχωρήσει όλη τη διαχείριση. Καμιά φορά που κουβεντιάζω με το γιο μου ή την κόρη μου, εντάξει, αναμένομαι ότι θα είναι ένας Σεπτέμβρης όπως όλους, φυσιολογικό. Το πρόβλημα είναι και με άλλους συναδέλφους που συζητάω και με ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή του τουρισμού και μιλάνε με επισκέπτες του νησιού κτλ. Το πρόβλημα, κυρία Ποταμίτη, είναι οι υποδομές. Οι υποδομές μας βρίσκονται όχι στο μηδέν, μείον 50. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν υπάρχει τίποτα που να λειτουργεί σωστά. Η κατάσταση και με τη σημερινή Δημοτική Αρχή επιδεινώθηκε αντί να καλυτερεύσει. Τους δρόμους, μας έλεγε ο Δήμαρχος, είχαμε βαρύ χειμώνα και οι δρόμοι πάθανε ζημιές και τα λοιπά. Κάτι που δεν το συμμερίζουμε απόλυτα, αλλά να το δεχτούμε. Και τι έγινε μετά το χειμώνα, τι έγινε το Μάρτιο, τι έγινε τον Απρίλιο, τι έγινε όλη την Άνοιξη, Μάιο, Ιούνιο, και έγινανε κάποιες παρεμβάσεις, ελάχιστα πραγματάκια και περισσότερο ρουσφετολογικά. Και να βάλουμε πίσω σε κάποιες βασίες και να τσιμεντάρουμε βασίες περισσότερο ιδιωτικούς δρόμους παρά τους κοινόχρηστους δρόμους.
1: Μάλιστα. Τώρα με την τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, ξαναγυρίζουμε στους ρυθμούς, ξεκινάν ξανά τα δημοτικά συμβούλια. Εσείς σαν δύναμη ελπίδας, σε ποιους τομείς θα επικεντρωθείτε περισσότερο σε ό,τι αφορά βέβαια την κριτική στη Δημοτική Αρχή?
0: Εμείς ασχολούμαστε με όλους τους τομείς, δεν αφήνουμε κάτι να περάσει απαρατήρητο όσο το δυνατόν μπορούμε, γιατί σίγουρα και εμείς κάνουμε λάθη, δεν υπάρχει αμφιβολία, ουδής αλάθαστος, μπορεί να μας ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Ενημερωνόμαστε καθημερινά από τους συμπολίτες μας. Αυτή την στιγμή, αυτή την εποχή, ένα σοβαρό πρόβλημα είναι η προετοιμασία των σχολείων, που είναι σε πολύ άσχημο βαθμό. Πρόσφατα κάναμε με ένα μικρό δημοσίευμα και θα ξανασχοληθούμε άμεσα, γιατί σε δύο εβδομάδες ουσιαστικά τα σχολεία ανοίγουν. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι όλα τα σχολεία, ξέρω όμως ότι πολλά σχολεία είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, και άκουγα σήμερα σε ένα συνάδελφό σας, σε ένα πρόεδρο από ένα χωριό, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους δρόμους διαφυγής, με τους δρόμους τους δασικούς και τους αγροτικούς.
1: Στον κύριο Μπάστα λέτε, τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα.
0: Εντάξει, αφού το είπατε εσείς, εγώ δεν είχα εξουσιοδότηση να το πω, αλλά το μίλησε δημόσια ο άνθρωπος έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι χάθηκαν 3 εκατομμύρια από την αγροτική οδοπία και το επιβεβαίωσε σήμερα και ο κύριος Μπάστας, το επιβεβαίωσε εδώ και ο κύριος Κότης και είπε ότι θα κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ας ενταχθούμε, που νομίζω ότι το πρόγραμμα Τρίτης έχει κλείσει και δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε τίποτα. Είπε ο κύριος Μπάστας ότι σε πολλούς αγροτικούς και δασικούς δρόμους, στη μέση του δρόμου έχουν φυτρώσει πεύκα, έχουν τρώσει κάποια δέντα που σε πολλές περιπτώσεις είναι και 3 μέτρα ύψος, οπότε καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλοί οι δρόμοι που δεν είναι πλέον προσβάσιμοι. Και μην ξεχνάτε, τα χρόνια τουλάχιστον θυμάμαι στη Ζάγηδο, οι περισσότερες πυρκαγιές έχουν γίνει τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη. Ας ευχηθούμε να μην επιβεβαιωθούμε για άλλη μια φορά ότι το Σεπτέμβριο μπορεί να έχουμε μια μεγάλη φωτιά. Υπάρχει όμως πολύ πολύ μεγάλος κίνδυνος, όπως είναι και σήμερα η πολιτική προστασία, νομίζω σήμερα και αύριο προειδοποιεί για μεγάλο κίνδυνο φωτιάς.
1: Ναι, βέβαια, είμαστε στο 4.
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνονται τα χρήματα του Ζακετινού και του ελληνικού λαού ή των της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί δεν έχουν

0: έχουν χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό των δρόμων, των αγροτικών και των δασικών, ούτως ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε σε μια πιθανόν φωτιά κάποιες αντιπυρικές ζώνες.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή, μας κουβέντα. Θα έχουμε βέβαια, τελειώνει ο Αύγουστος σε 2-3 μέρες, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Θα ξεκινήσουμε και εμείς εδώ με τα σχολεία, με το τι γίνεται, αν έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για τα, σχολεία. Έχουν και εκεί πάρα πολλά προβλήματα, πολλά σχολικά κτίρια.
0: Πάρα πολλά.
1: Ναι. Να είστε καλά. Ναι.
0: Εμένα με έχουν ειδοποιήσει 2-3 προέδροι χωριών ότι έχουν σοβαρά προβλήματα. Θα τα αναδείξουμε
1: μάλιστα.
0: Τέλος της εβδομάδας.
1: Θα μας τα πείτε ποιοι προέδροι είναι και...
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Βέβαια, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: και 2.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και 2.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε σε κάποια πολιτιστικά θέματα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο είναι το επόμενο θέμα. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Μουσείου Διονυσίου Σολομού και Επιφανώς Ακυρτίων, κυρία Ελένη Πιλαρινού. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα έτσι που έχουμε διαβάσει όλοι και αφορά μία δημοπρασία εικόνας που ίσως ανήκει στην παλιά εκκλησία, στην εκκλησία της Σκοπιώτισσας, μία δημοπρασία ενός ιταλικού οίκου. Θα μας πει η κυρία Πιλαρινού τι ακριβώς ζητά με επιστολή της από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κυρία Πιλαρινού, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Να βοηθήσει ο Άγιος αυτό το νησί να πάει καλύτερα, να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο και να υπάρχει και φώτιση και αγάπη στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Αμήν, λέμε. Λοιπόν, ναι. Να δούμε τώρα αυτό το θέμα. Το ανέδειξε πρώτα, βλέπω εδώ τα δημοσιεύματα, εφημερίδα Ημέρα.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει, τι έχει γίνει με αυτή την εικόνα?
1: Κοιτάξτε, από την Ημέρα,
0: ναι,
1: διαβάσαμε ότι υπάρχει αυτή η εικόνα και βγαίνει σε δημοπρασία, όπως είπατε και εσείς, σε έναν οίκο δημοπρασιών στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ισχυρίζονται ότι είναι της Σκοπιώτισσας.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως εμείς στη Ζάκυνθο, εμείς στο μουσείο τουλάχιστον, mm-hmm, και νομίζω στη Ζάκυνθο γενικότερα, δεν υπάρχει κάποιος ειδικός ο οποίος, ναι, να αποφανθεί εάν πραγματικά είναι μια εικόνα η οποία μπορούσε να ήταν τα προηγούμενα χρόνια στη Σκοπιώτισσα. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε στην κυρία Υπουργό, mm-hmm, και τη ζητήσαμε με τα μέσα που διαθέτει και τους επιστήμονες που διαθέτει το Υπουργείο να αποφανθούν αν πραγματικά αυτή η εικόνα ήταν από τη Σκοπιώτισσα, και αν είναι έτσι την παρακαλούμε να συμμετάσχει το Υπουργείο στην αυτή την δημοπρασία, ώστε να πάρει το Υπουργείο την εικόνα και να την δώσει, να την δωρήσει στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο και το πιο ουσιαστικό είναι
0: αν
1: να
0: είναι
1: αποφανθεί ειδικός,
0: βέβαια,
1: εάν πραγματικά είναι της Σκοπιώτισσας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι γίνονται διάφορα παγκοσμίως και,
0: ναι,
1: είναι το πρωταρχικό θέμα.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε εσείς κάποια πληροφορία αν υπήρχε κάποια εικόνα στο μοναστήρι, έτσι, που έχει κλαπεί, που δεν υπάρχει πια, αν υπάρχει αυτή η εικόνα, αν έχετε ρωτήσει εκεί τους...
1: Όχι, δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε κάποια,
0: μάλιστα,
1: τέτοια πληροφορία.
0: Θα δούμε. Έχετε κάποια απάντηση από το Υπουργείο?
1: Όχι, δεν έχουμε, γιατί η επιστολή εστάλει την Παρασκευή το απόγευμα, οπότε είναι πολύ σύντομα για να έχουμε κάποια απάντηση.
0: Ναι. Τώρα κανονικά το Υπουργείο θα πρέπει να σας απαντήσει και να πάρει μέρος στην δημοπρασία. Δεν μπορεί να μείνει το θέμα έτσι.
1: Κοιτάξτε, το πρωταρχικό είναι να αποφανθεί κάποιος ειδικός, εάν είναι πραγματικά εικόνα η οποία μπορεί να ήταν στην Σκοπιώτισσα. Αυτό,
0: ναι,
1: είναι το ουσιαστικό. Mm. Από εκεί και πέρα, εάν είναι,
0: ναι,
1: θα πρέπει να συμμετάσχει στη δημοπρασία. Και επίσης, από ό,τι είδαμε, δεν είναι απαγορευτικές.
0: Όχι, είναι πολύ χαμηλή η τιμή.
1: Έτσι, είναι χαμηλή η τιμή.
0: Ναι,
1: ναι, όμως το πρώτο βήμα είναι και το πιο ουσιαστικό.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε και εμείς, κυρία Πιλαρινού, περιμένουμε και εμείς την απάντηση, την ενημέρωση,
1: ναι,
0: θα την, ναι, δημοσιοποιήσετε.
1: Θα το δημοσιοποιήσουμε, βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έτσι δεν αφήνει στην τύχη τους κάποια τέτοια έτσι πράγματα, και πιστεύω,
1: βεβαίως,
0: εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημά σας.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Και εγώ το πιστεύω.
0: Μία τελευταία ερώτηση από επισκεψιμότητα. Το μουσείο φέτος το καλοκαίρι πώς πήγε, πώς ήταν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, στο τέλος του καλοκαιριού θα δούμε πώς ήταν τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ιδιαίτερη διαφορά από την περσινή χρονιά, αλλά δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα.
0: Ναι.
1: Προς τα τέλη του Σεπτέμβρη θα μπορώ να είμαι έτσι πιο σίγουρη για τα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πιλαρινού.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αναμένουμε και εμείς κάποια
1: είναι
0: έτσι...
1: Είναι πολύ σημαντικό να οι ίδιοι οι Ζακυνθινοί να αναδείξουμε τους πολιτιστικούς φορείς που υπάρχουν, διότι οι επισκέπτες έρχονται γιατί είμαστε ένα νησί πρικισμένο με πολύ ωραία φύση, πολύ ωραίες παραλίες κτλ. Από την άλλη, κανένας τόπος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την ιστορία και τον πολιτισμό του. Ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και ας στηρίξουμε, και το λέω απευθυνόμενοι και στους επιχειρηματίες, ιδιαίτερα τους μεγάλους επιχειρηματίες του τουρισμού, να στηρίξουν το Μουσείο Σολομού, στο οποίο γίνεται πολλή δουλειά, αλλά χρειάζεται και στήριξη οικονομική.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί Έλληνες επισκέπτες που... Έχω συναντήσει και εγώ πάρα πολλούς που φτάνουν στην πλατεία, ρωτάνε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια είναι τα μουσεία που μπορούν να επισκεφθούν. Εμείς βέβαια τους καθοδηγούμε όσο μπορούμε, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο και από τους επιχειρηματίες για να έχει, για να αποκτήσει μεγαλύτερη έτσι προβολή και επισκεψιμότητα.
1: Βεβαίως, γιατί υπάρχει και ένα μέρος... ξένων επισκεπτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ιστορία. Ναι. Απλώς δεν προβάλλεται από τα διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορία η ιστορία. Ναι. Προβάλλονται άλλες ενέργειες, να τις πω. Προβάλλεται η ομορφιά του νησιού, η οποία μπορεί να τους αποφέρει πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι. Η ομορφιά όμως πρέπει να συνδυάζεται και με την ιστορία του νησιού.
1: Ναι. Ναι. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι ως νησί μας έχει συνεπάρει το χρήμα και κάπου πρέπει έτσι να υπάρξει και ένα μέτρο.
0: Να ρωτήσω κάτι, έχω μια ερώτηση ακροατή μας. Στους ντόπιους εδώ, στους Ζακυνθινούς, μπορούν να μπουν στο μουσείο με εισιτήριο ή δεν πληρώνουν κάποιο αντίτιμο?
1: Όχι, όλος ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο. Ναι. Δεν πληρώνουν τα παιδιά τα οποία είναι κάτω των 12 ετών και επίσης οι άνω των 65 πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, κυρία Πιλαρινού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ να ευχαριστώ. Καλά, καλημέρα. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας για να δούμε κάποιες δημοσκοπήσεις που είδαν δειλά το φως δημοσιότητας λίγο πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει και να δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη για το 10,6% των ποσοστών, του ποσοστού των αναποφάσιστων. Η σύγκριση των μετρήσεων εξετάζεται από όλα τα κόμματα πριν και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Φαίνεται βέβαια ότι η δυσαρέσκεια που έχουν οι πολίτες προς τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης δεν κεφαλοποιείται από την αντιπολίτευση. Αντίθετα, έχουμε δει εκεί στο κόμμα της Ελλάς να έχουν πέσει λίγο τα ποσοστά, ενώ οι δεξαμενοί των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας του 2023 είναι και ο ορίζοντας της αυτοδυναμίας. Τώρα, σαφώς η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα της στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση με ποσοστό 26,5%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 14,5% και το ΠΑΣΟΚ με 10%. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις μετά την καλοκαιρινή περίοδο καταγράφουν αύξηση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, οι οποίοι ανέρχονται πλέον στο 10,6% του εκλογικού σώματος. Υπάρχει μια καταγεγραμμένη κοινωνική δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν εμφανίζουν σημαντική άνοδο στα ποσοστά τους, ενώ όλα τα πολιτικά κόμματα στοχεύουν στην προσέλκυση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων εν ώψη βέβαια και της νέας πολιτικής σεζόν, με έναρξη την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα δούμε από όλα τα κόμματα πάρα πολλές ανακοινώσεις, θα προβάλλουν το πρόγραμμά τους, τον κόσμο τον ενδιαφέρει τα οικονομικά μέτρα, τη μείωση του φόρου, τι θα γίνει με τα ενίκια. Τώρα πάρα πολλοί γονείς έχουν έρθει σε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί κι άλλο σε σύγκριση με πέρυσι, 6% παραπάνω. Μια μικρή καρσονιέρα 30 τετραγωνικά έχει φτάσει στην Αθήνα 700 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη. Η Πάτρα είναι λίγο έτσι, ακολουθεί γύρω στα 4 εκατοστάρικα ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικά στην Πάτρα. Τα ενίκια σαφώς είναι μικρότερα στις επαρχιακές πόλεις, αλλά στις δύο μεγάλες πόλεις όπου συγκεντρώνονται και ο μεγαλύτερος όγκος των φοιτητών, είναι τα ενίκια πάρα πολύ υψηλά. Λοιπόν, τώρα πέρασε φυσικά το καλοκαίρι, θα επιστρέψουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Από εδώ και πέρα θα δούμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις από όλες τις εταιρείες. Είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται στην περιοχή του 26 με 27%. Η Ελλάς παραμένει δεύτερη, το ΠΑΣΟΚ γύρω στο 10%. Αυξήθηκαν οι αναποφάσιστοι. Εκεί η κυβέρνηση θέλει να επικεντρώσει την προσοχή της στο 10% του ποσοστού των αναποφάσιστων. Και τώρα βλέπουμε το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού να έχει φτάσει σχεδόν στο 3,6%, νομίζω ότι σε 100% έχει πέσει πάρα πολύ έτσι χαμηλά. Ενώ οι τελευταίες εκτιμήσεις πριν από τον Αύγουστο βρισκόταν πάλι κάπου εκεί, εκεί κοντά στο 30%. Έφεραν τη Νέα Δημοκρατία μία δημοσκοπική εταιρεία, 29,3 η άλλη και 30,8 η ΜΑΡΚ. Να δούμε λοιπόν. Είναι πολύ δύσκολο, θα πρέπει να δώσει πολύ μεγάλο βάρος η κυβέρνηση μέχρι και την άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές για την αυτοδυναμία. Περιμένουμε να δούμε αν και ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα. Λένε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πολύ σύντομα θα γίνει και η ανακοίνωση του νέου κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Γεγονός είναι, κυρίες και κύριοι, ότι στη ζάκη του Σαμαράς έχει πάρα... δεν ξέρω, εγώ ακούω προσωπικά πάρα πολύ κόσμο που θα πάνε με τον κύριο Σαμαρά. Να δούμε
τι ισχύει και σε αυτό, πότε θα γίνει την ανακοίνωση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και να μην ανακοινώσει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά, πιστεύω ότι είναι έτοιμος, έχει και τους υποψηφίους βουλευτές του σε κάποιες περιοχές, αν όχι σε όλες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο ξανά μαζί 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πρίσμα 92.
4: Ανησυχία προκαλεί άνοδος των τιμών χονδρεμπορικής στον τομέα της ενέργειας. Παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους για αυξήσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Ελληνο-Ιταλική συμφωνία για αγορά 2 φρεγατών αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Η αγορά του συμπληρώνει τις μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού, το οποίο διαφυλάσσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας. Χαστούκι για την Τουρκία η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προφυλάκηση του επιχειρηματία και ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά από το 2017. Αναφέρει ότι η Άγκυρα παραβίασε θεμελιώδη άρθρα που αφορούν το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών. Δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών στους δρόμους, αλλά 2 θανατηφόρα τροχαία με μοτοσυκλετιστές σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κοροπή και Αθηνών Λαμίας, με θύματα έναν 27χρονο και έναν 58χρονο. Μειωμένες κατά 44% ήταν οι αιτήσεις χορήγησης χρυσής βίζας στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Κύριος λόγος είναι η αύξηση στις 800.000 ευρώ του ορίου απόκτησης κατοικίας στις μεγάλες πόλεις. Αρχίζει από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας σε όσους είχαν εφαρμοστεί περικοπές. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο την επίσκεψη στη Μόσχα του διευθυντή της CIA για επαφές μεταξύ των μυστικών, ρωσικών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Συνεχίζονται οι μαζικές αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τις τελευταίες ώρες σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, το λιμενικό περισυνέλεξε 254 ανθρώπους νότια της Ιεράπετρας και στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός Ατόμων με Αναπηρία. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 27 Νοεμβρίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον. Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας. Στον δεύτερο αγώνα των play-off της διοργάνωσης, 0-0 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Στην απόκτηση του διεθνούς μαροκινού μέσου Ιμραν Κούζα προχωρά ο Παναθηναϊκός. Και στα του καιρού επιμένουν υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 39 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Μικρές ανάσες δροσιάς από αύριο, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
6: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου Γούναρη, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
5: Το θέμα της ημέρας.
4: Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα μας, οι εγγραφές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση βαίνουν μειούμενος χρόνο με το χρόνο. 21.000 λιγότερα παιδιά σε σύγκριση με το 2024 θα βρεθούν φέτος στις σχολικές αίθουσες με βάση τα επίσημα στοιχεία. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι το πρόβλημα απειλεί το μέλλον της Ελλάδας. Επισημαίνουν στο σταθμό μας ότι απαιτείται άμεσα η λήψη στοχευμένων μέτρων σε συνδυασμό με γενναία οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για να αντιστραφεί το κλίμα υπέρ της απόκτησης παιδιών, κυρίως από νέες οικογένειες. Η οικονομική στενότητα, Σοφία Γαλάνη, έχει βάλει φρένο στις γεννήσεις και η εικόνα αυτή είναι επιτακτική ανάγκη να αντιστραφεί για να έχουμε μέλλον.
0: Ναι, Βασίλη, γιατί είναι όλο και πιο έντονο το αποτύπωμα της δημογραφικής κρίσης πλέον στη χώρα μας, αλλά και στην ελληνική εκπαίδευση, καθώς μέσα σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές. Η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού αποτυπώνεται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με το μεγαλύτερο πλήγμα να καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Η μείωση των παιδιών σχολικής ηλικίας έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει και τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας, οδηγώντας σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων. Μέσα σε μία τριετία, σύμφωνα τα στοιχεία, περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν. Καθώς ο αριθμός των μαθητών σε αρκετές περιοχές δεν επαρκεί πλέον για τη διατήρηση των σχολικών μονάδων. Μόνο για το σχολικό έτος 2026-2027, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση 75 σχολικών μονάδων. Από αυτές, οι 43 είναι νηπιαγωγεία και οι 32 δημοτικά σχολεία. Οι περισσότερες καταργήσεις καταγράφονται στη Θεσσαλία, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία. Το πρόβλημα, μάλιστα, δεν αφορά αποκλειστικά μικρά και απομακρυσμένα χωριά. Η μείωση των μαθητών αρχίζει να γίνεται αισθητή και σε μεγαλύτερες πόλεις, γεγονός που δείχνει ότι η δημογραφική συρρήκνωση έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις. Είναι μια κατάσταση που προβληματίζει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, καθώς λιγότερα παιδιά σημαίνουν λιγότερα σχολεία, συνεπώς και λιγότερους δασκάλους, όπως τόνισε στο Real FM ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νίκολας Παπαχρήστος.
7: Το δημογραφικό πρόβλημα προκύπτει εξαιτίας των διαχρονικών πολιτικών που εφαρμόζονται. Το απλό δηλαδή, ότι μια οικογένεια, ένας νέος άνθρωπος, δυσκολεύεται πάρα πολύ σήμερα να πάρει την απόφαση να κάνει οικογένεια, γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις, οικονομικές, εργασιακές, για να γίνει αυτό το πράγμα. Την ώρα που ο μαθητικός πληθυσμός πράγματι μειώνεται, η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το συγκεκριμένο ζήτημα και αντί να μειώνουμε τους μαθητές μας μέσα στις τάξεις για να γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα, αντί δηλαδή να κάνουμε τάξεις με 20 με 15 μαθητές, όταν ξέρουμε ότι οι μαθητές μας έχουν πολύ σοβαρά ψυχοκοινωνικά, γνωστικά κενά από όλα τα τελευταία χρόνια. Εμείς αντίθετα συνεχίζουμε να ακολουθούμε μια πολιτική εξοικονόμησης, μια πολιτική που θεωρεί κόστος στην εκπαίδευση και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία, όταν στηβάζουμε μαθητές 25 σε τάξεις 25 μαθητών με διαγνώσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολίων και άλλων προβλημάτων των παιδιών. Σήμερα έχουμε τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με την κυρία Ζαχαράκη, μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 1,5 χρόνο ουσιαστικά, θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε όλα τα μεγάλα εκρηκτικά προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης.
0: Το πρόβλημα που μέχρι σήμερα ήταν περισσότερο εμφανές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αρχίζει όμως σταδιακά να επηρεάζει και τη δευτεροβάθμια. Παρότι ο αριθμός των λουκέτων στα γυμνάσια και τα λύκεια παραμένει περιορισμένος, η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού αναμένεται να δημιουργήσει μεγαλύτερες πιέσεις και σε αυτές τις βαθμίδες τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τώρα το δημογραφικό δεν προκύπτει μόνο από τη γύρανση του πληθυσμού που καταγράφεται στη χώρα μας. Οι περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές και οι χαμηλές αμοιβές σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ζωής δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι είτε αναβάλουν είτε εγκαταλείπουν οριστικά την πιθανότητα δημιουργίας οικογένειας, όπως δήλωσε στον Real FM η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Πολύμνια Σφίκα.
8: Η απόφαση να αποκτήσει κάποιος ένα παιδί συνδέεται πολύ έντονα με το κατά πόσο αισθάνεται ασφάλεια για το ίδιο του το μέλλον. Λοιπόν, σήμερα ένα μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων σε ένα περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας. Υπάρχει οικονομική ανασφάλεια, υπάρχει επαγγελματική ανασφάλεια, το κόστος ψηλό πλέον, υπάρχει δυσκολία στη στέγαση. Φτάνει μόνο να δούμε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, και όταν λέω νέοι εννοώ 30 και 40 ετών, μένουν ακόμα στο πατρικό με τους γονείς τους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά, ένα καθημερινό άγχος και επηρεάζουν, ανθρώπινα επηρεάζουν σημαντικές αποφάσεις, όπως είναι και η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση παιδιών. Σήμερα, βασικά, είναι πολύ μεγαλύτερη η επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται το να είναι κάποιος γονιός. Ο άνθρωπος δεν αναρωτιέται απλά «θέλω να κάνω ένα παιδί». Αυτό που σκέφτεται είναι, θα μπορέσω, αν κάνω παιδί, να του προσφέρω όσα χρειάζεται. Θα μπορέσω να είμαι παρόν στη ζωή του. Θα μπορέσω να ανταποκριθώ σωματικά, αλλά και οικονομικά. Και όλες λοιπόν αυτές οι σκέψεις συνδυάζονται με μια αβέβαιη καθημερινότητα. Οπότε, Αυτό όλο οδηγεί είτε στην αναβολή, είτε στην εγκατάλειψη της απόφασης για ένα παιδί. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι για να αποφασίσει ένας άνθρωπος να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, δεν αρκεί μόνο να το επιθυμεί, χρειάζεται να μπορεί και να φανταστεί ένα μέλλον μέσα στο οποίο θα αισθάνεται ότι μπορεί να το μεγαλώσει πάντα με ασφάλεια. Και ίσως εκεί να βρίσκεται και η απάντηση έτσι, σε αυτό το θέμα που φύγεται σήμερα. Όχι λοιπόν στο πώς θα πείσουμε τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα παιδιά, αλλά στο πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες τις κατάλληλες, ώστε όταν το επιθυμούν να αισθανθούν αρκετά ασφαλείς και να κάνουν τελικά αυτή την επιλογή.
4: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλεί άνοδος των τιμών χοντρεμπορικής στην ενέργεια. Παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους για ανατιμήσεις εν μέσω δύο σειράξεων σε Ιράν και Ουκρανία και με τις ανάγκες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου, Σύση Σταυροπιεράκου, κάνουν νέους υπολογισμούς για τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου που καθορίζονται από την αρνητική διεθνή συγκυρία. Ποια είναι τα μηνύματα μέχρι στιγμής?
9: Βασίλη, η νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας επαναφέρει στο προσκήνιο την μεγάλη ανησυχία για το κόστος που ενδέχεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες, την ώρα που το φυσικό αέριο παραμένει πάνω από τα 60 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου, να πούμε ότι βρίσκονται κοντά σε υψηλό 5 μηνών, ενώ τα συμβόλαια για το χειμώνα κοστίζουν πλέον περισσότερο από 2 φορές σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενδεικτικά της ανησυχίας και της κατάστασης που επικρατεί. Να πούμε ότι σήμερα η τιμή της χοντρεμπορικής στο ρεύμα ανέρχεται σε 184,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Από 173,73 ευρώ χθες, καταγράφοντας υψηλό 18 ημινών. Πρόκειται για το ακριβότερο ρεύμα από τις 25 Φεβρουαρίου του 2025, εξέλιξη που έχει σημάνει συναγερμό τόσο στους παρόχους όσο και στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Στις 23 Αυγούστου, να πούμε για να καταλάβουμε το μέγεθος
4: της διαφοράς,
9: είναι ότι η τιμή βρισκόταν στα 109,45 ευρώ ένα μεγαβατόρα.
4: Και έχει εκτοξευτεί δηλαδή, στα 184.
9: Ακριβώς, μια αύξηση που σχεδόν 68,5%. Το βασικό ερώτημα λοιπόν τώρα είναι σε ποιο βαθμό αυτή η αύξηση που καταγράφεται στη χοντρεμπορική αγορά θα μεταφερθεί στους καταναλωτές μέσω της λιανικής. Η ανατίμηση των τελευταίων ημερών έχει ανεβάσει θετικά το μέσο όρο του Αυγούστου, διαμορφώνεται σήμερα στα 130,66 ευρώ ένα μεγαβατόρα, δηλαδή 20% σχεδόν υψηλότερα από το επίπεδο του Ιουλίου, όταν η χοντρεμπορική αγορά είχε κλείσει κοντά στα 110 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτή η διαφορά δύσκολα αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, μπορεί να απορροφηθεί εξ ολοκλήρου
4: από τις
9: εταιρείες προμήθειας. Η προσδοκία της κυβέρνησης είναι να βάλουν πλάτη οι παροχοί και να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
4: Για να μην μετακυλιστεί όλο το κόστος στους καταναλωτές.
9: Ναι, το σημείο το κομβικό είναι να μην ξεπεράσει τα 15 ευρώ η μεγαβατό. Τώρα, όπως είπες και εσύ, οι πάροχοι κάνουν υπολογισμούς για τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε μόλις 6 μέρες πριν από την αλλαγή του μήνα. Οπότε θα δούνε οι ΔΕΗ, ο βασικός πάροχος έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει έστω το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Δεν ξέρω τι δυνατότητες έχουν οι υπόλοιποι πάροχοι και αυτό που θα εξετάσουν στην κυβέρνηση είναι αν θα χρειαστεί να ανοίξουν ξανά το σιρτάρι των κρατικών επιδοτήσεων είτε μέσω του ενός ΠΑΣ όπως λέγαμε χθες ή μέσω μιας επιδότησης προκειμένου να συγκρατηθούν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς της λιανικής. Διότι αν οι ψηλές τιμές περάσουν στους καταναλωτές πέρα από την επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών θα προκαλέσουν και σημαντική επιβάρυνση στο πληθωρισμό. Οπότε αναμένουμε τις εξελίξεις. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα κουμπαράς 170 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μέρος από αυτά θα κατευθυνθεί σίγουρα στην παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και μένει να δούμε αν η διαφορά, αν η αύξηση θα απορροφηθεί από τους παρόχους ή
4: όπως
9: θα
4: όπως είχε
9: έχουμε
4: συμβεί και κατά το παρελθόν.
9: Ακριβώς. Όπως συμβαίνει τους τελευταίους μήνες. Ή αν θα υπάρξει και κρατική επιδότηση για τους λογαριασμούς ρεύματος.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο ίδιο μήκος κύματος παραμένουμε στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας εναποθέτει τις ελπίδες του το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο επιχειρεί να βάλει φρένο στο κύμα ανατιμήσεων που γονατίζει τους πολίτες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη Συμφωνία Κυρίων περίπου 1.300 κωδικοί με τη μείωση τιμών αρχίζουν από το 5%. Ο Σεπτέμβριος, ως γνωστόν, είναι μήνας που το εισόδημα εξαντλείται από τις πρώτες ημέρες λόγω αυξημένων αναγκών. Δημήτρη Χριστούλια, τι να περιμένουμε από αυτή την πρωτοβουλία? Να κρατάμε μικρό ή μεγάλο καλάθι στις αγορές μας από την προσεχή Δευτέρα?
10: Βασίλη, όπως είπες και εσύ, μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι είναι πάνω από 1.000 προϊόντα. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται, πόσα είναι τα επώνυμα, πόσα είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, πόσα είναι τα σχολικά. Μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 65 βιομηχανίες τροφίμων και πολυεθνικές έχουν αποστείλει στις λίστες τους στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς με περίπου 800 επώνυμα προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μειωμένη τιμή από 5% έως και 25% από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές των προϊόντων φτάνει στο 6 με 7%. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, την Δευτέρα θα γίνει πρεμιέρα της πρωτοβουλίας με τις μειώσεις των προϊόντων να είναι περίπου στους 1.000 κωδικούς. Μιλάμε, Βασίλη, για 1.000 βασικά αγαθά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα 300 περίπου σχολικά είδη.
4: Τσάντες, είναι πολύ σημαντικό
10: τετράδια.
4: Αυτό που λες, Δημήτρη, καθώς είμαστε λίγο πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά.
10: Είναι ένα κόστος σημαντικό για όλα τα νοικοκυριά, οι αγορές των σχολικών ειδών. Εκεί θα υπάρχουν και σούπερ μάρκετ, αλλά και άλλα καταστήματα τα οποία θα μπορούν να εντάσσουν συνεχώς μέσα στην πρωτοβουλία 300 περίπου είδη, 300 σχολικά είδη, τετράδια, μολύβια, στυλό, τσάντες σχολικές, έτσι ώστε να υπάρχει και εκεί μία εξοικονόμηση. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το εξής, ότι εκτός από τα 1.000 επώνυμα περίπου προϊόντα θα δίνεται η δυνατότητα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να βάζουν μέσα στην πρωτοβουλία και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τα προϊόντα δηλαδή που είναι με την φίρμα των σούπερ μάρκετ ως επιτοπλίστων. Επίσης πρέπει να σου πω ότι εκτός από την έκπτωση την οποία θα κάνουν οι βιομηχανίες τροφίμων και οι πολυεθνικές, θα μπορούν σε αυτή την έκπτωση, για παράδειγμα σε ένα τυρί κάνει μια εταιρεία 5% έκπτωση, θα μπορούν τα σούπερ μάρκετ
4: να προσθέσουν και να δική τους παραπάνω έκπτωση.
10: Σωστά, και δική τους παραπάνω έκπτωση, ώστε να έχουν μεγαλύτερο όφελος οι καταναλωτές. Να σου πω ότι τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα,
4: τα
10: γιαούρτι.
4: Θα σε ρωτούσα ειδικά, Δημήτρη, για το βοδινό κρέας, γιατί μαθαίνω ότι οι προμηθευτές δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί ξεκάθαρα.
10: Θα σου πω το εξής, τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα κρέατα, Βασίλη. Γνωρίζουμε πολύ καλά και από τα τελευταία στοιχεία της ανεξάρτητης ελληνικής στατιστικής αρχής ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο, και τον Ιούλιο μάλλον και τους τελευταίους μήνες, ήτανε στα κρεατικά, στα κρέατα, στο
4: τα
10: μοσχάρι.
4: Τα οποία είχαν πετάξει προηγουμένως στο Θεό όμως οι τιμές τους, Δημήτρη, να το επισημάνουμε.
10: Ακριβώς.
4: Ότι είχαν ανατιμηθεί πάρα πολύ και υπερβολικά, ειδικά το βοδινό κρέας.
10: Ακριβώς. Στο μοσχάρι έχουμε διψήφια ποσοστά ανατιμήσεων τους τελευταίους μήνες, αλλά και στα υπόλοιπα κρέατα και στο χοιρινό. Χαμηλότερες είναι οι ανατιμήσεις στους τελευταίους μήνες στα κοτόπουλα. Σε κάθε περίπτωση εκεί θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, πρέπει να σου πω, Βασίλη, γιατί μιλάμε για βασικά αγαθά. Αυτό που θέλουν να κάνουν αυτή τη φορά τόσο οι βιομηχανίες τροφίμων όσο και τα σούπερ μάρκετ είναι να μην υπάρχουν, για παράδειγμα, 4.000-5.000 μειώσεις και απλά να μείνουμε στις εντυπώσεις ενός μεγάλου αριθμού, να υπάρχουν ουσιαστικές μειώσεις.
4: Στοχευμένες μειώσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη.
10: Ακριβώς. Μειώσεις σε προϊόντα που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών, προϊόντα επώνυμα που έχουν σημαντικά μερίδια αγοράς πάνω από 10, 15, 20 και 30%, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει ουσιαστικό όφελος για τους καταναλωτές. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι θα τοποθετηθούν τα μπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
4: Αυτό θα σε ρωτούσα, αν είναι, έχουμε ευδιάκριτα τα μπελάκια που θα αναγράφουν τις μειώσεις των προϊόντων.
10: Ακριβώς, Βασίλη μου, θα υπάρχουν ευδιάκριτα ταμπελάκια όπου θα μπορούν οι καταναλωτές αμέσως να εντοπίζουν τα προϊόντα που βρίσκονται σε μείωση τιμής, που πωλούνται με μειωμένη τιμή. Το συγκεκριμένο ταμπελάκι θα γράφει πρωτοβουλία μείωσης τιμής. Το λέμε και αυτό από τον Real FM και εκτός από τα ταμπελάκια, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος ουσιαστικά της εβδομάδας θα έχει κλειδώσει η λίστα με όλα τα προϊόντα στα οποία θα συμμετέχουν σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Μένει να δούμε και στην πράξη εάν από την ερχόμενη Δευτέρα πραγματικά θα υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές, Βασίλη.
4: Θα αποδώσει το μέτρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε εκ νέου κλίμα. Ελληνοϊταλική συμφωνία για αγορά δύο φρεγατών αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, όπως ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας μας. Η αγορά του συμπληρώνει τις μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων του.

0: η υπογραφή θα γίνει παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δέντια, του Ιταλού ομολόγου Γκούι το Κροσέντο και των αρχηγών ναυτικών των δύο χωρών. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη στην ουσία, ο οποίος τι θα λέει, θα βάζει μέσα τα χρονοδιαγράμματα του πότε θα παραδοθούν αυτές οι φρεγάτες στην Ελλάδα, η αξία των πλοίων στην υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και η συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας αυτών των μονάδων. Επίσης, θα προβλέπεται μέσα η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Να το κρατήσουμε αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα σου πω το γιατί σε λίγο. Και να αναφέρουμε ότι αυτές οι δύο φρεγάτες έρχονται ως αρχικό σχέδιο, διότι υπάρχει το σχέδιο πρόσκλησης επιπλέον δύο, μόλις αυτές απελευθερωθούν από το πολεμικό ναυτικό της Ιταλίας, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μετά το 2030. Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι που σου είπα για τις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής των νέων συστημάτων στα πλοία. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, για τα καράβια αυτά θα υποστούν ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού, θα μπουν κάποια καινούργια συστήματα επάνω, ούτως ώστε να έχουν αυτό το οποίο λέμε διαλειτουργικότητα με τις υφιστάμενες μονάδες του πολεμικού ναυτικού και ιδιαίτερα με τις φρεγάτες Μπελαρά. Τα συστήματα αυτά θα μπουν επάνω, θα έχουν να κάνουν κυρίως, θα είναι κυρίως οπλικά συστήματα και θα είναι για να μπορούν να εκτοξεύουν τους πυράβλους Aster 30, του οποίους ούτως ή άλλως έχουν οι φρεγάτες Μπελαρά. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος, ένα κοινό κέντρο logistics οι ένοπλες δυνάμεις, το πολεμικό ναυτικό, ούτως ώστε να μην υπάρχει η πολυτυπία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα βλήματα. Διότι από εκεί και πέρα μιλάμε για δύο ιδιαίτερα πλοία, είναι πολύ μεγαλύτερα από τις Μπελαρά. Δηλαδή, αν η Μπελαρά αυτή τη στιγμή έχει 4.500 τόνους εκτόπισμα, αυτά είναι 6.700 τόνους. Μιλάμε ότι είναι η κατηγορία πλέον στο αντιτορπιλικό. Δεν είναι δηλαδή, είναι φρεγάτες αυξημένου ρόλου, ειδικά για ωκεάνιες αποστολές, πέρα δηλαδή από τη Μεσόγειο, και για αυτό το λόγο οι φρεγάτες Πρέμ αποτελούν και την αυαρχίδα της ομάδας κρούσης Ασπίδες που βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Δηλαδή υψηλών δυνατοτήτων, μας λες.
0: Βεβαίως. Και η Γαλλία και η Ιταλία θυμίζω ότι έχουν στείλει φρεγάτες Πρέμ στην περιοχή. Και μάλιστα αυτή την περίοδο επιχειρεί η φρεγάτα Μπεργκαμίνη, μία από τις οποίες δηλαδή είναι η Κάρλο Μπεργκαμίνη και η Βιρτζίνια Φάσαν, οι δύο οι οποίες πρόκειται να έρθουν. Το πρώτο εξάμεινο του 2028 περιμένουμε να έχουμε την πρώτη Μπεργκαμίνη, το πρώτο εξάμεινο του 2029 τη δεύτερη Φάσαν, και όλα αυτά θα συμπληρώσουν, είναι ημερομηνίες ορόσημο, καθώς το 2028 αναμένεται να έχουμε και την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά, η φρεγάτα Θεμιστοκλής με διακριτικό F-600 στην πλώρη της, που σημαίνει ότι πλέον θα έχουμε και το 29 ολοκληρώνεται και η ΜΕΚΟ, το πρόγραμμα αναβάθμισης ΜΕΚΟ, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε, δηλαδή των 4 φρεγατών πλάσιους Ήδρα, είναι Ήδρα, Σπέτσια, Ψαρά, Σαλαμής. Άρα μιλάμε ότι το 2029 η Ελλάδα θα έχει 4 υπερσύγχρονες Μπελαρά, 2 φρεγάτες Φρέμ και 4 αναβαθμισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ, με το σχέδιο να αναφέρει για επιπλέον 2 φρεγάτες Μπεργκαμίνη το διάστημα 2030-2032, εάν απελευθερωθούν από την Ιταλία. Στο μεταξύ θα έχει τουλάχιστον 2 φρεγάτες ΕΣ, τις παλαιές ΕΣ, κάποιες από τις αναβαθμισμένες, οι οποίες θα διατηρηθούν.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Χρήστο.
0: Κάτι το οποίο δείχνει ότι το πολεμικό ναυτικό πλέον έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό σχεδιασμό για την επόμενη εποχή, και αυτό έχει σχέση πάρα πολύ με αυτό το οποίο ανέφερες εσύ στην εισαγωγική τοποθέτησή σου, δηλαδή με τις τουρκικές προκλήσεις και τον αναβαθμισμένο ρόλο πλέον που θα έχει η Ελλάδα, ειδικά στον Ανατολική Μεσόγειο.
1: Όλα αυτά τα είχες αποκαλύψει σε πρωτοσέλιδο της Real News της Κυριακής και διαβάζουμε κιόλας, και είναι επιτακτική ανάγκη αυτό που γίνεται, η συμφωνία η Ελληνο-Ιταλική, ότι η Τουρκία επεξεργάζεται σενάρια πολέμου, και στη δημοσιότητα έχει δοθεί ένα απόρριτο έγγραφο Γκιουλέρ που αναφέρει ότι υπάρχει φόβος στη γειτονική μας χώρα λόγω των σχέσεων Ελλάδος-Ισραήλ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο. Καστούκι τώρα για την Τουρκία. Αποτελεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προφυλακή.

0: Φυλάκιση του επιχειρηματία και ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά από το 2017 αναφέρει ότι η Άγκυρα παραβίασε θεμελιώδη άρθρα που αφορούν το δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, επευλήθη αποζημίωση, Ευαγγέλια Ρεταίο, στη γειτονική μας χώρα.
1: Ακριβώς, Βασίλη, και όχι μόνο το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητά την άμεση απελευθέρωση του Οσμάν Καβαλά, αλλά επιβάλλει και πρόστιμο και βεβαίως όλη αυτή η φραστική διατύπωση της απόφασης του έρχεται να υπενθυμίσει για άλλη μια φορά ότι η Άγκυρα εδώ και πολύ καιρό αγνοεί με μεγάλη προκλητικότητα τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και έτσι υπάρχει ήδη μια πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στο Στρασβούργο και στην Άγκυρα. Να σημειώσω εδώ, Βασίλη, ότι η αντίδραση της Τουρκίας ήταν άμεση με τον σύμβουλο και πολύ στενό συνεργάτη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, τον Μεχμέτου Τσούμ, να λέει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να γνωρίζει τη θέση του και να μην επεμβαίνει στην τουρκική δικαιοσύνη, κάτι που, όπως καταλαβαίνουμε, ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Βεβαίως, δυστυχώς, όλα δείχνουν ότι ο Οσμάν Καβαλά θα παραμείνει
0: Δεν θα συμμορφωθεί η Τουρκία με την απόφαση.
1: Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ένταση η οποία υπάρχει εδώ και καιρό, όχι μόνο για τον Οσμάν Καβαλά αλλά και για άλλους πολύ γνωστούς κρατούμενους, κυρίως για τον Κούρδο φυλακισμένο ηγέτη Σελαχαντίν Ντεμιρτάς. Όλα δείχνουν ότι το καθεστώς του Ερντογάν δεν προωτήθηκε να κάνει πίσω και δεν προωτήθηκε ουσιαστικά να σεβαστεί το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Βασίλη.
0: Στα άκρα τώρα οδηγείται η κόντρα Τουρκία-Ισραήλ. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την εδραίωση της ειρήνης, είπε Νίκο Νανούρη ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, απαντώντας τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας που είχε πει ότι η χώρα του θα εμποδίσει την εδραίωση της τουρκικής παρουσίας στη Συρία.
2: Είναι μια κόντρα, Βασίλη, που δεν λέει να κοπάς ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, με συνεχείς δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Χθες, λοιπόν, ο Ταγίπ Ερντογάν, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, έστειλε ένα μήνυμα προς το Τελαβίβ με φόντο και τις τελευταίες εξέλιξεις στη Συρία, η οποία έχει καταστεί πλέον ένα βασικό πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελαβίβ. Αυτό που δήλωσε ουσιαστικά ο Τούρκος Πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ότι δεν πρόκειται η Τουρκία να σταματήσει να στηρίζει τους γείτονές της. Προσπάθεια.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα. 92.
7: 58χρονος είναι το πρόσφατο θύμα στην Κεθυσία, στο βωμό του Μολόχ και στο βωμό της ασφάλτου, κυρίως στην Αθηνών Λαμία. Σήμερα το πρωί εξετράπη της πορείας μοτοσυκλέτα που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βρει σχεδόν ακαρίαιο θάνατο. Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο σημείο και προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, δυστυχώς διαπίστωσαν ότι ο 58χρονος είχε χάσει τη ζωή του. Ήταν σφοδρά τα χτυπήματα. Εξετάζεται αν φορούσε, βρέθηκε κράνο στο σημείο, εξετάζεται όμως αν το φορούσε το κράνο, γιατί βρέθηκε λίγο πιο μακριά από το σημείο που είχε ανατραπεί η μοτοσυκλέτα του. Τώρα, στην χθες στο Κοροπή είχαμε σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Εκεί σκοτώθηκε ένας 27χρονος, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ευτυχώς ελαφρά, τραυματίστηκε η δεύτερη αναβάτης, μια κοπέλα 21 ετών, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ευτυχώς όμως χωρίς τα τραυματά της να εγκυμονούν κινδύνους για την ζωή της. Συνελήφθη η 27χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, διότι εκτός το ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα, ίσως έχει παραβιάσει και κάποιο σήμα. Θα το δουν αυτό οι αστυνομικοί της τροχιάς και σε αυτή την περίπτωση θα εξεταστεί από τους αστυνομικούς τροχιάς που έχουν αναλάβει την έρευνα αν δυστυχώς ο νεαρός άνδρας φορούσε το κράνος, γιατί και σε αυτή την περίπτωση το κράνος δεν έχει βρεθεί στο σημείο που έπρεπε, αλλά λίγο πιο μακριά από το σημείο της σύγκρουσης.
8: Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε ότι πρέπει να φοράν το όλοι οι μοτοσυκλετιστές κράνη και ζώνες ασφαλείας όσοι οδηγούν οχήματα. Θεοδός, είχαμε επίσης εμπριστική επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, την ώρα μάλιστα που μέσα βρισκόταν πελάτες.
7: Mm-hmm. Βεβαίως, σε καφετέρια και με αργυλέδες μάλιστα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Υπήρχαν πελάτες εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα. Δύο άτομα έριξαν δύο βόμβες Μολότοφ στο εσωτερικό του καταστήματος και διέφυγαν. Πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, καθώς οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό και το εξετάζουν. Ενώ στην κατάθεση που έδωσε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, υπήκοος Βουλγαρίας, είπε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές και δεν γνωρίζει ποιοι μπορεί να έχουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο των προσωπικών διαφορών.
8: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον αστυνομικό μας συντάκτη. Μείνετε κυρίες και κύριοι συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση θανάτου του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία μόλις 57 ετών.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
15: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση θανάτου του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία μόλις 57 ετών. Νοσηλευόταν περίπου 2 χρόνια σε νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί οξύεμφραγμα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, όπου είχε εκλεγεί δημοτικό σύμβουλο, ανακοίνωσε πως επιθυμεί να καλύψει τα έξοδα κηδείας, με την οικογένεια του εκλειπώντος να ζητά διακριτικότητα και σεβασμό στην αποχαιρετιστήρια τελετή. Η Κορίνα Μαντάγκαρη είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για τον τραγουδιστή, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Κορίνα.

0: μου θλιμμένα. Έχουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια από εκείνη την ημέρα στην 28η Μαρτίου του 2024, όταν ο Δημήτρης Κόκοτας είχε υποστεί οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για ένα γνωστό σοου μουσικό τηλεοπτικό, και από τότε κάθε μέρα όλοι περίμεναν το θαύμα. Το θαύμα το οποίο δυστυχώς δεν ήρθε. Εχθές στις 3:30 το μεσημέρι ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μακραμάχη στο νοσοκομείο Γεννηματάς, αφήνοντας πίσω του την Κατερίνα Πετράκη, τη σύζυγό του, και τη 14χρονη κόρη του Ριάννα, ενώ συγκλονισμένη είναι και η αδερφή του τραγουδιστή, η Έλλη Κόκοτα. «Είναι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου, ή μάλλον οι πιο δύσκολες ώρες», είπε συντετριμένη η Κατερίνα Πετράκη. «Πριν λίγο συνέβη κάτι το οποίο μπορεί να συνέβαινε οποιαδήποτε στιγμή. Η ίδια έχει λάβει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση για την κηδεία του τραγουδιστή, να γίνει ο αποχαιρετισμός του με διακριτικότητα, ηρεμία και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για να προστατευτούν οι προσωπικές και οι οικογενειακές αυτές στιγμές. Ο Δημήτρης Κόκοτας υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας του 90, γιος του θρυλικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Μπήκε δυναμικά στη δισκογραφία με τραγούδια και συνεργασίες οι οποίες έφεραν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είχε συνεργαστεί με τον Φίβο, με τον Νίκο Καρβέλα, με τον Γιώργο Θεοφάνους. Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, μεταξύ άλλων Μαρινέλα και τη Γαρμπή, ο Πασχάλης Τερζής, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντίπας, ο Βασίλης Καράς. Μέσα στην πορεία του έκανε φοβερές επιτυχίες και η είδηση του θανάτου του κλείνει με τραγικό τρόπο μια μακρά περίοδο αγωνίας για την οικογένεια και τους ανθρώπους του, αλλά και μια πορεία δεκαετιών για το ελληνικό τραγούδι. Η νεκρόσιμη ακολουθία του Δημήτρη Κόκοτα θα τελεστεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι την Παρασκευή στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο. Τα έξοδα της κηδείας του θα αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, και είναι εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο τραγουδιστής είχε εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλο Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.
1: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του. Αισθητά μειωμένες ήταν οι αιτήσεις χορήγησης χρυσής βίζας στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Η μαζική ροή αγοράς ακινήτων από υπηκόους άλλων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν άδεια παραμονής ανεκόπη, καθώς το ελάχιστο όριο μέρη Παπακοσταντίνου έχει αυξηθεί πλέον στις 800.000 ευρώ.
2: Γκρία σύννεφα πυκνώνουν πάνω από το πρόγραμμα της χρυσής βίζας στην Ελλάδα, Βασίλη, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως είπε, σημειώθηκε εντυπωσιακή μείωση κατά 44% στις νέες αιτήσεις, κυρίως λόγω της αύξησης των ορίων επένδυσης έως 800.000 ευρώ. Αυτή η κατακόρυφη πτώση, τώρα να πούμε ότι συνδέεται άμεσα με τη νέα γεωγραφική χαρτογράφηση των επενδυτικών ζωνών, η οποία στοχεύει στην αποσυμφόρηση των πιο δημοφιλών προορισμών της χώρας, και πλέον το ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιφέρεια Αττικής, την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Το ίδιο υψηλό όριο ισχύει πλέον και για όλα τα νησιά της Επικράτειας, με πληθυσμό που ξεπερνά τους 3.100 κατοίκους, επηρεάζοντας έτσι άμεσα τη ζήτηση σε τουριστικά κέντρα της νησιωτικής Ελλάδας. Στις υπόλοιπες τώρα περιοχές της χώρας, το ελάχιστο κόστος απόκτησης ακινήτου έχει διαμορφωθεί στις 400.000 ευρώ. Η παραδοσιακή επενδυτική ζήτηση έτσι εστιάζει κατά κύριο λόγο πλέον στο κεντρικό, τον νότιο και το βόρειο τομέα των Αθηνών, με περιοχές όπως το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, η Γλυφάδα, η Βούλα και το Ελληνικό να παραμένουν στο επίκεντρο του premium ενδιαφέροντος. Παράλληλα, έχουμε έντονη κινητικότητα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όμως μετά τις πρόσφατες αλλαγές των ορίων, το αγοραστικό ενδιαφέρον άρχισε πλέον να μετατοπίζεται εντός της Αττικής προς τον Πειραιά, προς τα δυτικά και ανατολικά προάστια, όπου εκεί το όριο έχει διατηρηθεί χαμηλότερα πριν την τελική αναπροσαρμογή. Στην περιφέρεια τώρα, εκτός από τα κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων, έχουμε σταθερή ζήτηση για εξοχικές κατοικίες σε Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και αναπτυσσόμενους luxury προορισμούς της Πελοποννήσου, όπως είναι το Πορτοχέλη και η Μεσσηνία. Τώρα, παράλληλα με τα νέα οικονομικά όρια, θεσπίστηκαν αυστηροί κανόνες που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο αξιοποίηση των ακινήτων. Και έτσι έχουμε στις ζώνες των 800.000 ευρώ και των 400.000, η επένδυση να πρέπει να αφορά ένα και μοναδικό ακίνητο, με ελάχιστη επιφάνεια 120 τετραγωνικό μέτρο. Βλέπει δηλαδή ότι τα μέτρα αλλάζουν, οπότε αυτό όλο. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν επηρεάζουν καθοριστικά την αγοραστική δυναμική. Και η πιο καθοριστική ανατροπή αφορά τη ρητή απαγόρευση της βραχυφρόνιας μίσθωσης. αφού τα συγκεκριμένα πλέον ακίνητα δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, παρά μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση. Κάτι που μέχρι τώρα πολλοί ξένοι το κάναν, το πέραν επενδυτικά το ακίνητο, παίρνουν και τη χρυσή βίζα, νοικιάζαν και το ακίνητο με Airbnb και είχαν τα έσοδα. Σε περίπτωση όμως παράβασης των περιορισμών, οι ιδιοκτήτες θα έχουν βαριές κυρώσεις, οπότε ένας λόγος και αυτός είναι που θα επηρεάσουν και την ανάκληση της άδειας διαμονής και διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν στις 50.000 ευρώ. Οπότε και αυτός είναι ένας λόγος που.
1: Αποτρεπτικός.
2: Αποτρεπτικός για τη χρυσή βίζα. Τώρα, μοναδική εξαίρεση τώρα σε αυτό το αυστηρό καθεστώς, γι' αυτό θα σου πω και μια, την καινούργια τάση που επικρατεί, είναι η διατήρηση του χαμηλού ορίου στις 250.000 ευρώ. Το οποίο όμως αυτό, για να το εξασφαλίσεις, πρέπει έχει σε ειδικές κατηγορίες ισχύει αποκλειστικά για την αποκατάσταση διατηρηθέων κτηρίων ή για τη μετατροπή εμπορικών και βιομηχανικών χώρων σε οικητικούς. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Οπότε, καταλαβαίνεις, για λάζουμε, έχουμε μια συνολική εικόνα που αλλάζει και το real estate. Τώρα, με βάση την πορεία του πρώτου εξαμήνου, όπως είπαμε και πριν, η μείωση των νέων αιτήσεων στο σύνολο του έτους μπορεί να ξεπεράσει και το 50%. Και να πούμε και λίγο και τα στοιχεία και να κλείσουμε. Τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από τον Ιανουάριο ως και τον Ιούνιο, όπου υποβλήθηκαν 2.551 νέες αιτήσεις αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, όταν ήταν 4.553 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μόνο τον Ιούνιο κατατέθηκαν 395 νέες αιτήσεις. Την ίδια περίοδο δόθηκαν 4.919 νέες άδειες, αριθμός αυξημένος κατά 21%, δηλαδή από παλαιότερες αιτήσεις, οι οποίες πλέον δόθηκαν οι άδειες, ολοκληρώθηκαν. Είχαμε μια αύξηση 21% σε σχέση με το πρώτο εξάμεινο του 2025, και αυτές ήταν οι παλαιότερες αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2024 όμως και το 2025. Όμως σε κρεμότητα παραμένουν 7.268 αιτήσεις της προηγούμενης διετίας, περίοδο κατά την οποία είχε καταγραφεί το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον στα ακίνητα για τη χρυσή βίζα, προτού δηλαδή εφαρμοστούν τα νέα όρια, υπήρξε μια έκρηξη. Και ο κύριος όγκος των νέων αιτήσεων αφορά κυρίως επενδύσεις στο όριο των 250.000 ευρώ, στη νέα κατηγορία που σου είπα για τις μετατροπές στα παραδοσιακά ακίνητα, σε μικρότερο βαθμό των 400.000 ευρώ. Περιορισμένες αντίστοιχα είναι οι αιτήσεις για επενδύσεις 800.000 ευρώ, το όριο που είπαμε ότι εφαρμόζεται στην Αττική, Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα νησιά με μόνιμους κατοίκους 3.000 και πάνω κατοίκους. Και τέλος να πούμε ότι στο νέο Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής περιλαμβάνεται πρόταση για νέα κατηγορία και άδειες διαμονής μέσω επένδυσης σε περισσότερα ακίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση. Είναι κάτι καινούργιο, το οποίο θα συζητήσουμε όταν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Σημαντικές ρυθμίσεις για την ψηφιακή κάρτα αγρότη περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο έχει δοθεί προς δημόσια διαβούλευση. Δίνεται έμφαση, Γιώργο Λικουρέτζο, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τους αποτελεσματικότερους ελέγχους και στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλεια. Ακριβώς όπως το περιέγραψες, μια προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αντιμετωπίσει και παθογένειες οι οποίες ισχύουν στον αγροτικό τομέα και προκαλούσαν πονοκέφαλο, όπως είδαμε και με την πρόσφατη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα πολυνομοσχέδιο με πάρα πολλές ρυθμίσεις σε πολλά στάδια και άσχετες μεταξύ τους, αλλά ήταν διατάξεις οι οποίες παρέμεναν για πολύ καιρό στα σιρτάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ασφαλώς τα φώτα πέφτουν, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πέφτουν σε αυτό στην αποκαλούμενη κάρτα, ψηφιακή καρτέλα του αγρότη. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια να γίνεται μια εγγραφή των αγροτών σε ένα κεντρικό, σε ένα μητρό αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η οποία θα είναι μάλιστα απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο αγρότης να μπορεί να κάνει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, προκειμένου να λαμβάνει
1: τις αγροτικές επιδοτήσεις
3: ακριβώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου και σε αυτό το πεδίο να μπει μια τάξη. Για κάθε εγγεγραμμένο στο μητρό θα δημιουργείται, λέει το Υπουργείο, μια ψηφιακή καρτέλα του αγρότη, στην οποία θα συγκεντρώνεται το σύνολο των αγροτικών δραστηριοτήτων του, καθώς και τα αλφαριθμητικά και γεωχωρικά δεδομένα των εκμεταλλεύσεών του. Θυμόμαστε όλοι πόσο πολύ μας είχε απασχολήσει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή η περίφημη εγγραφή βοσκοτόπων σε άλλα μέρη από αυτά που υπήρχαν τα κοπάδια των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι μπαίνει ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο και κυρώσεις για τις ζωονόσους, ένα επίσης μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει πλήξει πάρα πολύ τον κτηνοτροφικό τομέα. Εκεί με τις ρυθμίσεις για τον αγρότη θα αυστηροποιηθεί σημαντικά το πλαίσιο των κυρώσεων. Προβλέπονται, τονίζει χαρακτηριστικά το νομοσχέδιο, αυστηρότερες τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυρώσεις, ενώ για παραβίαση των μέτρων από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τα ζώα προβλέπεται ακόμα και φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Εφόσον μάλιστα η ασθένεια μεταδοθεί σε άλλα ζώα, η φυλάκιση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 3 έτη και η χρηματική ποινή τουλάχιστον τα 5.000 ευρώ, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 80.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται, μιλάμε για ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο προκειμένου να ελεγχθεί και η υπόθεση των ζωονόσων. Επίσης πρέπει να σου πω ότι έρχεται η ενίσχυση της εκπροσώπησης των αλλιών, αλλά και η απαγόρευση, η οριστική απαγόρευση της βιτζότρατας, του ψαρέματος δηλαδή, με το συγκεκριμένο τρόπο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε πάρα πολύ έντονα και είχε προκαλέσει και την αντίδραση ακόμα και της Κομισιόν, η οποία είχε περιορίσει αυτόν τον τρόπο ψαρέματος. Με το νομοσχέδιο το οποίο φαίνεται πως θα πάει στη Βουλή στα μέσα Σεπτεμβρίου, έρχεται η οριστική απαγόρευση αυτού του τρόπου ψαρέματος.
1: Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός Ατόμων με Αναπηρία. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 27 Νοεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει η Πελαγία Κατσούλη.
4: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ακριβώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το μέτρο έχει εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά και πλέον μπαίνει σε νέα φάση. Αφορά, όπως είπες, Βασίλη, άτομα με αναπηρία. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι είναι από 16 ετών έως και 67 και αντιμετωπίζουν κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή και ψυχική αναπηρία. Θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 67%, ενώ δύναται να επεκταθεί το πρόγραμμα σε άτομα έως και 75 ετών για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Να πούμε ότι οι υποψήφοι, ωφελούμενοι του προγράμματος, θα πρέπει να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις, όπως να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να πληρούν το βασικό ετήσιο εισοδηματικό όριο των 35.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας μπορεί να φτάσει έως και τα 1.939 ευρώ, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. Όπως είπες, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο προσωπικοσβοηθός.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής Dolly Parton, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλη η Τζένι Κρυθαρά, έχουμε σιγοτραγουδήσει το Τζολίν.
5: Έτσι είναι, Βασίλη, μετά από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η βασίλισσα της κάντρι. Το I Will Always Love You, που έγινε ευρύτερα γνωστό από την Whitney Houston, ήταν μόνο ένα από τα 3.000 τραγούδια που έγραψε και ερμήνευσε μαζί με τον Τζολίν, τον 9 to 5. Πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, είχε λάβει Grammy, έπαιζε με τα στερεότυπα κάθε εποχής, ταυτόταν πάντα με τη γυναική ενδυνάμωση, καθώς πέρα από μουσικός ήταν και ένα πρόσωπο με σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο. Μέσω του ιδρύματός της είχε δωρήσει χιλιάδες βιβλία σε βιβλιοθήκες ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους με υποτροφία από την Dolly Parton και ο χαμός της έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη, με τους Αμερικανούς να αποχαιρετούν σήμερα μια θρυλική γυναίκα.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε αγώνα. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη.
6: Η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έφτασε, που καλείται στις 10 απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια να διεκδικήσει κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας την είσοδό της στη League Phase του Champions League. Ο Μιχάλης Φουστέρης μας ενημερώνει για όλα τα τελευταία νέα πριν από τον απόψινό σημαντικό αγώνα της Ένωσης.
7: Μια νίκη χωρίζει την ΑΕΚ από τα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το βράδυ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας στον επαναληπτικό της Λευκή Ισοπαλία στη Βουλγαρία και, επικρατώντας με οποιοδήποτε σκορ, κλείνει θέση στην αυριανή κλήρωση της League Phase του Champions League. Στην κατάμεστη Αγία Σοφιά, η Ένωση θέλει να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη ευκαιρία που η ίδια δημιούργησε με την πορεία της και να βρεθεί στην ελίτ του ποδοσφαίρου της Γυριάς Υπήρου. Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε πως η ομάδα του είναι έτοιμη για την ισχυρή πρόκληση που την περιμένει και πρόσθεσε πως πρόκειται για παιχνίδι που χρειάζεται συγκέντρωση, υπομονή και ελάχιστα λάθη. Σε ό,τι αφορά την πιθανή ενδεκάδα, ο Σρακώσια θα είναι κάτω από τα δοκάρια και μπροστά του θα έχει τους Μουκουδί και Ρέλβας. Στο δεξιά άκρο της άμυνας ο Ρότα και στο αριστερό ο Πίλιος. Στη τετράδα του άξονα, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά με εναλλακτική τον Κατσίνοβιτς και δίδυμο η Μαρίνκα Ιρίνεν. Στην επίθεση θα κινούνται ο Βάργκα με τον Γιώβιτς.
6: Όνειρό μας να παίξουμε στο Champions League, δηλώνει ο τερματοφύλακας ΑΕΚ Θωμάς Στρακώσια.
8: Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία. Είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας τέσσερα παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Και εμείς μαζί τους και το staff και οι οικογένειές μας θέλουμε να δείξουμε το επίπεδό μας στο καλύτερο επίπεδο. Οπότε θα έλεγα ψέματα να σας πω ότι δεν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Πιστεύω στην ομάδα μου, πιστεύω ότι έχουμε προπονηθεί πολύ καλά για αυτό το match. Θα είναι το πιο δύσκολο σίγουρα.
6: Το μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού είναι ο Δανός Μπακ Μάρκους Πέντερσεν που αγωνίζεται στην Τωρίνο σύμφωνα με Ιταλικό Μεσονημέρωση. Στην ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έχει στείλει επίσημη προσφορά στη Ρασίνγκ Σαταντέρ για την απόκτηση του Κολομβιανού χαφ Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Σε προφορική συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με την αγγλική Γουότφορντ για την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού διεθνούς μέσου Ιμραν Λούζα. Έρχεται άμεσα στην Αθήνα ο παίκτης για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την Χράτζετ Κράλοβε στην Τσεχία για το Conference League είναι ο Νταβίτ Καλάμπρια που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε. Αντίθετα, δεν θα ταξιδέψει για την Τσεχία ο Αχμέτ Τουμπά που αναμένεται να πάρει μεταγραφή για τη γαλλική Χαβρή.
1: Και θα πρέπει, Δημήτρη, να αναφερθούμε και στην μεγάλη επιτυχία της εθνικής βόλεϊ γυναικών.
6: Σπουδαία επιτυχία λοιπόν για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών που προκρίθηκε στις 16 καλύτερες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο πρωινό της Τσεχίας. Μετά την Ουκρανία και την Βουλγαρία, η ελληνική ομάδα κέρδισε χθες 3-1 σετ την Αυστρία και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα νοκάουτ παιχνίδια την προσεχή Κυριακή. Απόψε στις 8 η εθνική μας παίζει με την πανίσχυρη Σερβία σε αναμέτρηση χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού και οι δύο ομάδες έχουν προκριθεί στους 16 από τις καλύτερες παίκτριες εθνικής μας. Χθεσινή νίκη απέναντι στην Αυστρία, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου που ανέφερε για την πρόκριση.
9: Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ήταν κάτι το οποίο το δουλεύαμε πάρα πολύ καιρό, με πολλά πάνω από κάτω, με πολλούς τραυματισμούς, πολλές αναποδιές. Και είμαστε ακόμα εδώ, στυπόμαστε στα πόδια μας. Μπορεί σήμερα να είχαμε κάποια μεγάλα κενά, αναδιαστήματα κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, αλλά θεωρώ ότι πάλι πεισμόσαμε, πάλι αφήσαμε πίσω τον εγωισμό μας και κάναμε το κομμάτι που έπρεπε. Μπορεί να μην το πιστέψει πολλοί κόσμος, αλλά είμαι στα ουράνια αυτή τη στιγμή, γιατί ανήκω σε ένα σύνολο το οποίο πηγαίνει πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Αυτή η γενιά της εθνικής πάει πολύ καλά και η αλήθεια το περίμενα χρόνια, καιρό. Το έκανα, το σχεδιάζω στο μυαλό μου, το φανταζόμουν και έκανε υπομονή παρά τα στραβοπατήματα. Συγγνώμη, είμαι σε αυτό το σημείο τώρα και ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Λέω ότι απλά είναι μια διοργάνωση και κάπου θα τελειώσει, αλλά δεν θέλω να τελειώσει, το προλαμβάνω.
6: Συνεχίζονται οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Στην κολύμβηση χθες ένα χρυσό, ένα αργυρό και δύο χάλκινα μετάλλια. Πρώτος στα 100 μέτρα ήπιε ο Απόστολος Χρήστου. Δεύτερη θέση στα 200 μεικτή ατομική Γεωργία Δαμασιώτη. Χάλκινα μετάλλια ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης. Στα 100 ήπιο η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μεικτή ατομική. Στην ελευθέρα πάλι η Μαρία Λουίζα Γκίκ ανέβηκε στο δεύτερο σκαλπάτι του βάθρου στα 50 κιλά, κατοχτώντας το αργυρό μετάλλιο. Στην αντιπτέρηση Ματίνα Σωτηρίου πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Η χώρα μας έφτασε στα 26 μετάλλια μετά την τέταρτη μέρα, 9 χρυσά, 8 αργυρά και 9 χάλκινα μετάλλια.
1: Ο καιρός. Μικρές ανάσες δροσιάς αναμένονται από αύριο τα σορνιακές, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι.
10: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι τα πράγματα. Ενισχύονται οι άνεμοι. Θα φτάσουμε αύριο οριακά τα 7 μποφόρα, αλλά από την Παρασκευή και μετά τα 8 κυριολεκτικά στα κανάλια. Δεν αποκλείεται στο Ραβοντόρο ακόμα και 9 από φορά. Αυτό έχει συνέπεια την υποχώρηση της θερμοκρασίας, αλλά που μόνο στα ανατολικά, ηρωτικά και νησιωτικά τμήματα, ενώ στα δυτικά αντίθετα περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας ή καλύτερα να πούμε σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 38-39, δεν αποκλείεται και ακόμα 40. Τώρα έχουμε 40, κυρίως στην Πελοπόννησο, στη Λακωνία, τη Μεσσηνία. Πιστεύω αργότερα θα βγουν και τα σαραντάρια στην Θεσσαλία, αλλά φαίνεται ότι σήμερα θα είναι η τελευταία ημέρα με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες πανελλαδικά. Από εκεί και πέρα, στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη περισσότερες με λίγες λίγο περισσότερες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Στην Αττική δεν αποκλείεται να φτάσουμε τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ίσως και τους 38, η ελάχιστη στους 26, Θεσσαλονίκη 23 με 36 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιές το μεσημέρι στον Χορτιάτη. Την Παρασκευή και το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, οι άνεμοι θα αυξηθούν στο Αιγαίο και περιμένουμε πια την Κυριακή ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πόρες δεν θα λύσουν από τις ορεινότερες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε στα δυτικά ομίχλες, οι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Θα πλησιάσουμε πάλι τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Η ζέστη πάντως, κατά κοινή ομολογία, Τάσο Αρνιακέ, σήμερα ήταν εντονότερη, ναι, και βέβαια, το λέμε όλοι εδώ οι εργαζόμενοι στον Real FM.
10: Είναι λογικό, γιατί είναι φυσορευμένη ζέστη και των προηγούμενων ημερών.
1: Ακριβώς. Παρατεταμένος καύσωνας, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ύψος της Ιεράς Οδού στο Χαϊδάρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Πακαπών.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
10: Μένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

Είναι τραγούδι 53 ετών. 1973. Dolly Parton. Jolene. Από χθες το βράδυ ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Μόλις έγινε γνωστό ότι η θρυλική φωνή, η Dolly Parton, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η θρυλική φωνή της country έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που, όπως αποκαλύφθηκε, δεν το ξέραμε, έδινε για μικρό χρονικό διάστημα, και χτες αργά το βράδυ μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή η θρυλική αυτή φωνή της country στα 80 της, και το τραγούδι που σημάδεψε τη διαδρομή της είναι αυτό, το Jolene. Να το ξανακούσουμε, Κατερίνα, γιατί αυτό κρύβει μια ιστορία που ομολογώ ότι δεν την ήξερα και την έμαθα σήμερα. Έχει δύο προσωπικές πηγές έμπνευσης. Η δεύτερη και πιο προσωπική ήταν, ακούστε τώρα ιστορία, μια υπάλληλος τράπεζας, η οποία έδειχνε, καταλαβαίνετε, λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον τότε σύζυγο της Dolly Parton, τον Carl Dean. Τα πρώτα χρόνια του γάμου της, η Dolly Parton είχε παρατηρήσει ότι ο Dean, ο σύζυγός της, επισκεπτόταν συχνά μια συγκεκριμένη τράπεζα. Τυχαία, Κατερίνα Βουτσά, τελείως τυχαία. Τελείως τυχαία, σε αυτή την τράπεζα, εκεί που πήγαινε σε εκείνο τον κισέ, ήταν μια κοκκινομάλα υπάλληλος. Αν και η κατάσταση δεν εξελίχθηκε τελικά, πόσο ξέρουμε, Κατερίνα, σε κάτι πιο σοβαρό, η Dolly Parton ένιωσε ζήλια, φυσικό, πάλι καλά που έμεινε στη ζήλια μόνο, την οποία μετέτρεψε σε μουσική. Η ίδια το έχει πει, λέει, το τραγούδι βασίστηκε σε ένα μικρό κομμάτι της αλήθειας. Το έγραψα πριν από χρόνια, όταν ο σύζυγός μου περνούσε λίγο περισσότερο χρόνο με μια κοπέλα από ό,τι πίστευα ότι θα έπρεπε. Το έχεις ακούσει, Κατερίνα, το λέει κάποια σύζυγος, πιο γενικά γελάει η Κατερίνα, για το σύζυγό της που φλερτάρει μια άλλη γυναίκα. Ομολογώ, δεν το έχω ξανακούσει τόσο ευγενικά. Συνήθως οι γυναίκες δεν το αντιμετωπίζουν μουσικά, αλλά διαφορετικά. Το είπε στη διάρκεια ενός φεστιβάλ αυτό η Dolly Parton το 2000, πριν από λίγα χρόνια, και αυτό κατάλαβε, λέει, ότι υπήρχε ένα φλερτ της κοπέλας αυτής με το σύζυγο, του σύζυγου με την κοπέλα, και του άρεσε πολύ να πηγαίνει στην τράπεζα επειδή του έδινε προσοχή. Ήταν κάτι σαν αστείο, λέει, μεταξύ μας. Του έλεγα, διάολε, περνάς πολύ χρόνο στην τράπεζα, δεν πιστεύω ότι έχουμε τόσα χρήματα, είπε η Dolly Parton το 2008. Και πέντε δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Jolene, του θρυλικού αυτού τραγουδιού, η Dolly Parton έζησε την απώλεια του σύζυγου της, του Carl Dean. Έφυγε στα 82 του εκείνος, πριν από ένα χρόνο και κάτι, 3 Μαρτίου του 2025. Και είπε τότε ότι ο σύζυγός μου ήταν η έμπνευση των τραγουδιών μου. Τώρα εννοούσε και αυτό. Φανταστείτε τώρα μια γυναίκα τι δύναμη κρύβει, που μεταφράζει τη ζήλια της σε τραγούδι για να δει αστεία και όχι σοβαρά. Σκέφτεται πώς τον αγαπούσε τον άνθρωπο αυτό, που λέει, να κάνω τα στραβά μάτια που φλερτάρει την κοκκινομάλα και να το τραγουδήσω. Τώρα εμείς μπήκαμε στο άλλο τραγούδι, το καταπληκτικό, το Working 9 to 5, το δουλεύοντας 9 με 5, αλλά υπάρχει κι άλλη εκδοχή για το Jolene, Κατερίνα, βέβαια, δεύτερη εκδοχή. Η πρώτη εκδοχή, πιο ανώδυνη, εδώ είναι η δεύτερη με την κοκκινομάλα, καταλαβαίνετε, ήταν μια μικρή θαυμάστρια που γνώρισε η Dolly Parton μετά από μια συναυλία. Το κορίτσι, πάλι, την κυνηγάνε τα κόκκινα μαλλιά. Ήταν με κόκκινα μαλλιά και πράσινα μάτια. Είπε, κυρία Parton, σας παρακαλώ, ένα αυτόγραφο. Και η Dolly Parton εντυπωσιάστηκε και από την ομορφιά του κοριτσιού και από το όνομα του κοριτσιού. Ήταν 8 χρονών το κοριτσάκι αυτό. Του είπα, είσαι το πιο όμορφο κορίτσι που έχω δει ποτέ. Πώς σε λένε? Και απάντησε, Jolene. Και της είπα, Jolene, Jolene,
Ακούγεται όμορφο σαν τραγούδι. Θα γράψω ένα τραγούδι. Μπορεί λοιπόν να το γράψει και για τα δύο. Και για το κοριτσάκι με τα κόκκινα μαλλιά και για τη λίγο πιο μεγάλη κοκκινομάλα που φλέρταρε τον σύζυγό της ή ο σύζυγός την κοκκινομάλα. Σε κάθε περίπτωση, κόκκινα μαλλιά πίσω από τον Τζολίν. Βάλε, βάλε το Κατερίνα το Walking Line του 5 να το ακούσω. Δεν ήταν Κατερίνα φοβερές και ιδίες ιστορίες. Πολύ δεν το ξέραμε. Έπρεπε να φύγει από τη ζωή μεγάλη ο θρύλος αυτός η Ντόλι Πάρτον για να δημοσιοποιηθεί ξανά και να το διαβάσουμε και να το μάθουμε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ 10 λεπτά μετά τις 3. Πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου που έρχεται την άλλη Δευτέρα. Είμαστε στις 26 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη. Εμείς είμαστε εδώ, η Λουκία ακούτε και το τρέιλερ. Θα είναι τη τηλεφωνώ, αλλά κάνει μια τελευταία βουτιά συνεχώς. Ας την κάνει και ας την απολαύσει και ας είναι καλά. Και να περνάει τις τελευταίες μέρες των διακοπών της καλά. Λουκία, έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. Σε περιμένουμε την άλλη Δευτέρα. 3 και 1 θα είμαστε μαζί. Και ψάχνω τραγούδι για να σε υποδεχτώ, να ξέρεις. Εγώ είπα μια και ήμουν εδώ για το Open να κάνω εκπομπές, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Δεν το βλέπω σαν αγκαρία, το βλέπω σαν κέφι. Είναι ίσως η πιο ωραία ώρα της ημέρας αυτή, η επαφή μαζί σας κάθε μεσημέρι 3 με 5 το απόγευμα. Και είμαστε εδώ, είναι μεγαλύτερη χαρά μου όταν απέναντί μου η κυρία Κατερίνα Βουτσά στην κονσόλα του ήχου, η κυρία Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια της, τη δημοσιογραφική της εκπομπής και η Δέσποινα Καλοχέρη που υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο και σήμερα ως τις 5.

Και μου λέει ο Βαγγέλης, δηλαδή θεωρείς σοβαρό να έγραψε ένα τραγούδι για μια που κλέβει άντρες και για μια οκτάχρονη? Βαγγέλη, είναι ένας θρύλος η Ντόλι Πάρτον. Αυτό είναι πραγματική ιστορία. Ξέρεις, τις ιστορίες της ζωής δεν τις διαλέγουμε. Δες τις όπως θες. Σοβαρή ή μη σοβαρή, αυτή είναι η δική της ιστορία. Έτσι είναι η δημοσιογραφία. Καταγράφει ιστορίες. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν. Έτσι είναι η ζωή. Αυτή ήταν η ζωή της. Και αυτή η ζωή έρχεται ξανά στο φως με αφορμή την απώλειά της στα 80 της, αυτού του θρύλου της country, και εμένα αυτή η ιστορία με συγκίνησε και είπα να τη μοιραστώ μαζί σας. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει σοβαρό ή αστείο. Η ζωή είναι αυτή όπως τη γράφει η ιστορία. Και μετά ο καθένας τη βλέπει και την κρίνει. Εσύ, Βαγγέλη, κρίνε την σοβαρή ή αστεία. Για εκείνη ήταν ένα κομμάτι της ζωής της και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ συγκινητικό επίσης. Και πολύ ανθρώπινο επίσης. Και ξέρεις, εγώ επηρεάζομαι από τις ανθρώπινες ιστορίες πολλές φορές, να δω και την άλλη σκοπιά του μηνύματός σου που του δίνω σημασία. Γι' αυτό βλέπεις ότι το διαβάζω και σέβομαι την άποψή σου και το σχολιάζω, όπως και τις απόψεις όλων σας. Πολλές φορές λέω σε έναν συναδελφό μου, λιγότερο έμπειρο, ότι ξέρεις, έγινε αυτό. Και η απάντηση είναι, και μένα τι με νοιάζει? Του απαντώ, εμείς δεν είμαστε εδώ για να λέμε ο καθένας τι τον νοιάζει. Είμαστε εδώ για να λέμε τις ειδήσεις, τις ειδήσεις που αξιολογούμε ως σημαντικές, τις ειδήσεις που θεωρούμε ότι αποτελούν είδηση και ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη ή επηρεάζουν, αν είναι χρηστικές, την καθημερινότητά μας, ή πρέπει να τις ξέρουμε για να είμαστε καλά ενημερωμένοι και να αποφασίσουμε. Ξέρεις, αν ο δημοσιογράφος έλεγε και τι με νοιάζει εμένα αυτό και διάλεγε κάθε μέρα τις ειδήσεις που τον νοιάζουν, θα είχε αυτό μια τρομακτική αυθαιρεσία. Θα έκρινε εκείνος πριν κρίνετε εσείς. Εμείς είμαστε για να σας μεταφέρουμε τη φωτογραφία της ημέρας με ό,τι αυτό συνθέτει αυτή τη φωτογραφία και εσείς να κρίνετε τι από αυτό κρατάτε, τι πετάτε, τι μπορεί να σας είναι χρήσιμο, τι αλλάζει τη ζωή σας. Λοιπόν, είναι μια πολύ ζεστή μέρα και βλέπω τώρα στις θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι η μέρα Τετάρτη, οι μετεωρολόγοι έλεγαν ότι θα φτάσει λίγο πιο κάτω από ό,τι βλέπω τώρα. Βλέπω Κροκιές Λακωνίας στο Μετεό, 41,2. Ξεπεράσαμε τους 41 βαθμούς. Αιγαίες Γηθίου, πάλι Λακωνία, 41. Σπάρτη, πάλι Λακωνία, 41. Τρίκαλα, 39,9. Καρδίτσα, άρα είμαστε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, 39,8. Ρίζα Κορινθίας, γυρίζουμε Πελοπόννησο, 39,8. Ρέθυμνο, Φράγμα Ποταμών, 39,7. Και είναι επίσης σημαντικό ότι δεν έχουμε δυνατούς ανέμους. Οι ρηπές δεν ξεπερνούν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Στη Μάνη είναι, εκεί που έχει και τη ζέστη, δεν καλό αυτό. Στην Αμοργό είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το επικίνδυνο είναι αύριο και μεθαύριο. Όταν η θερμοκρασία θα είναι, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, γύρω στους 39 βαθμούς, τώρα δεν ξέρω αν τοπικά φτάσει και τους 40, και θα πάμε σε οκτάρια, σε μελτέμια οκτώμποφορ, δεν είναι καλό αυτό. Θέλει μεγάλη προσοχή ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός όμως δεν σβήνει φωτιές, τις φωτιές τις σβήνουμε εμείς και τις ανάβουμε επίσης εμείς. Και πρέπει να πω ότι χθες ξεκινήσαμε, αλλά έχει και συνέχεια, είχαμε μπαράζ πυρκαγιών, πολλές φωτιές. Οι πιο σημαντικές ήταν αυτοί που προλάβαμε. Ήταν η μία φωτιά, ή μάλλον ήταν δύο φωτιές στη Βιωτία. Προλάβαμε τη Στεφάνη. Ακολούθησε το απόγευμα στον Άγιο Βλάση και τους Τσουκαλάδες της Λιβαδιάς. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη και εκεί δόθηκε η ολονύχτια μάχη. Εκεί είχαμε δύο εκενώσεις οικισμών με 112, 18 εναέρια μέσα. Τελικά αντιμετωπίστηκε το πρωί με τις πρώτες ρήψεις. Η δεύτερη ήταν στην Κερατέα. Αυτή προλάβαμε. Έφτασαν οι φλόγες, σας το λέγαμε χθες, μια ανάσα από σπίτια. Και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Στάμου, κατήγγειλε εμπρισμό, μίλησε για γκαζάκια. Σήμερα όμως είπε ότι ήταν παλιά γκαζάκια, όμως είδε δύο αιστείες ταυτόχρονα, έχει παράδοση εμπριστών οικοπεδοφάγων η Κερατέα. Η πιο μυστήρια φωτιά ήταν στη Σαλαμίνα, κοντά στο ναύσταθμο. Εδώ δεν έχει ξεκαθαρίσει αν είναι μέσα ή έξω από τον ναύσταθμο. Ο δήμαρχος λέει ότι ξεκίνησε μέσα από τον ναύσταθμο. Καταλαβαίνω ότι αυτή η αυθαίρετη χωματερίνα νταμάρι παλιό, όπου πετούν από το πολεμικό ναυτικό υλικό που έχουν αποσύρει, όπως μπαταρίες, καρέκλες, φιαλίδια, έφλεκτο υλικό, εκεί πήρε φωτιά, εκεί έγιναν οι εκρήξεις. Το πολεμικό ναυτικό λέει ότι δεν απειλήθηκαν ούτε αποθήκες με
στρατιωτικό υλικό, ούτε πολεμικά πλοία που είναι γεμάτος ο ναύσταθμος. Απ' την άλλη, εγώ δεν θεωρώ κανονικό πράγμα να υπάρχει ένα αυθαίρετο νταμάρι. Τώρα είναι μέσα στο ναύσταθμο, είναι στα όρια του ναυστάθμου, είναι τα σηματοπλέγματα από τη μία από την άλλη πλευρά. Μικρή σημασία έχει για μένα. Η μεγαλύτερη σημασία είναι ότι υπάρχει ένας χώρος επικίνδυνος σε περίπου στρατιωτική περιοχή. Τώρα, αν είναι μέσα έξω, ο Δήμαρχος λέει ότι είναι μέσα, που πετούν τα υλικά αυθαιρέτως και πήραν φωτιά. Αυτό πρέπει να το ξαναδούν και η Δημοτική Αρχή και το Πολεμικό Ναυτικό. Δεν είναι κανονικό να αποσύρονται σε παλιό νταμάρι, να υπάρχει μια αυθαίρετη χωματερή στην πραγματικότητα μέσα ή στα όρια του ναυστάθμου της Αλαμίνας. Για την άλλη ιστορία σας έλεγα και χθες, αλλά υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την αυθαιρεσία, το όργιο αυθαιρεσίας και το πώς αυτό αντιμετωπίστηκε με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Σας έλεγα για τον πολύγυρο της Χαλκιδικής, για αυτές τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες που τις έχουν χτισμένες στην πραγματικότητα στην παραλία και νοικιάζουν σπίτια που το κάθε σπίτι αντιστοιχεί σε μια ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες. Απίθανα στοιχεία, απίθανα πράγματα. Εκεί έκανε επιχείρηση ο Δήμος Πολυγύρου. Και η άλλη ιστορία, η απίθανη, είναι στη Ρόδο, στην Τσαμπίκα, την παραλία, όπου τέσσερις τροχύλατες καντίνες μετατράπηκαν σε beach bar ολόκληρης παραλίας, με εκατοντάδες στρέμματα με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Σφραγίστηκε αυτό. Ενώ επίσης ενδιαφέρον έχει και η άλλη παραλία, Anthony Queen, όπου με μία προσφορά 200.000 ευρώ, μια εταιρεία που δεν πλήρωσε ευρώ, μάλλον μόνο την εγκυητική των 400 ευρώ, τη γέμισε ξαπλώστες και ομπρέλες. Όλα αυτά με εμπλεκόμενες και κρατικές υπηρεσίες, την ΕΤΑΔ, την Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων του Δημοσίου, την Κτηματική Υπηρεσία, τους Δήμους που καταγγέλνουν από το δίκτυο Ομπρέλα ότι έκαναν τα στραβά μάτια. Όλα αυτά δείχνουν ότι μπορεί να γίνονται έλεγχοι, αλλά κάπου το σύστημα εκεί μπάζει και εμένα μου φαίνεται και περίεργο που έγιναν αυτές οι ενέργειες στο τέλος του καλοκαιριού, αφού αυτοί οι κύριοι εκμεταλλεύτηκαν τις παραλίες και έβγαλαν τα χρήματά τους. Για κρατήστε το κι αυτό. Τώρα, οι πιο σημαντικές εξελίξεις έρχονται από τρία μέτωπα. Θα ξεκινήσω από το πολιτικό. Θυμάστε τι λέγαμε χθες, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, και το κουβεντιάζαμε και με την κυρία Σδούκου, με τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Τεμπονέρα, είπε παλιόποτε τον κύριο Τσίπρα, επειδή πηγαίνει στη Διεθνή Έκθεση πριν ανέβουν ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι αυτό παραβιάζει τα ιωθώτα και την τακτική που υπάρχει μεταξύ χρόνια, δεκαετίες τώρα μεταξύ των αρχηγών. Ο κύριος Γεωργιάδης επανήλθε σήμερα, μας μίλησε στο Open και αυτό που μου είπε είναι ότι δεν μετανιώνω, ενώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι παλιόπαιδο, γιατί έτσι συμπεριφέρονται μόνο τα παλιόπαιδα όταν παραβιάζουν αυτή την τακτική. Τι θα πει, λέει, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, γιατί του έλεγε αυτό που λέει ο κύριος Τεμπονέρας χθες εδώ στο Real FM. Είπε όμως κάτι άλλο ο κύριος Γεωργιάδης που άναψε μεγαλύτερες φωτιές, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά. Προσέξτε το αυτό, είναι γεμάτος λεφτά. Και έκανε, λέει, και διακοπές στη Σαρδινία. Και η κυρία Βούλτεψη στη συνέχεια το πήρε αυτό και το συνέδεσε διατυπώνοντας ερώτημα με ένα βαρύτατο υπαινιγμό, ότι αυτό συνδέεται με την αλλαγή τελευταία στιγμή πριν από τις κάλπες του 19 του ποινικού κώδικα. Δηλαδή, της λέω, με συγχωρείτε, επειδή αυτό είναι ποινικά κολάσιμο, εννοείται ότι χρηματίστηκε κάποιος για να αλλάξουν οι ποινικοί κώδικες? Λέγω, ερώτημα διατυπώνουμε. Αυτό δεν είναι ερώτημα, αυτό είναι ένας βαρύτητος υπαινιγμός. Νομίζω ότι θα είναι από, είμαι βέβαιος, δεν νομίζω, ότι θα είναι από τα βασικά θέματα της προεκλογικής σύγκρουσης η χρηματοδότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα χρήματα τα οποία σχετίζονται με τον ίδιο και την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Προφανώς, όποιος έχει στοιχεία γι' αυτό θα πρέπει να τα προσκομίσει. Διαφορετικά, αν απλώς το διατυπώνει, καταλαβαίνετε ότι είναι στα όρια της παραβίασης του ποινικού κώδικα. Αν δεν τα ξεπερνά κιόλας. Υπάρχουν στοιχεία να δημοσιοποιηθούν, να τα συζητήσουμε και να σταλούν και στη δικαιοσύνη. Βέβαια, υπάρχει η ουσία. Και η ουσία είναι αυτά που επίσης είπε στην συνέντευξη ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας και στο σημερινό πρώτο σέλιδο της εφημερίδας των συντακτών για πλεονάσματα, κάτι που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, τα οποία λέει η εφημερίδα ότι δεν είναι αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης της οικονομίας, αλλά της υπερφορολόγησης. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτό που έχει επέμεινε ότι δεν υπάρχει υπερφορολόγηση, αλλά υπεραπόδοση της οικονομίας από την ανάπτυξη, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε ένα ευρώ από τα πλεονάσματα αυτά για τους ευάλωτους, για κατηγορίες.

Δηλαδή και για την ενίσχυση των ευάλωτων. Δεν το επιτρέπουν, λέει, δημοσιονομικοί κανόνες. Πόσες φορές θα σας το πω, δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Η αντιπολίτευση επιμένει και επίσης επιμένει ότι προέρχονται από υπερφορολόγηση. Αυτό θα είναι το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της προεκλογικής σύγκρουσης μεταξύ των κομμάτων. Το δεύτερο θέμα έχει πάλι σχέση με τη τσέπη μας και έχει σχέση με τις εξελίξεις στον πόλεμο και πώς μας επηρεάζουν, διότι η D-Day του Τραμπ, όπως προειδοποιούσε ότι θα στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν και τους εταίρους του, προς το παρόν έχει μείνει στα χαρτιά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι αγορές είδαν ότι αυτό είναι μια φούσκα και το πετρέλαιο από τα 94 έπεσε στα 86 δολάρια το βαρέλι, αντίθετα με το ρεύμα όμως που συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ, και εκεί υπάρχει είδηση. Εκεί, εκτός του ότι το ρεύμα σπάει τα ρεκόρ, έρχεται, το βλέπω πρωτοσέλιδο σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, το είχαμε πει αλλά έχει λεπτομέρειες, τις επόμενες μέρες υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Μάλιστα λέει η εφημερίδα ότι μετρά αντίστοφα ο χρόνος, και θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον κατεξοχήν ειδικό, με τον κύριο Χριστοδουλίδη, ότι με αυτόν τον τρόπο, με το να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια μας, ο καθένας να εγκαταστήσει τα δικά του φωτοβολταϊκά, μπορεί να έχει ετήσιο οικονομικό όφελος ως 30%, δηλαδή 1.000 ευρώ στους λογαριασμούς του ρεύματος, με ένα πλαφόν όμως τα 1.000 ευρώ. Μιλούμε για φωτοβολταϊκά plug and play, έτσι λέγονται, που αποτελούνται από δύο φωτοβολταϊκά πλάνα, ένα μικρό μετατροπέα και ένα απλό σύστημα στήριξης, και συνδέεται με μια μπρίζα. Τόσο απλά. Σε βεράντες, ταράτσες, πέργολες, σε χώρους με επαρκή ηλιοφάνεια. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα θα το συζητήσουμε, όπως και τα όσα βλέπουμε για αυξήσεις και στο ρεύμα και στο αέριο, αλλά και τα νέα τιμολόγια. Το ξέρετε ότι έρχονται τα γαλάζια τιμολόγια. Ήξερες, Κατερίνα, είχαμε τα μπλε, πράσινα. Βάλε το άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια του Αιγαίου. Λοιπόν, τα γαλάζια τιμολόγια, τα οποία λέει θα είναι και σταθερά και ευέλικτα. Θα μας το εξηγήσει ο κ. Χριστοδουλίδης. Το άλλο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του ΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, ο ιός του Δυτικού Νείλου. Εκεί υπάρχει ζήτημα, υπάρχει μεγάλη εξάπλωση. Σήμερα σε λίγο θα ανακοινωθούν τα νέα στοιχεία για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Αλλά οι θάνατοι είναι πολύ περισσότεροι από πέρσι, όπως και τα κρούσματα. Είναι η χειρότερη χρονιά μετά το 2018. Ο υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, μας έλεγε ότι έχουν ευθύνη και οι Δήμοι με τους ψεκασμούς, όχι όλοι. Έχουμε 13 θανάτους μέχρι στιγμής. Θα ανακοινωθούν κι άλλοι, σας λέω, σήμερα το απόγευμα από το ΕΟΔΗ με τα νέα στοιχεία. Είναι εξαπλάσιοι σε σχέση με το 2025. Τα κρούσματα είναι τριπλάσια. Από 150, έφτασαν από 157. Αν είναι τριπλάσια σχέση με πέρσι, στα 116 ο ιός προκάλεσε εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή παράλυση. Πάρα πολύ σοβαρό, στις 2-3 περιπτώσεις. Πώς μεταδίδεται ο ιός αυτός? Ένα κουνούπι τσιμπάει ένα μολυσμένο πτηνό και μετά τσιμπάει εμάς. Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε προσβληθεί από ιό του Δυτικού Νείλου? Έχουμε δισκαμψία στον αυχένα, έχουμε υψηλό πυρετό και άλλα συμπτώματα που θα μας εξηγήσει ο κ. Βασιλακόπουλος. Τι πρέπει να κάνουμε, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, ποια λάθη έχουν γίνει και γιατί το 70% των κρουσμάτων είναι στην Αττική. Και το άλλο μεγάλο θέμα, το πρώτο τελευταίο, για να φτάσουμε και στο τελευταίο που θα συζητήσουμε αμέσως μετά, είναι οι συντάξεις. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα λέγοντας ότι αυτό που λέγαμε τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, ότι μεθαύριο θα αυξηθούν στο διπλάσιο οι συντάξεις κυρίας για 8.500 δικαιούχους μετά την αποκατάσταση της αδικίας από το νόμο της Νίκης Κεραμέως, που πάει το ποσοστό αναπλήρωσης από το 35% στο 70%. Παραμένουν πολλές αδικίες γύρω από τις συντάξεις χειρίας και ξεσπά και πολιτική σύγκρουση. Ενώ βλέπετε να κυριαρχεί το σενάριο που κουβεντιάζουμε από τη Δευτέρα στην εκπομπή μας, δηλαδή ότι ψάχνουν να βρουν χρήματα από το οικονομικό επιτελείο ώστε τα 300 ευρώ του Νοεμβρίου του επιδόματος να γίνουν 446, δηλαδή μια 13η εθνική σύνταξη. Και επίσης να ροκανιστεί, το έχει σήμερα από το Σέλντ αυτό που λέγαμε τον καθηγητή Μητρόπουλο, η απογευματινή η εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις κύριες και επικουρικές. Αυτά θα είναι τα δύο στοιχεία τα βασικά, εκτός εάν έχουμε και παρεμβάσεις στα εισοδηματικά κριτήρια για αυτό το επίδομα του Νοεμβρίου. Βλέπω το Πασόκ να λέει ότι αυτά τα καμαρώνει η κυβέρνηση για τις συντάξεις χειρίας. Είναι αμφισβήτητα, λέει το Πασόκ, θετική εξέλιξη. Υποστηρίζω και ο κ. Τσουκαλάς, είναι δική του η πρόταση. Είχε μια αντιπαράθεση πρόσφατα με την κυρία Κεραμέως για το θέμα αυτό. Προσθέτει όμως το Πασόκ ότι ο Πρωθυπουργός ξεχνά να αναφέρει στην ανάρτησή του ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου.

0: Προκάλεσε τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, στο Συμβούλιο Επικρατείας, αντιδικώντας με συλλόγους συνταξιούχων Χειρίας. Και ότι η δική του κυβέρνηση εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου, που προέβλεπε να κοπεί η μία από τις δύο εθνικές συντάξεις, πράγμα το οποίο εξάλειψε ο νόμος Νίκης Κεραμέως. Το τρίτο θέμα, το οποίο θα, και τελευταίο θέμα που θα συζητήσουμε, και ίσως είναι και το πιο σοβαρό σήμερα, είναι οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Εδώ κλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, αλλά θα σας ενημερώσω για το ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις. Θα συζητήσω αμέσως μετά με τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων, γιατί πάνω σε αυτά θα συζητήσουμε στον απόϊχο των μηνυμάτων για Γεραπετρίτη μέσω της συνέντευξης που μας έδωσε, που έχουν προκαλέσει η αμόξη στην Τουρκία. Τι είπε και ο Γεραπετρίτης, το αυτονόητο, ότι δηλαδή, εάν προκληθούμε από την Τουρκία, αν πάμε να κάνουμε πάλι έρευνες στην Κάσο για καλώδιο και μας στείλουν εκείνοι φρεγάτες, εμείς θα απαντήσουμε και με φρεγάτες και με τα εξυγχρονισμένα F-16. Πάμε διαφημίσεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια κοινότητα.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Επιστρέψαμε 33-34 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8 εδώ. Και σήμερα με το θερμόμετρο πάνω από τους 41 βαθμούς και την πρόγνωση να χτυπά καμπανάκι για τον κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς θα δυναμώσουν αύριο και μεθαύριο τα μελτέμια, θα φτάσουν πάλι τα οκτωμοφόρ και με θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι και πόσο μεγάλη προσοχή θέλει. Προς το παρόν, έχουμε μελτέμια στα ελληνοτουρκικά, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης είναι μαζί μας και είναι μεγάλη μας χαρά που σας φιλοξενούμε σε μία από τις πρώτες εκπομπές μετά την επιστροφή από το καλοκαίρι. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, καλησπέρα.
1: Καλή σεζόν για Σταυρελάκη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι επιτυχίες και φέτος και στη ραδιοφωνική και στην τηλεοπτική σας πορεία.
0: Να είστε καλά, ήδη βλέπω ότι προκαλεί αμόκη συνέντευξη Γερά Πετρίτη στην Τουρκία. Τα αυτονόητα που κατά τη γνώμη μου είπε ο Υπουργός, σαν και δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τόσο υψηλούς τόνους. Μου θύμισε, δεν διασχολίαζα το πρωί στη τηλεόραση, λέγοντας όταν τον ρώτησα τι θα κάνετε εάν πάλι φτάσουμε στην Κάσο και φέρουν φρεγάτες οι Τούρκοι. Η απάντηση, εμείς και φρεγάτες θα φέρουμε και τα αναβαθμισμένα F-16. Και έχουν πάθει αμόκ οι Τούρκοι σχετικά με τις ερευνητικές εργασίες, με τη συμμετοχή των Γάλλων αυτή τη φορά, της Meridiam για την πόντιση του καλωδίου που συνδέει ηλεκτρικά, θα συνδέει την Κύπρο με την Κρήτη. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν η Ελλάδα πάντα λειτουργεί ως μια ψύχρεμη αλλά αποφασιστική δύναμη στην περιοχή.
0: Συνήθως ήταν πιο διπλωματικός ο κύριος Γεραπετρίτης ως υπουργός εξωτερικών. Τώρα απάντησε και λίγο ως υπουργός εθνικής
1: άμυνας. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι χρειάζεται πάντοτε ένας καλός συνδυασμός.
0: Ναι, σωστά.
1: Πρέπει να υπάρχει και η σκληρή γλώσσα και η διαλεκτική γλώσσα.
0: Το μήνυμα να περνάει.
1: Να περνάει το μήνυμα.
0: Της αποφασιστικότητας.
1: Και της αποφασιστικότητας, αλλά και του ορθολογισμού. Ναι. Διότι εμείς δεν ετεροπροσδιορίζουμε την πολιτική μας. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε διεθνές δίκαιο. Διότι η πόντιση καλωδίων είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο δικαίωμα, ακόμα και σε εθνικά ή διεθνή ύδατα, του οποιοδήποτε κράτους. Αυτό πάει να κάνει η Ελλάδα, το κάνει μέσα από διεθνείς συμπράξεις και πιστεύω ότι θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Τώρα, από εδώ και πέρα, η Τουρκία αυτό που την ενδιαφέρει δεν είναι να μην γίνει η σύνδεση, η υπόντιση. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που την ενδιαφέρει να κατοχυρώσει η Τουρκία είναι η δική της έγκριση, μέσα από την οποία προσπαθεί να υφαρπάξει τον υπαινιγμό ότι έχει εκεί
0: δικαιοδοσία. Ακριβώς. Και αυτό προκύπτει από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα και την απάντηση που έδωσαν τουρκικές πηγές ότι όχι να δώσουμε άδεια, πρέπει να ερωτηθούμε. Το να ερωτηθούμε τι σημαίνει, ουσιαστικά αυτό σημαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Να συμφωνήσουμε.
1: Ένας έμεσος τρόπος να επιβάλλει μια συγκυριαρχία σε μια περιοχή που δεν της ανήκει και σε ένα χώρο ο οποίος είναι ή διεθνής ή εθνικής μας κυριαρχίας ή εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
0: Και ποιος θα ρωτήσει, Υπουργέ, τώρα εμείς ή η Meridiam, γιατί η Meridiam έχει το πάνω από τα 2/3 του έργου της, του GSI.
1: Εμείς δεν θα καμία περίπτωση.
0: Άρα θα ρωτήσουν
1: εγώ
0: οι άλλοι.
1: Νομίζω γενικώς δεν πρέπει να ρωτήσει κανείς. Mm. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει διότι είναι αυτονόητη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και αυτό γίνεται παντού. Τώρα, ότι υπάρχει διαφορά της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, υπάρχει. Και υπάρχει παραδοχή και από τις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η διαφορά. Τελεία παύλα. Δεν υπάρχει
0: Δώσαμε
1: διαφορά.
0: Το δικαίωμα στους Τούρκους να σηκώνουν κεφάλι. Το ρωτώ αυτό γιατί έχει ανοίξει με αφορμή τη συνέντευξη η Γεραπετρίτη πάλι η συζήτηση αν ήταν σωστή η τακτική των ήρεμων νερών, των ανοιχτών διάβλων, όπως θέλετε πείτε το. Γνωρίζουμε και τις διαφωνίες, τις έντονες του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος είπε στην τελευταία ανακοίνωσή του ότι ξεπλύναμε τον Ερντογάν και βοηθούμε ώστε να έχουμε τετελεσμένα τη Τουρκία στο Αιγαίο και τη χαμηλότερου τόνου. Διαφωνίες του Κώστα Καραμανλή. Ήταν σωστή αυτή η τακτική μας ή βοήθησε τον Ερντογάν να εμφανίζεται ως καλό παιδί?
1: Ακούστε, καταρχήν θεωρώ ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι ούτε σκοπός ούτε πολιτική.
0: Αυτό το παραδέχτηκε ο Γεραπετρίτης. Μου είπε δεν είναι αυτός σκοπός τα ήρεμα νερά.
1: Είναι προθάλαμος. Εμείς το λέμε εδώ και πολύ καιρό, το είχα πει και στην εκπομπή σας πολύ νωρίς.
0: Βεβαίως.
1: Ότι όταν κάποιοι εκφιάζαν τα ήρεμα νερά. Γιατί και από τα ήρεμα νερά κάτι πρέπει να παίρνεις, έτσι. Mm. Σας είχα θυμίσει τότε, αν θυμάστε στην τηλεόραση, ότι την περίοδο Καραμαλή με τα ήρεμα νερά Καραμαλή Ερντογάν είχαμε καταφέρει στις χαμηλές πολιτικές να υπεραυξήσουμε τον όγκο εμπορικών συναλλαγών από τα 350 εκατομμύρια στα 2,5 δις με θετικό εμπορικό ισοζύγιο για την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Και είχαμε πολλαπλασιάσει και την τουριστική ροή των Τούρκων προς την Ελλάδα. Κάτι το οποίο ήταν προς όφελός μας. Παραλλήλως είχαμε προωθήσει σημαντικές ελληνικές επενδύσεις στο εξωτερικό και μάλιστα σε χώρες που δεν ήταν τόσο κοντά μας τότε, σε κοινοπρακτικά σχήματα μαζί με αντίστοιχες τουρκικές εταιρείες. Καταφέραμε δηλαδή την περίοδο εκείνη να δημιουργήσουμε μια κοινότητα οικονομικών συμφερόντων ισχυρή, που είχε λόγο να πιέζει και τις δύο πλευρές για ειρήνη και συνεργασία. Και αυτό πρέπει να είναι πάντα ο σκοπός, διότι όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μον πρόγονοι, σύνορα που τα διαμένουν εμπορεύματα δεν τα διαβαίνουν στρατοί. Πάμε τώρα στο σήμερα. Τα ήρεμα νερά είναι ένας προθάλαμος προετοιμασίας για να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συντεταγμένο διάλογο και διάλογο που να βασίζεται, να έχει ξεκάθαρη ατζέντα και να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και να γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών. Η Τουρκία, από ό,τι φαίνεται στρατηγικά, δεν θέλει κάτι τέτοιο. Η Τουρκία θέλει έναν ανεξέλεγκτο διμερή διάλογο που θα της δίνει το δικαίωμα αυθαιρέτως και πολλές φορές παρανόμως να εγείρει νέα ζητήματα σε μια διμερή ατζέντα, τα οποία είναι ανύπαρκτα, ανυπόστατα ή απαράδεκτα, προκειμένου να δημιουργήσει ένα ad hoc διεθνές δίκαιο στην περιοχή και λειτουργώντας όχι ως περιφερειακή δύναμη, αλλά ως ηγεμονία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, ούτε από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα.
0: Άρα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να φτάσουμε στο σκοπό που θα μπορούσαν να επιδιώκουν όσοι λένε ναι στους ανοιχτούς διάβλους.
1: Είναι η διάβλη.
0: Χρειάζεται δύο αυτή η σχέση.
1: Πάντα ανοιχτή. Πάντα ανοιχτή πρέπει να είναι. Πρέπει πάντοτε δυναμικά να διαμορφώνεται ή να επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός τέτοιου κλίματος, ώσπου να βρεθούν οι συνθήκες, τα πρόσωπα και η βούληση και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι, Υπουργέ, αλλά με συνομιλητή, ο οποίος δεν προκαλεί, γιατί είναι δύο οι σημερινές εξελίξεις και αυτές θέλω να σχολιάσετε. Η μία τη γνωρίζετε. Είναι η ανταπόκριση του κρατικού πρακτορείου, σαν να το έχει γράψει η τουρκική κυβέρνηση, του πρακτορείου Ειδήσεων Ανατολού. Το πρακτορείο λοιπόν δημοσιεύει το χάρτη που γνωρίζαμε, αυτό το χάρτη με τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε πριν από 10 μέρες η Άγκυρα, η μία περιοχή Σφίνα σε λίμνο Σαμοθράκης, στα μέρη σας, και άλλη που περικυκλώνει το Καστελόριζο, αλλά συνοδεύει αυτούς τους χάρτες και αυτή την ανταπόκριση του Ανατολού με δύο φράσεις φωτιά. Λέει λοιπόν, το έχω μπροστά μου, ότι τα πάρκα αντικατοπτρίζουν, ένα, τη σημασία που αποδίδεται στα χωρικά ύδατα, δύο, στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Συνδέει δηλαδή τον ορισμό περιοχών προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί αυτό είναι τα θαλάσσια πάρκα, με ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας και χωρικά ύδατα, όταν τα θαλάσσια πάρκα είναι εκτός ζωνών δικαιοδοσίας και χωρικών υδάτων. Εδώ έχουμε κλιμάκωση λοιπόν. Και θέλω την απάντησή σας.
1: Δύο ζητήματα.
0: Πολύ σοβαρή κλιμάκωση.
1: Να αναδείξω. Πρώτον, ότι δεν μπορεί το εσωτερικό δίκαιο να προσδιορίζει τις διεθνείς σχέσεις και τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, αν αύριο πει η Ελλάδα ότι η Ήμβρος είναι ελληνική με νόμο του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
0: δεν
1: θα γίνει τίποτα. Ελληνική.
0: Είναι για πέταμα.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν κάνει η Τουρκία τώρα και στις δύο περιπτώσεις, και στην Γαλάζια Πατρίδα και στα Θαλάσσια Πάρκα. Τα Θαλάσσια Πάρκα είναι μια περιβαλλοντική πολιτική.
0: Το λέει.
1: Τώρα,
0: το λέει.
1: Αυτή η τοποθέτηση. Ναι, το λέει. Δεν έχει νομική σημασία καμία αυτό που
0: έχει
1: λέει.
0: Έχει σημασία ότι το λέει.
1: Έχει σημασία πολιτική.
0: Αν βγει ο Υπουργός Άμυνας σήμερα και πει η Κωνσταντινούπολη είναι δική μας, προφανώς δεν είναι δική μας, αλλά αν θα το πει, φαντάζεται τι θα γίνει.
1: Θέλω να πω. Ναι. Νομική επίπτωση δεν έχει.
0: Ναι, αλλά θα
1: ότι όμως αναδεικνύει την επιδίωξη καλλιέργειας ενός συγκεκριμένου ισχυρισμού και ενός συγκεκριμένου κλίματος είναι πραγματικό αυτό. Αυτό εμείς οφείλουμε να το απαντήσουμε με έναν τρόπο, θα έλεγα έτσι, στοιχειοθετημένο και πιστικό. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να αφήνουμε να πέφτει κάτω ούτε χιλιοστό, δηλαδή στους διεθνείς οργανισμούς, στους συμμάχους μας, στους συνομιλητές μας, ακόμα και στους ίδιους τους Τούρκους, θα πρέπει να καταγράφουμε κάθε φορά την δική μας άποψη και στο πιο παράλογο πράγμα που λέει η Τουρκία.
0: Μήπως όμως μήπως αυτό δείχνει και την ουτοπία, Υπουργέ, το αδιέξοδο, δηλαδή ότι εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτούς διάβλους. Πείτε ότι ξεχνάμε τα ήρεμα νερά. Προσπαθούμε 1, 2, 3, 4, 5 απέναντι σε έναν συνομιλητή. Αν εγώ πάω στο γείτονα, ο οποίος μονίμως λέει: κοίτα το σαλόνι σου, το μισό είναι δικό μου. Εγώ τον καλώ για φαγητό. Προσπαθώ να κρατήσω ανοιχτή την πόρτα. Του λέω: καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Όταν μου λέει: μέρα νύχτα, το μισό σου σαλόνι είναι δικό μου, τι σημασία έχει όλο αυτό?
1: Υπάρχουν δύο μορφές παιχνιδιού. Αυτό το παιχνίδι των διεθνών σχέσεων είναι η τακτική, η οποία απευθύνεται ο ένας τον άλλον ελπίζοντας ότι μπορεί να βρει κάποια στιγμή σοφροσύνη, κατανόηση, διάθεση συνεννόησης, αλλά υπάρχει και το θέατρο. Το θέατρο, δηλαδή, μας παρακολουθεί όλη η οικουμένη, μας παρακολουθούν οι συμμαχοί μας, μας παρακολουθεί η ευρύτερη περιοχή, Εκεί λοιπόν ο κάθε ισχυρισμός όπως διατυπώνεται αναδεικνύει ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος είναι σοβαρός, ποιος είναι καλοπροαίρετος, ποιος σέβεται το δίκαιο, ποιος λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Και εκεί πάνω χτίζεις και τη διεθνή σου εικόνα και τις διεθνείς σου συμμαχίες. Τώρα, αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Αν το θέατρο αναδεικνύει, ναι. Γιατί ξέρετε έχει πολλές αναγνώσεις μια θεατρική, ναι, παράσταση, μπορεί κάποιος να το βλέπει, κοίτα τι καλό παιδί που είναι η Τουρκία, έχει κάνει την Ελλάδα να κάθονται να μιλάνε, έχουν ήρεμα νερά εδώ, ήρεμα νερά εκεί, άρα γιατί να μην μιλάμε κι εμείς.
1: Δεν πρέπει, ακούστε, δεν
0: εγώ
1: πρέπει,
0: δεν έχω δει την Ευρώπη να απέναντι στην Τουρκία, ούτε τον Τραμπ.
1: Νερά,
0: τη χαϊδεύουν, τον χαϊδεύουν τον Ερντογάν και οι Ευρωπαίοι δεν, και ο Τραμπ.
1: Θα σας το απαντήσω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Τα ήρεμα νερά δεν είναι, ας το πω έτσι, ξέπλυμα του συνομιλητή, σε ό,τι ανοησία μπορεί να πει. Όχι. Τα ήρεμα νερά πρέπει να είναι μια συνεχής και ειλικρινή προσπάθεια καλής διάθεσης για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις συνεννοήσεως. Εάν αν δεν φτάνουν εκεί τα ήρεμα νερά, τελειώνουν, νεκρώνουν.
0: Θέλει δύο αυτό.
1: Αλλά πόσα χρόνια σέρνεται αυτή η κολόνια, έτσι.
0: Από τότε δηλαδή, που θυμάμαι τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Αν κάποτε την Ευρώπη τη θυμηθούμε πώς ήταν πριν τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας, οι διαφορές επιλύοντας τα πεδία των μαχών. Μετά τη ρητορική δηλαδή άρχιζε η σύγκρουση. Τώρα οι διαφορές επιλύονται στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό και έχουμε τη πιο μακρόσυρτη ειρήνη στην σύγχρονη ιστορία του κόσμου. Λοιπόν, η διαδικασία ως εκτονωτική διαδικασία ή η διαδικασία ως προετοιμαστική διαδικασία έχει αποδειχθεί ότι είναι ο μόνος δρόμος. Τώρα,
0: ναι,
1: αν δεν δημιουργηθούν οι συνθήκες, τώρα μου λέτε ότι τι θα γίνει αν η Τουρκία τη χαϊδεύουν, οι Ευρωπαίοι τη χαϊδεύουν και οι Αμερικανοί.
0: Το βλέπετε
1: απαντώ,
0: και εσείς.
1: Ναι. Απαντώ. Καταρχήν τα κράτη δεν έχουν συναισθήματα. Έχουν συμφέροντα. Δεύτερον, υπάρχει μεν το διεθνές δίκαιο, το οποίο οφείλουν να επικαλούνται όλες οι πολιτισμένες χώρες. Υπάρχουν όμως και τα συμφέροντα που πολλές φορές στην ιστορία έχουν υπερβεί τα όρια των κανόνων του διεθνούς δικαίου και έχουν δημιουργήσει καταστροφικούς πολέμους. Η διεθνής κοινότητα είχε καταφέρει να οριμάσει σημαντικά και να βασίζεται σε αρχές και αξίες. Αυτό πολλές φορές έχει υποχωρήσει ιδιαίτερως τον τελευταίο καιρό. Ποιο είναι το μυστικό στην διπλωματία? Το μυστικό στη διπλωματία για μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι να συγκροτείται και να ισχυροποιείται όσο μπορεί περισσότερο και να δημιουργεί συνεχώς συμμαχίες για να μπορέσει σε μια κρίσιμη ώρα να αποδείξει στους φίλους και συμμάχους της, τους ισχυρότερους αυτής, ότι τους συμφέρει. Εάν οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι νιώσουν ότι στην περιοχή τους συμφέρει περισσότερο μια ελληνική επιλογή από μια τουρκική απερισκεψία, είναι βέβαιο ότι θα στηρίξουν την ελληνική σόφρονα επιλογή. Αν η Ελλάδα υπονομεύσει αυτόν τον ρόλο για τον εαυτό της, όπως είχαμε παλιότερα στο Κυπριακό επίγοντας, όπου υπονομεύσαμε μόνοι μας το ρόλο του εγγύητη, προκαλέσαμε μία καταστροφή. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι λοιπόν ότι πρέπει από την ιστορία να διδαχθούμε. Οι Αμερικανοί θέλουν ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δεν μπορούν να υποτιμήσουν τη μεγάλη σημασία που έχει γεωπολιτικά για αυτούς η Τουρκία, αλλά δεν μπορούν να αγνοήσουν και την τεράστια σημασία που έχει η Ελλάδα και κυρίως ο ελληνισμός, ο οποίος είναι πολλαπλάσια δύναμης από την πληθυσμιακή και χωρική δύναμη του ελληνικού κράτους.
0: Λοιπόν, είπατε για συμμαχίες, θα έρθουμε εκεί γιατί υπάρχει άλλη εξέλιξη από το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, αλλά προηγουμένως θέλω να σας ρωτήσω και παρακαλώ τη σύντομη απάντησή σας. Υπάρχει και η πλευρά, η εσωκομματική ή η ενδοπαραταξιακή. Και σας ρώτησα προηγουμένως για Σαμαρά και Καραμανλή, αλλά σημείωσα και τις αιχμές του κ. Γεραπετρίτη όταν μιλούσαμε προχθές. Ότι άλλοι συνομιλούσαν. Αυτοί οι οποίοι λένε τώρα, ασκούν σε εμάς κριτική και εννοεί και τον Καραμανλή και τον Σαμαρά, δεν τους κατονόμασε, κυρίως τον κύριο Σαμαρά εννοούσε. Μιλούσαν με τον Ερντογάν, αλλά δεν απαντούσαν, ενώ εμείς και μιλάμε και απαντάμε και εξοπλιζόμαστε. Τι λέτε?
1: Δεν νομίζω ότι ποτέ από το 1974 και μετά, ότι σταμάτησε η Ελλάδα να μιλάει, να απαντά και να εξοπλίζεται. Όσες φορές αυτό το φρέναρε, δυστύχησε. Αλλά οι κυβερνήσεις για τις οποίες μιλάτε δεν το έκαναν ποτέ. Εγώ επειδή συμμετείχα επί 3,5 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών, θέλω να σας πω ότι πολλές φορές αυτά που λέγαμε πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν πολύ σκληρότερα από αυτά που σήμερα ακούτε στις κάμερες, είτε από δημοσιογράφους είτε από πολιτικούς. Αλλά ξέραμε μέχρι πού και πώς θα διαχειριστούμε και τη σκληρή γλώσσα και τη διπλωματική ισορροπία. Όπως το ξέρει και η σημερινή κυβέρνηση πολύ καλά αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε την εσωτερική πολιτική ισορροπία με τον τρόπο άσκησης της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής από τη μία. Από την άλλη, λέω να σας πω το εξής, ότι πάντοτε υπήρχαν διατυπωμένες δημόσιες διαφωνίες ή να μην το πω διαφωνίες, διαφορετικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις, οι οποίες και αυτές ήταν εργαλεία άσκησης της εξωτερικής πολιτικής. Διότι όταν έλεγε ο Παπανδρέου «βυθίσατε το χώρα», τι έλεγε, να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία? Και έλεγε ο Καραμαλής, ελάτε να τα βρούμε. Λέτε εσείς ότι αυτοί οι δύο δεν ήταν συνεννοημένοι? Λοιπόν, σας διαβεβαιώ εγώ ότι ήταν συνεννοημένοι και σε αυτό το δημόσιο παιχνίδι της δημοπρατίας. Και αυτό το έχει επιβεβαιώσει ιστορικά και ο αείμνηστος Πέτρος Μολυβιάτης, αλλά και ο Αντώνης Λιβάνης. Γι' αυτό η Ελλάδα είχε σταθερότητα.
0: Οι δύο στενότεροι συνεργάτες, Καραμαλή και Παπανδρέου. Σωστά.
1: Είχαν ιδεολογικές διαφωνίες, ναι, αλλά ξέρανε επί της ουσίας να μαλώνουν στο 70% των διαφορών, στο 30% που έχει να κάνει με την ασφάλεια και την προοπτική της χώρας, ξέραν να συνεννοούνται, γι' αυτό ήταν και μεγάλοι ηγέτες.
0: Τώρα μιλάτε για δύο προσωπικότητες τεράστιες. Λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς πολιτικά, και αυτό είναι πανθομολογούμενο. Τώρα η άλλη εξέλιξη.
1: Ναι,
0: και το έχετε
1: ζήσει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ήταν ένας γνήσιος κεντροαριστερός ηγέτης.
0: Τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει απάντηση του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γκιουλέρ στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, που φτάνει τα σενάρια μέχρι πόλεμο. Το αποκαλύπτει το Nordic Monitor. Η απάντηση έχει δοθεί από τον Γκιουλέρ στις 10 Αυγούστου, δηλαδή πριν από δύο εβδομάδες. Το έγγραφο αναφέρει σχετικά με την συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και την ασφάλεια των κατεχομένων εκεί, καταλήγει ότι η Τουρκία επεξεργάζεται και λαμβάνει μέτρα για σενάρια που φθάνουν μέχρι το επίπεδο πολέμου, ενώ παρακολουθεί, σας το λέω σε εισαγωγικά, στενά την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι απάντηση Γκιουλέρ στο βουλευτή ως Τουρκμέν, που είχε ζητήσει ενημέρωση για το πώς αντιδρά η Τουρκία στη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Και λέει συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ευθυνών του Υπουργείου μας διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες και λαμβάνονται μέτρα έναντι οποιασδήποτε εξέλιξη μπορεί να προκύψει περιλαμβανομένων κρίσεων, εντάσσεων και πολέμου. Σχόλιο.
1: Κοιτάξτε, το σχόλιο μου είναι το εξής, ότι η Τουρκία την παρούσα φάση ανησυχεί περισσότερο για την ασκούμενη πολιτική από το Ισραήλ.
0: Βέβαια. Είναι προφανές.
1: Αυτή τη μορφή μέχρι τώρα δεν την έχει αντιμετωπίσει. Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε όλες τις κρίσεις, το Ισραήλ είχε μια προνομιακή συνεργασία με την Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ έχει κρατήσει αποστάσεις από την Τουρκία σε κάποιες επιλογές που έχει κάνει και έχει έρθει κοντύτερα από ποτέ στην Ελλάδα.
0: Εκτίμησή μου είναι ότι είναι το κόκκινο πανί για τον Ερντογάν αυτή η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. Και το είπε ευθέως ο Φιντάν πριν από μία εβδομάδα. Το έχω κρατήσει αυτό, το έχω μπροστά μου. Όταν ρωτήθηκε και είπε, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο στόχος της συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου? Η Τουρκία, φυσικά. Θεωρώ λοιπόν ότι μία από τις αιτίες της κλιμάκωσης από την Τουρκία είναι και αυτή η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
1: Σας απαντώ και απαντώ και στον κύριο Φιντάν.
0: Είναι.
1: Ότι η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζει την εξωτερική της πολιτική. Η Ελλάδα επεδίωξε και επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, καλές σχέσεις με τα Βαλκάνια, καλές σχέσεις με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Και φυσικά καλές σχέσεις με τους παραδοσιακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, επειδή μάλωσαν οι γείτονες μεταξύ τους και εμείς που είμαστε ο τρίτος γείτονας πρέπει να μαλώσουμε με τον γείτονα που μάλωσε ο ένας από τον δύο.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Αντιθέτως, αυτή η ισορροπία που κρατούμε μπορεί να έρθει η στιγμή που να φανεί χρήσιμη ακόμα και στην ίδια την Τουρκία. Όταν εμείς έχουμε καλή σχέση με το Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ δεν τα βρίσκουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κακό στην Τουρκία. Τα βρίσκουμε για να προστατεύσουμε τα δικά μας συμφέροντα και για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τον ρόλο που διαδραματίζουμε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και στο κάτω-κάτω, επειδή σε μερικά θέματα οι Ισραηλοί μας έχουν σταθεί, δεν μπορούμε να είμαστε αχάριστοι. Πρέπει, ιδιαίτερα όταν δοκιμάζονται κι αυτοί, να ανταποκρινόμαστε όπως στηρίξαμε και όπως έπρεπε το προηγούμενο διάστημα και την Παλαιστίνη και όλους τους διωκόμενους λαούς. Επιδιώκουμε λύση, δεν επιδιώκουμε ένταση.
0: Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Στο πλαίσιο αυτό, τελευταίο ερώτημα, ανησυχείτε μέχρι τη στιγμή που η τουρκική κυβέρνηση βάζει το χαρτί στην Εθνοσυνέλευση, ακόμα και σενάρια πολέμου, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο, εάν φτάσουμε στο σημείο να κριθεί Τίνος είναι μία από τις επίμαχες περιοχές των θαλασσίων πάρκων. Μετά και το σημερινό του Ανατολού.
1: Πρώτα απ' όλα θα ήμουν αφελής, αν έστω και ένα δευτερόλεπτο στην πολιτική μου διαδρομή, δεν ανησυχούσα για τις ευρύτερες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Η ανησυχία είναι ένα αλάρμ, ένα συναγερμός που πρέπει πάντοτε να μας αφυπνίζει, να μας διεγείρει και να μην μας αφήνει να εφησυχάζουμε και να αποκοιμωμιόμαστε. Αυτό είναι η βασική αρχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι θα φτάσω μια τέτοια σύγκρουση. Κάνω σκέψεις. Σε εσάς κάνω πολύ ελεύθερες σκέψεις, γιατί μου δίνετε το περιθώριο να σκέφτομαι. Ξέρετε, δεν αφήνουν όλοι οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα τον συνομιλητή τους να σκέφτεται.
0: Ξέρετε με πόσο σεβασμό σας αντιμετωπίζω, κύριε Υπουργέ.
1: Πολλοί προσπαθούν να του μάθουν πώς να σκέφτεται και τι να λέει. Αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι, αυτοί είναι πιστόλια. Εσείς είστε δημοσιογράφος.
0: Εγώ έχω δάσκαλο τον Νίκο Χατζηνικολάου και νομίζω ότι την ίδια τακτική ακολουθεί και ο ίδιος. Ακούει με σεβασμό πάντα τον συνομιλητή του και παρά την τεράστια και τη μεγαλύτερη από όλους μας εμπειρία του, μαθαίνει από τον συνομιλητή του και εσείς είστε ένας από εκείνους που εκτιμά.
1: Αυτό είναι που έχει απομείνει ως αξιοπρεπές δείγμα της πραγματικής δημοσιογραφίας, λέω εγώ. Και το λέω σαν ένας πολιτικός που έχει αρκετή διαδρομή πίσω του. Και μπορώ να το αποδείξω και με παραδείγματα.
0: Τίποτα δεν λειτουργεί στη ζωή χωρίς αμοιβαίο σεβασμό, Υπουργέ, και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν
1: και ρόλο.
0: Τιμή μας ότι
1: ξέρετε το ρόλο σας, ξέρουμε το ρόλο μας. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ως πολιτικοί για τη χώρα μας και εσείς ως δημοσιογράφοι. Και όταν χρειαστεί και κριτική θα μας κάνετε και θα μας δυσκολέψετε και θα μας ρωτήσετε. Και εμείς πρέπει να λέμε αυτά που πρέπει να πούμε, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Να πάμε παραπέρα.
0: Πιεστικά ερωτήματα θέτουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα πούμε ξανά σύντομα ο Υπουργός, ο κ. Ευρωπαϊκή Τηλιανίδη.
1: Παρακαλώ. Θέλω να σας πω καταληκτικά για αυτό που με ρωτήσατε.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι ανησυχώ, αλλά δεν φοβάμαι. Θα φοβόμουν αν έβλεπα εφησυχασμό και αδιαφορία. Όσο οι κεραίες είναι όρθιες και το κεφάλι λειτουργεί, ο εθνικός νους λειτουργεί, δεν φοβάμαι. Σέβομαι τις διαφορετικές αξιολογήσεις, τις οποίες πρέπει να τις ακούν όλοι. Γιατί μέσα από αυτές θα βγει η σωστή συνισταμένη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στυλιανίδη. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε, Κατερίνα Βουτσά, σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για τα δύο χρηστικά θέματα. Πρόεδρος ΕΟΔΗ, ο κ. Βασιλακόπουλος, ιός Δυτικού Νείλου, αύξηση κρουσμάτων, θανάτων. Τι πρέπει να ξέρουμε, τι να προσέχουμε. Και το θέμα του ρεύματος. Πώς και από πότε, με υπουργική απόφαση, θα μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια μας, να μπορούμε ίδιοι να παράγουμε το δικό μας ρεύμα.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
10: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
9: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20%.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Από την έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι το θύμα είχε υποβάλει το 2022 μήνυση για απειλή σε βάρος του συζύγου της, ο οποίος τότε είχε συλληφθεί και οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα και βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Παρασκευή των Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επήγειες δυνάμεις και δύο εναέρια μέσα. Στην Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η εφαρμοστική ρύθμιση για την αγορά από τη χώρα μας δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη. Την οριστικοποίηση της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Άρχισε σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας σε όσους είχαν υποστεί περικοπές βάσει του νόμου Κατρούγκαλου. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας παράλληλα ότι επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο την επίσκεψη εχθές στη Μόσχα του διευθυντή της CIA για συνομιλίες με Ρώσο αξιωματούχους ασφαλείας. Δεν συναντήθηκε όμως με τον Ρώσο πρόεδρο, δήλωσε στην Washington Post ο Δημήτρη Πεσκόφ. Εγκαινιάζεται αύριο παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το έργο της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αφορά 5 νέους σταθμούς οι οποίοι από τις 9.30 το πρωί θα τεθούν σε λειτουργία. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 22 νεκροί και εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι από τις σαρωτικές πλημμύρες που πέρασαν από χωριά και προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, ενεργειακά εργοτάξια και υποδομές, καθώς και σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Μεταξύ των αγνοωμένων είναι πολλοί ξένοι τουρίστες, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του ο Ντάβιντε Καλάμπρια και συμπεριελήφθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε για το Conference League. Δεν θα ταξιδέψει για την Τσεχία ο Αχμέντ Τουμπά, που αναμένεται να πάρει μεταγραφή για τη γαλλική Χαβρή. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
6: Το ξέρει Στεφανία.
7: Ναι.
8: Έρχεσαι, πού είσαι?
7: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
8: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
7: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
8: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
7: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
8: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
9: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr

Επιστρέψαμε, 7 λεπτά φτάσαμε μετά τις 4, η FM 97,8. Είμαστε εδώ στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη. Σήμερα 26 Αυγούστου. Μην μου πείτε ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Έχουμε πάνω από 41 βαθμούς σήμερα, σας το είπα και νωρίτερα. Καθίστε να δω που έχει φτάσει τώρα το θερμόμετρο. Πριν ήταν 41,5 νομίζω, λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί όσο περνάει ανεβαίνει, είμαστε 41,3. Ήταν οι κροκές Λακωνίας. Πήγαμε στο Γήθιο στην κορυφή. Έφτασαν οι Αιγές Γηθίου, πάλι Λακωνία, 41,3. Κροκές Λακωνίας 41,2. Σπάρτη 41,4. Τρίκαλα 40,4. Καρδίτσα 40. Έχουμε 5 περιοχές από 40 και πάνω. Και ακόμα έχουμε Τετάρτη. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι προφανές. Θέλει μεγάλη προσοχή με τις φωτιές, σας το είπα πριν, γιατί από αύριο και μεθαύριο θα έχουμε μελτέμια, οκτώμποφορ και σαραντάρια. Άρα θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Είμαστε εδώ λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με την κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου, την Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια της εκπομπής και την Δέσποινα Καλοχέρη στην υποδοχή των μηνυμάτων σας στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Νίκος Τραβελάκης και σήμερα μαζί σας ως τις 5. Λέω Μιχάλης, Νίκο, βλέπεις η Ελλάδα να κάνει πίσω για την πόντη του καλωδίου ώστε να πέσουν οι τόνοι με τους Τούρκους? Άκου Μιχάλη, καταρχήν, έχεις στο μυαλό σου ότι ό,τι ακούς, και αναφέρομαι συνολικά, οι πολιτικοί όταν μιλούν αυτή την περίοδο έχουν στο μυαλό τους και τις εκλογές. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, και δεν αναφέρομαι ούτε στον κύριο Γεραπετή, ούτε στον κύριο Στυλαρίδη, μιλάω γενικά, έχουν στο μυαλό τους και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Άρα καταλαβαίνω ότι θα γίνει και ένας διαγωνισμός εθνικής θέσης, ποιος είναι πιο κοντά στα εθνικά θέματα και πιο, δεν θα λέω προφανώς, πιο πατριώτης, γιατί δεν υπάρχει Έλληνας πολιτικός που δεν είναι πατριώτης. Άρα θεωρώ ότι οι τόνοι είναι φυσικό να ανεβαίνουν απέναντι στην Τουρκία και να μην σηκώνει κανείς μύγα στο σπαθί του, γιατί αν κάποιος φανεί λίγο πιο διαλλακτικός, θα βγει ο άλλος να τον καταγγείλει και θα χάσει πόντους στην κάλπη, γιατί ξέρετε πόσο μετρούν τα εθνικά θέματα, και αυτό το κεφάλαιο είναι από αυτά, όπως έχει φανεί από όλες τις μετρήσεις του Δημήτρη Μαύρου της MRB, υπερτερεί η κυβέρνηση σε άλλα, είναι πιο πίσω, όπως είναι η ακρίβεια, η δικαιοσύνη, οι θεσμοί, αλλά στα εθνικά θέματα είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Άρα φαντάζομαι θα θέλει να συνεχίσει να ποντάρει στον δρόμο για τις κάλπες, πέραν της διαφύλαξης προφανώς, που αυτό είναι το βασικό κριτήριο των εθνικών συμφερόντων.

0: Ο Real Blogger λέει το ότι το Ισραήλ έχει έρθει πιο κοντά στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη σε μια κρίσιμη στιγμή θα πολεμήσει για μας. Αν ομιγέννητο το έρθει τέτοια στιγμή, θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα είμαστε μόνοι μας. Είπε το πιο σωστό, Real Blogger. Συνήθως συμφωνώ μαζί σου, δεν διαφωνώ, συμφωνώ. Και αυτό είναι δεδομένο, για παράδειγμα, οι Γάλλοι. Έχουμε συμφωνία αμυντικής συνδρομής. Πιστεύει κανείς ότι αν συμβεί κάτι ομιγέννητο, σωστά το λες, το ομιγέννητο στο Αιγαίο, θα έρθουν οι Γάλλοι να πολεμήσουν στο πλευρό μας? Όχι βέβαια. Πιστεύει κανείς ότι θα εμπλακούν οι αμερικανικές δυνάμεις απέναντι στους Τούρκους? Όχι βέβαια. Το θέμα είναι να μην γίνει. Αλλά αν γίνει, θα είμαστε μόνοι μας. Συμφωνώ 101%. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα του Ιού του Δυτικού Νείλου και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Σερβελέκη, σε εσάς και στο καταθέσεις.
0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Θα δώσω τα στοιχεία καταρχήν να έχουμε μια συνολική εικόνα και μετά θα απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Καταρχήν, θα δώσετε σήμερα το απόγευμα νέα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ στη δημοσιότητα για την εξάπλωση του Ιού του Δυτικού Νείλου?
1: Βεβαίως, κάθε Τετάρτη απόγευμα, γύρω στις 7 με 8, βγαίνει η επίσημη έκθεση διασταυρωμένη από όλες τις πηγές, όπου θα έχετε μια πλήρη ενημέρωση για το πώς πήγε την τελευταία εβδομάδα αυτή η σύρροη κρουσμάτων, δεν θα το έλεγα καν επιδημία, των...
0: Δώστε μας μια εικόνα, ξέρω ότι δεν μπορείτε να πείτε στοιχεία ακόμα, αλλά είχαμε μέχρι τώρα 13 θανάτους, αυτή είναι ανακοινωμένη, εξαπλάσει σε σχέση με το 25. Φαντάζομαι θα προσθεθούν και άλλοι σήμερα.
1: Ναι, αλλά δεν πρόκειται να δείτε κάτι εντυπωσιακό ευτυχώς.
0: Και... Ωραία, ένας-δυο θάνατοι ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ας το πούμε έτσι, αλλά δεν θα ήθελα να με...
0: Όχι, όχι, δεν θα δώσετε πρώτα την έκθεση σε εμάς, προφανώς. Και έχουμε ήδη τριπλάσια κρούσματα σε σχέση με το 25. Για μένα το ανησυχητικό είναι ότι από τα 157 τα 116 έχουμε πρόκληση εγκεφαλίτιδας, μηνυκίτιδας ή παράλυσης. Και επίσης ο αριθμός των κρούσματων στην Αττική, που είναι στο κόκκινο. Έβλεπα τα στοιχεία που δείχνουν... περιοχές στο κόκκινο, δήμου στο κόκκινο, όπου δεν υπάρχει ακόμα κρούσμα, αλλά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα μετάδοση του ιού, όπως είναι Κηφισιά, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Νέα Σμύρνη, Δάφνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, και υπάρχουν συνολικά 33 δήμοι επηρεαζόμενοι τουλάχιστον από ένα κρούσμα, πρώτο Δήμο Αθηναίων. Δώστε μας την εικόνα αυτή τη στιγμή, είπατε δεν είναι επιδημία, είναι εξάπλωση του ιού. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, πού βρισκόμαστε, αφού προηγουμένως πω, επειδή πολλοί μου λένε τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου? Είναι ένα κουνούπι που τσιμπάει ένα μολυσμένο πτηνό και μετά τσιμπάει έναν άνθρωπο. Ο οποίος άνθρωπος, εάν πληγεί από το κουνούπι, θα μας πείτε με ποιες προϋποθέσεις θα νοσήσει από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι καταρχήν. Θα πρέπει να κάνουμε τις συγκρίσεις όχι μόνο με την περσινή χρονιά, στην οποία έχετε δίκιο ότι έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα φέτος, αλλά και με τις προηγούμενα.
0: Ναι, το 2018 ήταν η χειρότερη, για παράδειγμα.
1: Και η χρόνια, δύο χρόνια πριν, βεβαίως. Εάν πάμε δύο χρόνια πριν, θα δείτε ότι τα κρούσματα ήταν αρκετά περισσότερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Πέρυσι ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά. Ναι. Αυτό το λέω για να μην ανησυχεί ο κόσμος ότι φέτος έχουμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά, πώς να σας το πω, απρόβλεπτο, επικίνδυνο. Ξέρετε, ακούω κιόλας, έχουμε τη μεγαλύτερη, λέει, επιδημία εντός εισαγωγικών τις τελευταίες 7 ετίες. Εντάξει, άμα το κάνουμε δεκαετία, έχουμε μικρότερη.
0: Θέλω το να θέμα πω, είναι να ενημερώνουμε τους πολίτες και όχι να κινδυνολογούμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν βοηθάει η κινδυνολογία κανέναν. Η ενημέρωση βοηθάει. Αυτή είναι, το όπλο είναι η ενημέρωση.
1: Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι καταρχήν, στους περισσότερους ανθρώπους, ακόμα και αν τους τυμπήσει κουνούπι μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου, και το κουνούπι αυτό μεταδοθεί στον άνθρωπο, δεν θα προκαλέσει το παραμικρό σύμπτωμα, ούτε ο άνθρωπος θα το μάθει. Είναι τελείως ασυμπτωματική λίμωξη στο μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων.
0: Τι ποσοστό, είναι
1: 70-80%. 80% είναι τελείως ασυμπτωματική.
0: Άρα, 8 στις 10 περιπτώσεις τσιμπάει το μολυσμένο κουνούπι τον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν παθαίνει ιό. Δεν του μεταδίδει ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Όχι, όχι. Και να του μεταδώσει.
0: Α, και να του μεταδώσει δεν νοσεί ο άνθρωπος.
1: Δεν εμφανίζει το παραμικρό σύμπτωμα. Μόνο τυχαία αν πάρουμε μολυψία εκείνη την ώρα και το ψάξουμε χωρίς κανένα λόγο, μπορεί και να το βρούμε. Αλλά δεν κάνει κανένα σύμπτωμα.
0: Δεν νοσεί.
1: Ένα 19 με 20% είναι, κάνει μια ήπια ίωση, σαν μια τυπική ίωση. Με λίγο πυρετό, λίγες μυαλγίες, λίγες αλθαργίες, τίποτε ιδιαίτερο. Και σε ένα ποσοστό κάτω από 1% κάνει αυτό. Ή την νόσηση που εκτός από τον πυρετό έχουμε και τις εκδηλώσεις αυτοκεντρικό νευρικό σύστημα, είτε εγκεφαλίτιδα, είτε μηνυγκίτιδα, είτε χαλαρή παράλυση, με συγχωρείτε, συνδυασμό αυτών, που ο άνθρωπος θα το καταλάβει ότι θα έχει πυρετό και θα έχει έντονη κεφαλαλγία, ήλιγο, τρέμουλο, από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, δεν θα ξέρει που βρίσκεται ή τι μέρα είναι, δεν θα έχει καλά τις αισθήσεις του, μπορεί να μην μπορεί να κουνήσει κάποιο δάχτυλο ή κάποιο χέρι τόσο καλά. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα κάποιος να έχει ιό του δυτικού νήλου με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Βεβαίως μπορεί να έχει και πολλά διαφορετικά άλλα αίτια που να προκαλούν ίδια κλινική εικόνα, γι' αυτό πρέπει να πάει σε κάποιον γιατρό, να τον εξετάσει ο γιατρός, να στείλει τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις για να επιβεβαιώσει είτε την διάγνωση του ή του δυτικού νήλου, είτε κάποια άλλη εναλλακτική διάγνωση που εμφανίζεται.
0: Δύο απορίες μέχρι τώρα. Έχουμε λοιπόν, γιατί όσοι μας ακούνε, το βασικό τους ερώτημα είναι πώς θα καταλάβω ότι αυτό που με τσίπησε μου έχει μεταδώσει τον ιό του δυτικού νήλου. Είπατε ότι στην ήπια νόσηση, που είναι το 19 με 20%, είναι πυρετός, μυαλγίες, δηλαδή σαν μια απλή ίωση. Είπατε από πού και πάνω θα χτυπήσει το καμπανάκι με βασικό
1: όταν
0: αυτό.
1: Όταν ο πυρετός συνοδεύεται από συμπτώματα στο νευρικό σύμπτωμα.
0: Από προσανατολισμό, τρέμουλο,
1: δυσκαμψία στον αυχένα, τρέμουλο, παράλυση, δυσκολία να κουνήσουμε κάποιο δάχτυλο, κάποιο χέρι, το πόδι μας.
0: Τι κάνουμε τότε?
1: Πάμε κατευθείαν σε γιατρό, κατευθείαν σε γιατρό, σε νευρολόγο ή σε παθολόγο ή σε επίγοντα ενός νοσοκομείου.
0: Και αυτό φαίνεται από τις αιματολογικές εξετάσεις?
1: Βεβαίως. Μόνο από την κλινική εξέταση κανένας γιατρός, όσο καλός και να είναι, δεν πρόκειται να διαγνώσει ότι είναι ιός του δυτικού νήλου, και όχι μία από τις πολλές εναλλακτικές διαγνώσεις οι οποίες υπάρχουν και μπορούν να κάνουν την ίδια συμπτωματολογία. Μία μηνυγκίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας, μία μηνυγκίτιδα μπορεί να εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο. Μία εγκεφαλίτιδα οποιασδήποτε άλλη αιτιολογία.
0: Είναι αδιαφυσβήτητη διάγνωση. Πάω στο νοσοκομείο ομιγέννητο, κάνω την εξέτασή μας και μου λένε έχει ιό του δυτικού νήλου. Ή είναι, μπορεί να έχει, πρέπει να κάνουμε και δεύτερο τεστ και άλλες εξετάσεις?
1: Με τη μία, να το πω έτσι, δεν μπορούμε να είμαστε πάντα σίγουροι. Μελετάμε είτε το γενετικό υλικό, αν το βρούμε τότε ναι, είναι σίγουρη διάγνωση. Αν δεν βρούμε το γενετικό υλικό, μελετάμε κάποια αντισώματα. Τα αντισώματα αυτά είναι δύο κατηγοριών, αυτά που εμφανίζονται στην οξία λίμωξη και αυτά που είναι στη χρόνια λίμωξη. Αν βρούμε αντισώματα της οξίας λίμωξης, είμαστε ok, θέτουμε τη διάγνωση. Αν βρούμε τα αντισώματα της χρόνιας λίμωξης, πρέπει να επαναλάβουμε κάποιο δείγμα και να συνεχίζουν αυτά να αυξάνονται, γιατί θα μπορούσαν να είναι από ένα κουνούπι που μας τσίπησε, να σας το πω έτσι, ένα μήνα πριν. Δεν αναπτύξαμε τίποτε. Κάναμε μόνο αντισώματα και έχουμε μόνο τα αντισώματα. Άρα
0: αυτό...
1: ο γιατρός θα αποφασίσει, ο γιατρός που θα μας εξετάσει, αν πραγματικά εμείς εμπίπτουμε σε αυτή την κατηγορία.
0: Που εκεί πάει νοσηλεία κατευθείαν, σωστά?
1: Ναι, ναι, κάνει νοσηλεία κατευθείαν. Και θέλω να πω ότι.
0: Μιαστε πριν το πείτε, νοσηλίες... είπατε κάτι για το χρόνο. Μπορεί να με τσιμπήσει το κουνούπι σήμερα και να νοσήσω σε ένα μήνα ή είναι άμεσο?
1: Συνήθως είναι πιο γρήγορο, μπορεί να νοσήσω και σε 15 μέρες και 18 και 20.
0: Να μας τσιμπήσει στο νησί σπάνια. Και να νοσήσουμε γυρίζοντας στο σπίτι μας.
1: Είναι όμως εξαιρετικά σπάνιο αυτό. Ο σύνηθες είναι να νοσήσουμε μέσα στην πρώτη εβδομάδα.
0: Υπάρχουν κατηγορίες πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες, δηλαδή το ίδιο κουνούπι θα τσιμπήσει τον Α και τον Β. Ο Β δεν θα πάθει τίποτα, ο Α θα πάει στο νοσοκομείο με ιό του δυτικού νήλου και σε βαριά μορφή. Υπάρχουν οι πιο ευάλωτοι, οι χαρακτηριστικά Βεβαίως. Που καθιστούν Βεβαίως. Πιο ευάλωτο τον ασθενή?
1: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλη σε ηλικία, αυτοί συνήθως έχουν και άλλα συνοδά νοσήματα από τα οποία πάσουν, ζάχαρο, καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση, χρόνια αποφεκτική πνευμονοπάθεια, νόσους του κολαγόνου, ρευματοπάθειες δηλαδή, ή παίρνουν θεραπείες, αυτοί είναι οι πιο ευάλωτοι. Ακόμα και από αυτούς, η μεγάλη πλειοψηφία θεραπεύεται, από όσους νοσηλεύτηκαν φέτος, 100 και πλέον έχουν βγει από το νοσοκομείο ασθενείς. Δυστυχώς, έχουμε θρηνήσει την απώλεια μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη 13 ανθρώπων. Άρα, ακόμα και από αυτούς που νοσηλεύονται, το τονίζω, ο ιός δεν είναι υποχρεωτικά θανατηφόρος. Η μεγάλη πλειοψηφία των ευπαθών συμπολιτών μας που νοσηλεύονται θα τα καταφέρουν.
0: Η ερώτησή μου είναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν φάρμακα που αντιμετωπίζουν την νόσο, σωστά?
1: Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς,
0: ή βοηθούν στην αντιμετώπιση.
1: Υπάρχουν φάρμακα που δοκιμάζουμε, αντιϊκά, όπως το αντιϊκό το οποίο δίναμε στο AIDS, Συγγνώμη, στον κορονοϊό.
0: Τον κορονοϊό.
1: Ρεμντεσιβίρι. Κανένα ειδικό αντιϊκό δεν υπάρχει για τον συγκεκριμένο ιό, ούτε εμβόλιο, το τονίζω. Η αντιμετώπιση που έχουμε είναι υποστηρικτική. Υποστηρίζουμε δηλαδή τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου μέχρι να περάσει ο κύκλος της ίωσης και ο άνθρωπος να ανανύψει.
0: Φάρμακα με τη μορφή εμβολίου ή προστασίας απέναντι στον ιό υπάρχουν? Δεν λέω απαραίτητος να πάμε να κάνουμε εμβόλιο για να μην νοσήσουμε. Να ισχυροποιήσουμε την άμυνά μας.
1: Όχι, είμαι σαφής. Όχι. Υπάρχει όμως υποστηρικτική θεραπεία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Για παράδειγμα, όταν ένας άνθρωπος πάσχει από μία μηνυγκίτιδα ή μία εγκεφαλίτιδα και χάνει επίπεδο συνείδησης λόγω αυτής της λίμωξης, δηλαδή δεν μπορεί να επικοινωνεί καλά και κλείνουν οι αραγωγοί του, να σας το πω έτσι, εμείς τον διασωληνώνουμε, περιμένουμε να περάσει η λίμωξη, η ίωση, όπως οποιαδήποτε ίωση, και όταν μετά περάσει αυτή η ίωση και ανακτήσει επίπεδο συνείδησης, τον αποσωληνώνουμε, έχοντας υποστηρίξει τις ζωτικές του λειτουργίες και όποιες επιπλοκές πιθανόν κάνει κατά την νοσηλεία στο ενδιάμεσο. Άρα η λογική της αντιμετώπισης είναι υποστηρικτική, αλλά χωρίς αυτή μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που τώρα με την υποστηρικτική αγωγή σώζονται θα πέθαναν. Δυστυχώς δεν τα καταφέρνουμε πάντα και έχουμε χάσει μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε χάσει 13 συμπολίτες.
0: Και σήμερα θα μάθουμε για περισσότερους. Υπάρχει κάποιο τύπου rapid test στα φαρμακεία? Όχι.
1: Όχι.
0: Άρα αιματολογικές εξετάσεις.
1: Και αυτό το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μια ερευνητική πρόταση η οποία χρηματοδοτήθηκε προκειμένου να γίνει προσπάθεια για την ανάπτυξη rapid test. Όταν ευοδοθεί η προσπάθεια, πάρει τις εγκρίσεις και κυκλοφορήσει, θα σας ενημερώσουμε. Προς το παρόν αυτό είναι στα πλαίσια της έρευνας, που είναι πάρα πολύ καλό το ότι γίνεται, αλλά καμία έρευνα, όπως καταλαβαίνετε, στην αρχική της φάση δεν οδηγεί σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμο και κοινωνικά χρήσιμο προϊόν.
0: Τώρα βλέπω πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα από αυτά είναι: υπάρχουν κάποιες περιοχές στη χώρα που πρέπει να τις αποφεύγουμε γιατί είναι πιο πολλά τα κρούσματα ή έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο εύκολο να κολλήσουν οι πολίτες, τα κουνούπια είναι πιο επικίνδυνα, ή είναι παντού το ίδιο?
1: Ο κίνδυνος από τα κουνούπια είναι παντού το ίδιο,
0: παντού,
1: αλλά
0: ίδιο.
1: Κάτι πρέπει να αποφύγουμε φέτος είναι
0: η Αττική.
1: Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν
0: είναι η μισή Ελλάδα. Εκεί είναι η μεγαλύτερη συρροή, είναι εκεί.
1: Και το 80 με

0: Υπουργός Υγείας, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι άργησαν σε πολλούς δήμους να κάνουν ψεκασμούς.
1: Σε κάποιους δήμους, αν μου επιτρέπετε, υπήρξε κάποια καθυστέρηση. Αυτό είναι η αλήθεια. Εντάξει, αλλά επειδή καταλαβαίνετε, ο ΕΟΔΙΣ, θα ήθελα να πω καταρχήν, δεν είναι υπεύθυνος για τους ψεκασμούς.
0: Το ξέρω,
1: εμείς κάνουμε την επιδημιολογική επιχείρηση και ενημερώνουμε τους δήμους. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι η Αττική, ειδικά φέτος, έχει ήδη κάνει 30% περισσότερους ψεκασμούς από ό,τι πέρυσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί έχουμε αίσθηση του πόσοι ψεκασμοί έχουν γίνει. Παρά τα αυτά, ο πολύ θερμός χειμώνας, σπίτι μου που μένω στην Γκάντζα, είχα κουνούπια το χειμώνα που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Σας το λέω εγώ έτσι από την εμπειρία μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε συνδυασμό με την υγρή άνοιξη με πολλές βροχές, οδήγησαν στην ανάπτυξη πολλών κουνουπιών. Ταυτόχρονα, ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε καθόλου να ελέγξουμε είναι η ανοσία που έχουν τα πτηνά που μας έρχονται στον ιό του Δυτικού Νείλου. Κάποιες χρονιές έρχονται πτηνά που έχουν πολύ ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Γι' αυτά είναι οι φορείς μετάδοση του ιού, είναι τα πτηνά τα οποία τα τσιμπούν τα κουνούπια και τα κουνούπια που δίνουν τον στον άνθρωπο. Αυτή είναι η αλυσίδα.
1: Ναι, και για να καθησυχάσω λίγο τους ακροατές σας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταδώσει
0: στον άνθρωπο,
1: ούτε σε άλλον άνθρωπο,
0: όχι.
1: Ούτε και σε κουνούπι. Ναι. Αν έρθει ένα κουνούπι και με τσιμπήσει εμένα ενώ νοσώ, δεν κολλάει από μένα, ούτε μπορεί να κολλήσει.
0: Κολλάει από το πτηνό, από το μολυσμένο πτηνό κολλάει το κουνούπι.
1: Ακριβώς. Είναι σαφές. Λοιπόν, το τι ανοσία έχουν τα μολυσμένα πτηνά δεν είναι πλήρως καθορισμένο όπως καταλαβαίνετε. Δεν το ξέρουμε. Και εκεί υπάρχει η διαφορά χρόνο με το χρόνο. Άρα, ενώ το εθνικό σχέδιο γίνεται κανονικά, εκτελείται δηλαδή το εθνικό σχέδιο, γιατί υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης κανονικά, δεν μπορούμε να ξέρουμε κάθε χρόνο πόσο θα αποδώσει αυτό, παρά μόνο όταν αρχίσει η περίοδος.
0: Ένα άλλο ερώτημα που βλέπω από ακροατές είναι εάν υπάρχουν. Είμαστε στο χώρο. Βλέπουμε καμιά φορά με πόπο αυτό είναι σαν το κουνούπι τίγρης. Υπάρχει κάποιο κουνούπι που το βλέπουμε και μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα κουνούπια έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μεταδίδουν τον ιό, να είμαστε προσεκτικοί, ή όλα τα κουνούπια το ίδιο. Μπορεί να φαίνονται αφελή τα ερωτήματα, αλλά αυτή είναι η καθημερινότητά μας.
1: Καθόλου. Τα κοινά κουνούπια είναι το πρόβλημα. Το κουνούπι τίγρης δεν μεταδίδει τον ιό του κουνούπιου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιο επιστημονικό δεδομένο. Μπορεί να είναι πιο μεγάλο, να μας τσιπάει περισσότερο, να μας πονάει λίγο παραπάνω, να μας τρώει λίγο παραπάνω το τσίμπημά του, αλλά δεν μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα απλά κουνούπια είναι αυτά που τον μεταδίδουν και από αυτά πρέπει να προστατευόμαστε.
0: Και το άλλο ερώτημα είναι, λέμε ότι η Αττική έχει τη μεγαλύτερη συρροή κρουσμάτων, αλλά μπορεί να είναι το γεγονός ότι γυρίζουν από τα νησιά κάτοικοι της Αττικής και νοσούν εδώ. Άρα δεν ξέρουμε, μπορεί να νόσησαν εδώ, αλλά έχουν κολλήσει στα νησιά οι περισσότεροι.
1: Όχι, κύριε Τραβελάκη, είναι ξεκάθαρο το επιδημιολογικό πρότυπο. Ξεκινήσαμε από την Αττική, τα κρούσματα ήταν πολύ, ξεκίνησαν να ανεβαίνουν πολύ
0: αποδόλυτα.
1: Πριν πάμε διακοπές. Τις διακοπές δεν έχουμε σοβαρά κρούσματα εκεί, δηλαδή δεν έχουμε καν κρούσματα στα περισσότερα νησιά μας, δεν νομίζω ότι τα φέραμε από τα νησιά, από εδώ από την Αττική είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φέτος ειδικά ήταν την Αττική, οι άλλες χρονιές ήταν η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, φέτος το πρόβλημα είναι η Αττική. Λόγω των κλιματολογικών συνθήκων.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΙΟ, κ. Στόδος Βασιλακόπουλος, νομίζω απαντήσατε σε όσο περισσότερα ερωτήματα ακροατών μπορούσαμε. Ας ελπίσουμε να φτάσουμε. Καταλαβαίνω ότι το πικ της εξάπλωσης ήταν μέσα στο Σεπτέμβριο, με βάση και τις κλιματολογικές συνθήκες.
1: Εάν το παίρνετε σαν συνολικό αριθμό, ναι, θα ανεβαίνουν συνέχεια τα κρούσματα. Αλλά αν το παίρνετε σαν κρούσματα ανά εβδομάδα, νομίζω ότι είμαστε τώρα στο πικ και θα πάμε σιγά-σιγά σε αποκλιμάκωση στην αρχή Σεπτεμβρίου.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Στόδος Βασιλακόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, πρόεδρος του ΕΟΔΙ, πάμε Κατερίνα Βούτσα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το άλλο μεγάλο θέμα. Ενέργεια, ρεύμα, φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Real FM.
2: Πάλι κάτζουνε. Ναι.
3: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
3: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
2: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
3: Θα γυρίσετε.
2: Όχι.
3: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Prisma 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ, Όλιβερ Μάγμα, Ίκα, Μπόντο Βαγκαφόν.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
6: Στη βαθμή Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 34 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 32 σε Κάριστο και Καστελόριζο.
7: Μητέρα,
8: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, τώρα εικόνες είναι τρομακτικές οι καταστροφές στο Νεπάλ από τις πλημμύρες. Ξεκίνησαν με 8 νεκρούς την ώρα της εκπομπής που ξεπάρχιζε. Φτάσει 55 τώρα. Είναι εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Είναι εικόνες πραγματικά βιβλικής καταστροφής. Βουλιάζουν στα νερά και τις λάσπες σπίτια, αυτοκίνητα, άνθρωποι στη χώρα των Ιμαλαΐων. Ξαναλέω ότι οι νεκροί αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τους 55. Έχουν ισοπεδωθεί δρόμοι, γέφυρες, εργοτάξια κοντά στο Θιβέτ. Πραγματικά η εικόνα κόβει την ανάσα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 33 λεπτά μετά τις 4, διαλεφέ με 97,8 στην ενημέρωση και την ραδιοφωνική παρέα. Ένα κλασικό καλοκαιρινό μεσημέρο απόγευμα, το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς και σήμερα και τους μετεωρολόγους να χτυπούν καμπανάκι για αυτά που έρχονται αύριο και μεθαύριο, που ξαναλέω, θα το ξαναπώ 100 φορές, γιατί έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά λάθη που οδήγησαν σε τεράστιες καταστροφές από φωτιές στο τέλος του καλοκαιριού. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, μην πιστεύει κανείς ότι τελείωσε η εντυπωσιακή περίοδος. Είναι πολύ επικίνδυνες οι επόμενες ημέρες. Θέλει πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Θα ανακοινωθούν γύρω στις 7.30 τα νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και άλλα κρούσματα και άλλους θανάτους, χωρίς κάτι τρομακτικό. Αλλά αυτό που είπε ο καθηγητής και πρέπει να προσέξουμε είναι να μάθουμε πώς αντιμετωπίζεται η νόσος. Μας είπε ότι στις 8-10 περιπτώσεις προκαλεί έναν ιό που ούτε που καταλαβαίνουμε ότι τον έχουμε. Στο 18-19-20% μια κλασική ίωση με πυρετό και μια αλγία. Και υπάρχει το λιγότερο από 1%. Ιδιαίτερα στις μεγάλες ηλικίες, που προκαλεί ιό που θα μας στείλει στο νοσοκομείο με πολύ πιο έντονα συμπτώματα, με υψηλό πυρετό, με δισκαμψία στον αφιένα, με μυαλγίες, με απώλεια προσανατολισμού. Εκεί γρήγορα στο γιατρό αντιμετωπίζεται, όχι πάντα, έχουμε δυστυχώς και θανάτους, αλλά αντιμετωπίζεται σχεδόν στις 9 στις 10 περιπτώσεις με επιτυχία από τους γιατρούς. Άρα γρήγορα στο νοσοκομείο αν δείτε συμπτώματα. Λοιπόν, πάμε στο μέτωπο τώρα της ενέργειας, διότι εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και ο άνθρωπός μας είναι ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάντα μας βοηθάτε να καταλάβουμε. Υπάρχουν δύο όψεις. Η μία όψη είναι τα καύσιμα, δηλαδή μιλώ για το πετρέλαιο. Εδώ βλέπω ότι είναι γύρω στα $86 το βαρέλι, γιατί οι αγορές δεν πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα επιβάλλει κυρώσεις. Παίζει ακόμα ένα παιχνίδι, άρα η D-Day πέρασε και έγινε 0-Day, τίποτα, δεν συνέβη τίποτα. Απ' την άλλη πλευρά βλέπω, και θα μας πείτε γιατί, να ανεβαίνουν και το αέριο και το ρεύμα, και την ίδια ώρα φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στη βδομάδα, απάντηση στο τι εννοούσε ο κ. Χατζηδάκης όταν έλεγε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε καλά νέα για το ρεύμα. Είδα το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, θα μας εξηγήσετε τι σημαίνει, ότι έρχεται η υπουργική απόφαση για να βάζουμε φωτοβολταϊκά στη βεράντα μας και να γλιτώνουμε το 30% του λογαριασμού μας έως 1.000 ευρώ. Πάμε λοιπόν πρώτα, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές στο ρεύμα και στο αέριο?
1: Λοιπόν, οι τιμές στο ρεύμα ανεβαίνουν γιατί στην Ελλάδα και γενικότερα στην Νότια Ευρώπη και Νότια Ανατολική το φυσικό αέριο συμμετέχει σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, πάνω από 40%. Στην Ιταλία είναι πάνω στο 48%, στη Μάλτα είναι 70% και πάει λέγοντας. Όσο είναι υψηλή η τιμή του φυσικού αερίου, που εδώ και 4-5 μήνες η μέση τιμή αυτών των μηνών είναι πάνω από τα 55 ευρώ. Σκεφτείτε, πριν την κρίση ήταν γύρω στα 32 και κάτω ευρώ η θερμική μεγαβατόρα στον κόμβο της Ολλανδίας, δηλαδή η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή τιμή, γιατί με αυτή συνδέεται το ρεύμα.
0: Σήμερα πόσο είναι αέριο και ρεύμα?
1: Τις πρώτες 25 μέρες του Αυγούστου η μέση τιμή των πρώτων 25 ημερών είναι γύρω στα 128 με 129 ευρώ από τα 110 που ήταν τον προηγούμενο μήνα.
0: Πάρα πολύ ψηλά το ρεύμα.
1: Απίστευτα ψηλά.
0: Άρα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες υπάρχουν αυξήσεις ακόμα και 50% από μέρα σε μέρα κάποιες μέρες.
1: Ακριβώς. Ναι, κάποιες μέρες. Ναι, εγώ σας είπα την μέση τιμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό για το ρεύμα. Το φυσικό αέριο επίσης έχει εκτοξευτεί σε πάρα πολύ ψηλά.
0: Πάνω από 60 ευρώ.
1: Είναι 64 ευρώ σήμερα η θερμική μεγαβατόρα. Οι τάσεις είναι να ξεπεράσουν τα 70 ευρώ και όσο τα μπαίνουμε στη φθινοπορεινή περίοδο και θα ξεκινάει και η χειμερινή, καταλαβαίνετε, όταν οι αποθήκες Οι δεξαμενές αποθήκευση του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα δεκαετία, στα χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας ενώ δεκαετίας. Σκεφτείτε τι αγώνα δρόμου για να γεμίσουν αυτές οι δεξαμενές με φυσικό αέριο και πού θα βρούμε, κύριε Στραβελάκη, το πρόβλημα είναι πού θα βρούμε φυσικό αέριο, διότι τέλος του χρόνου κλείνει η στρόφιγγα του ρώσικου αερίου. Η κρίση έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο έλλειμμα από φυσικό αέριο γύρω στα 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου, όπου ξέρετε και αν αύριο μεθαύριο τα βρει το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και να πατήσεις ένα κουμπάκι και ένα μαγικό ραβδί, δεν ξέρω πώς θα γίνει, δεν μπορεί να επιστρέψουν οι κανονικές ροές από τα στενά του κόλπου, διότι έχουν καταστραφεί οι ενεργειακές υποδομές στο Κατάρ. Το Ras Laffan σας λέω.
0: Η Qatar Energy, που είναι ίσως η μεγαλύτερη εταιρεία επεξεργασίας αερίου, έχει πει ότι από εκείνο το χτύπημα των πρώτων εβδομάδων του πολέμου θα χρειαστεί 2-3 χρόνια για να επανέλθει στην κανονική λειτουργία. Ναι. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια διακίνηση φυσικού αερίου.
1: Ναι. Λοιπόν, και
0: τα λέγατε από τότε εσείς. Ναι, ναι.
1: Εγώ τα έλεγα εδώ και μήνες.
0: Μαζί τα λέγαμε. Ναι, ναι.
1: Ναι, μαζί τα λέγαμε. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος βεβαίως και προέβη σε μια επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.
0: Θα συνεχιστεί από τη θέση του πετρελαίου, ναι.
1: Ναι, ναι, αλλά έρχεται ο χειμώνας. 15 Οκτωβρίου ξεκινάμε να γεμίζει, όχι εμείς, αλλά τουλάχιστον η Βόρεια Ελλάδα, τις δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης. Σε τι τιμή, σήμερα που μιλάμε είναι 1,83. Καταλαβαίνετε με αυτή την τιμή. Πού θα πάμε.
0: Ακούστε, για να μείνουμε στο πετρέλαιο, επειδή δεν είναι ειδικότητά σας, αλλά τώρα το κοιτάζω. Πρώτον, βλέπω ότι όλοι πια είναι, με εξαίρεση ένα-δύο, έχουν δύο μπροστά. Άρα είναι πάνω από 2 ευρώ η τιμή και Αττική και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, με εξαίρεση ίσως 2 νομούς στη βενζίνη, την Ημαθία και τη Φλόρινα. Πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο και η βενζίνη. Άρα έχουμε μια καινοφανή θεωρία που άκουσα σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον από τον πρόεδρο των πρατηριούχων, τον κύριο Παγεωργίου, το πρωί, ότι μην περιμένετε αν πέσουν οι διεθνείς τιμές, γιατί τώρα έπεσαν. Από τα 94 πήγαν στο 86. Να πέσει τιμή του πετρελαίου. Ακούστε. Είπε, όχι το πετρέλαιο, θα πέφτει η βενζίνη, το πετρέλαιο, επειδή λείπει, έχει έλλειψη. Όπως η κυροζίνη, δεν θα βλέπουμε να πέφτουν οι τιμές. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Λοιπόν, ναι, υπάρχει, δεν ξέρω τώρα αν έχω το χρόνο για να σου το εξηγήσω.
0: Έχετε, βεβαίως.
1: Υπάρχει το σύστημα Plus, λέγεται, για τις χώρες της Μεσογείου. Τι σημαίνει αυτό? Άλλο πράγμα είναι το αργό πετρέλαιο και το δηλισμένο προϊόν που λέγεται βενζίνη, και άλλο πράγμα είναι το πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης και αεροπορικό πετρέλαιο κλπ. Έχουμε πρόβλημα, προσέξτε αυτό που λέω, μεγάλο πρόβλημα στα δηλισμένα πετρελοειδή, όπως είναι παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο θέρμανση και το πετρέλαιο
0: κίνησης,
1: διότι οι οικονομίες κινούνται από το πετρέλαιο θέρμανση και από το πετρέλαιο κίνησης και όχι από τη βενζίνη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αυτό δυστυχώς δημιουργεί μία, θα έλεγα, αναντιστοιχία μεταξύ τιμής Brent, διεθνής τιμής βαρελιού, και τιμής δηλισμένου προϊόντος. Γιατί ξέρετε, στο κόστος της δήλησης δεν παίζει ρόλο μόνο η τιμή προμήθειας του αργού πετρέλαιου. Παίζουν 10 παράμετροι, όπως το περιβαλλοντικό κόστος. Ξέρετε ότι από μέρα σε μέρα αυξάνει το κόστος. Οι ρήτρες εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ήταν πριν από λίγες μέρες 84 ευρώ ο τόνος και τώρα έχει πάει 88. Αυτό δεν το βλέπεις εσύ. Τα δηληστήρια όμως επιβαρύνονται με αυτή την αύξηση των ρητρών εκπομπών διοξιδίου, το φόρο άνθρακας, ας το πούμε. Επίσης, υπάρχουν πολλές χημικές ουσίες που μπαίνουν στη δήλυση, κάποιοι διαλύτες κτλ., που το κόστος έχει εκτοξευθεί, το οποίο δεν έχει να κάνει με το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το δηλυσμένο προϊόν δεν ακολουθεί είτε την πτώση είτε την άνοδο του αργού πετρελαίου. Έχει λογική αυτό.
0: Άρα, πάει το ερώτημα: γιατί δεν πέφτει το πετρέλαιο? Απάντηση είναι: δεν πέφτει γιατί λείπει. Άρα, μην περιμένετε αν πέφτει το πετρέλαιο να πέφτει και εδώ. Εδώ δεν θα πέφτει. Ναι. Πέφτει μόνο η βενζίνη.
1: Ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, ο νόμος οικονομίας. Από τη στιγμή που έχουμε έλλειψη σε φυσικό αέριο, έλλειψη σε πετρέλαιο, ό,τι και όσο και αργό να υπάρχει, αν αυτό το πράγμα δεν έχουν, τα δηληστήρια δεν μπορούν να δηλήσουν. Γιατί έχουν χτυπηθεί, γιατί έχουν προβλήματα συντήρησης, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
0: Θα πέφτουν
1: οι τιμές. Ναι, αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο ρεύμα. Το ρεύμα λοιπόν ανεβαίνει, το εξηγήσατε γιατί, ανεβαίνει και το αέριο, ανεβαίνουν μαζί και βλέπω ότι έρχεται η υπουργική απόφασή σου και μέσα στη βδομάδα που θα ανοίγει το δρόμο να βάλουμε φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια μας. Επειδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό, μπορείτε να μας εξηγήσετε πού θα τα βρούμε, πόσο κοστίζουν και αν συμφέρει. Εγώ σκέφτομαι, έχω ένα μπαλκόνι, να βάλω φωτοβολταϊκά, συμφέρει ή δεν συμφέρει, πόσο θα μου κοστίσει να το αγοράσω και τι ρεύμα θα πληρώσω.
1: Σαν πρώτη σκέψη, λέω ναι. Προσέξτε, είμαι ξεκάθαρος τώρα. Σαν πρώτη σκέψη, λέω ναι. Συμφέρει διότι όταν θα βάλω δύο πανέλα στο στιθέο της βεράντας μου, αρκεί να είναι...
0: Πανέλα τι θα πει?
1: Ορίστε.
0: Τι θα πει πανέλα? Δύο από αυτά τα...
1: Δύο φωτοβολταϊκά πάνελ, συγγνώμη για την...
0: Αυτά δεν πειράζει. Αυτά που βλέπουμε να υπάρχουν και στις ταράτσες, τα ίδια είναι κάτι
1: διαφορετικό? Ναι, ναι, τα ίδια, ναι. Αυτά τα δύο, τους δύο καθρέφτες, ας το πούμε, τέλος πάντων, τα δύο πάνελ στα φωτοβολταϊκά θα στηριχθούν στα στιθέα των βεραντών. Δύο, 400 βατ το καθένα και 400 σύνολο 800 βατ. Με τα 800 βατ εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύ μπορείς να εξοικονομήσεις περίπου στο λεκανοπέδιο Αθηνών 20% από έναν μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος, αν παραδείγματος χάρη, όχι λογαριασμό ρεύματος, από το κόστος κατανάλωσης του ρεύματος, γιατί σε ένα μηνιαίο λογαριασμό μπαίνουν και άλλα πράγματα. Αν είναι 100 ευρώ, ουσιαστικά έχει οικονομήσει τα 20. Ετησίως πάντα συζητάμε. Αν είναι 1000 ευρώ το ετήσιο κόστος του ρεύματος.
0: Περιμένετε, θα πάμε πρώτα στο τεχνικό κομμάτι. Πού τα βρίσκουμε αυτά? Πάμε σε κατάστημα, φωνάζουμε έναν ειδικό και λέμε.
1: Ναι, σε κατάστημα.
0: Που πουλάει φωτοβολταϊκά στέγη, τα ίδια πουλάνε και φωτοβολταϊκά για τα μπαλκόνια.
1: Ναι, ήδη σε εμπορικές αλυσίδες μεγάλες. Να μην διαφημίζω τώρα τις ίδιες.
0: Όχι. Προφανώς.
1: Ναι, είναι έτοιμο το kit, λέγεται Plug and Play kit.
0: Που είναι για τον μπαλκόνι, ειδικό.
1: Ναι, που είναι για τον μπαλκόνι.
0: Για όλα τα μπαλκόνια υπάρχουν μικρά μπαλκόνια. Κάποιες πολυκατοικίες στην Αθήνα, χιλιάδες, δεκάδες, έχουν μπαλκονάκια μικρά που δεν τα βλέπει ο ήλιος. Υπάρχουν μπαλκόνια, πρέπει να έρθει κάποιος ειδικός να κάνει μια μελέτη αν αξίζει να το βάλουμε στη βεράντα μας ή όχι. Ή κάθε βεράντα βρίσκει τον ήλιο της.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να μπαίνει σε ασκία στο τμήμα του κτηρίου. Δηλαδή, αν έχει μια βεράντα που όλη τη μέρα σκιάζεται διότι απέναντι έχει ψηλά κτίρια, δεν θα πας να το βάλεις, δεν κάνει δηλαδή.
0: Πρέπει να έχει αρκετές ώρες την ημέρα πρόσβαση στον ήλιο.
1: Ναι, θα πρέπει όσο γίνεται να το βλέπει.
0: Θέλει πολύ χώρο.
1: Σκεφτείτε ότι το κάθε ένα πάνελ περίπου είναι γύρω στα 1,8 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή είναι 1,8 το μήκος επί 1 μέτρο το πλάτος. 1,8 επί 1.
0: Και μπαίνει αυτό κάτω στο δάπεδο της βεράντας ή στα κάγκελα?
1: Όχι, μπαίνει στο στιθέο, ακουμπάει στο στιθέο και με κλείσει. Υπάρχουν και στηρίγματα για να μπορεί να δέσει.
0: Δεν θα ασχημίνει την πόλη αυτό να γεμίσουν όλα τα κτίρια με φωτοβολταϊκά στα στιθέα?
1: Γι' αυτό σας είπα καταρχήν ναι, γιατί θέλω να δω πώς αυτό το πράγμα.
0: Είναι άσχημο το αισθητικό αποτέλεσμα να γεμίσουν όλα τα. Παλιά θυμάμαι είχαμε τις κεραίες των τηλεοράσεων. Πάει αυτό. Τώρα θα έχει κάθε κτίριο κολλημένα, βιδωμένα στα στιθέα φωτοβολταϊκά.
1: Πάντως, κύριε Στραβελάκη, στη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Δανία, εδώ και χρόνια το κάνουν.
0: Ωραία. Το βάζουμε λοιπόν εκεί. Έρχεται ο τεχνικός μας, το βάζει. Πόσο κοστίζει ένα μέσο τέτοιο φωτοβολταϊκό?
1: Γύρω στα 800 ευρώ περίπου. Γύρω στα 800 ευρώ το όλο το kit. Μιλάμε τα δύο πάνελς μαζί με το μικροεπεξεργαστή.
0: Υπάρχει επιδότηση από την τσέπη μας?
1: Καμία επιδότηση. Καμία. Ενώ οι Γερμανοί επιδοτούν 100% αυτό το σύστημα.
0: Το πληρώνουμε λοιπόν εμείς. Ωραία, το ρεύμα που παραγεί. Εμείς το βάζουμε στην πρίζα αυτό το φωτοβολταϊκό?
1: Ναι, το βάζουμε στην πρίζα. Απλά ένας ηλεκτρολόγος να ελέγξει ότι το κύκλωμα στο οποίο θα μπει το kit αυτό, δηλαδή στη γραμμή, ότι αντέχει, να είμαστε σίγουροι. Γιατί στις παλιές πολυκατοικίες υπάρχουν διάφορα θέματα.
0: Σωστά, και αυτό σωστά.
1: Το λέω με...
0: Την ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
1: Ναι,
0: ωραία, πού το αποθηκεύει το ρεύμα? Το βλέπει ο ήλιος, παράγει ρεύμα. Πού το αποθηκεύει?
1: Δεν το αποθηκεύει.
0: Τι το κάνει?
1: Δηλαδή την ώρα που έχει ήλιο παράγεται ένα συνεχές ρεύμα, το οποίο αυτό το συνεχές ρεύμα μέσα από μια καλωδίωση και μέσα από έναν μικρό μετατροπέα το μετατρέπει το συνεχές εναλλασσόμενο και το εναλλασσόμενο περνάει μέσα στο κύκλωμα του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού σου.
0: Και πώς περνάει στο κύκλωμα του δικτύου από τη βεράντα στο πίνακα?
1: Θα σας πω. Εσείς όταν έχετε ανοιχτό το ψυγείο, σε λειτουργία το ψυγείο, έχετε σε λειτουργία, ξέρω εγώ, την τηλεόραση, διάφορες συσκευές, εντάξει. Αν ας πούμε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή το μεσημέρι δεν το είχατε αυτό το σύστημα, θα καταναλώνατε, θα τραβούσε το κύκλωμα γύρω στα 20 αμπέρ. Τώρα με αυτό δεν θα τραβάει 20 αμπέρ, θα τραβάει 15, γιατί τα 5 αμπέρ ρεύματος θα τα παίρνετε από το
0: κοίτα. Ναι, άλλο λέω, πώς θα φτάνει το ρεύμα από τη βεράντα στον πίνακα, γιατί το σπίτι παίρνει ρεύμα από έναν πίνακα, δεν παίρνει από το μπαλκόνι.
1: Ναι, μα σας λέω, θα πηγαίνει να κουμπώνει την πρίζα μιας γραμμής του κυκλώματος.
0: Άρα πρέπει να έρθει ηλεκτρολόγος να συνδέσει τα φωτοβολταϊκά με τον πίνακα.
1: Μόνος σας παίρνετε, όχι, παίρνετε μόνος το καλώδιο και το μόνος σας. Και το,
0: θα
1: και
0: πάρω το καλώδιο τη βεράντα να το πάω στον πίνακα.
1: Ναι, όχι στον πίνακα, πού? Σε μια μπρίζα στη βεράντα ή στο σαλόνι.
0: Και η μπρίζα θα επικοινωνήσει με τον πίνακα. Συγγνώμη που, αλλά δεν ξέρω τίποτα. Η μπρίζα θα επικοινωνήσει με τον πίνακα. Πώς θα στέλνει η μπρίζα?
1: Η μπρίζα είναι κουμπωμένη σε ένα κύκλωμα που αυτό το κύκλωμα ξεκινάει από τον ηλεκτρικό πίνακα.
0: Άρα ναι, από μόνο το φωτοβολταϊκό αυτό, στέλνοντας ρεύμα στην μπρίζα, η μπρίζα αυτομάτως στέλνει ρεύμα στον πίνακα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα καίω εγώ ρεύμα και το ρεύμα αυτό το καίω από το φωτοβολταϊκό χωρίς να κάνω τίποτα άλλο. Βάζω απλώς μια συσκευή στην μπρίζα.
1: Άρα εσύ
0: πώς βάζω το την τηλεόραση στην πρίζα, βάζω το φωτοβολταϊκό στην πρίζα. Ναι, ωραία.
1: Βάζεις το φωτοβολταϊκό στην πρίζα και όσα στο κύκλωμα αυτό είναι η τηλεόραση, είναι το ψυγείο, δεν ξέρω εγώ τι άλλες συσκευές κουμπώνουν σε αυτό το κύκλωμα. Αυτό τι γίνεται, αφαιρεί συμβατικό ρεύμα, ας το πούμε, και προστίθεται το φωτοβολταϊκό ρεύμα. Δηλαδή, εκεί που θα τραβούσε 20 αμπέρ το κύκλωμα όλο με τις συσκευές κουμπωμένες, τώρα θα τραβάει μείον 5 αμπέρ, γιατί τόσο λέμε θα δίνει, ας πούμε, το φωτοβολταϊκό. Άρα 15. Άρα εσύ εξοικονομείς τα 5 αμπέρ, ας το πούμε, έτσι απλά λαϊκά.
0: Επομένως, αυτό σημαίνει ότι αν βάλουμε εμείς ένα φωτοβολταϊκό στη βεράντα μας, μπορούμε να εξοικονομήσουμε μέχρι το περίπου 20% της μηνιαίας κατανάλωσης.
1: 20% για το λασίθι 25%, για τη φλόρινα 15%. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο.
0: Υπάρχει ένα πλαφόν, θέλω να πω, αν ένα σπίτι έχει πολύ ήλιο και μπορεί να γλιτώσει όλο το ρεύμα του μήνα, ή είναι μέχρι τόσο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα πλαφόν 1000 ευρώ.
1: Μισό λεπτό. Όχι, ότι... δεν υπάρχει πλαφόν. Δεν υπάρχει πλαφόν, μισό λεπτό. Η ετήσια κατανάλωση.
0: Βλέπω στο ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου ότι επιτυγχάνεται ετήσιο οικονομικό όφελος 25-30% με κόστος που δεν θα υπερβαίνει τα 1000 ευρώ. Αυτό αφορά το κόστος του φωτοβολταϊκού. Εάν άλλο, παράγει ναι, περισσότερο ρεύμα, μπορεί να μου καλύψει και το μισό ρεύμα ένα μήνα του καλοκαιριού, για παράδειγμα.
1: Ναι, για
0: δεν υπάρχει πλαφόν.
1: Όχι, δεν υπάρχει πλαφόν, για να λέμε ρεαλιστικά πράγματα. Mm. Αυτά τα δύο πάνε, αν μπουν σε μια πολυκατοικία στην Αθήνα, ετησίως το τυπικό νοικοκυριό, ένα τυπικό διαμέρισμα καταναλώνει 5.000, προσέξτε, 5.000 κιλοβατόρες. Τις 1.000 κιλοβατόρες τις παίρνεις από τον τζάμπα ήλιο. Mm. Άρα ουσιαστικά εσύ πληρώνεις τις 4.000 κιλοβατόρες, τις 1.000 κιλοβατόρες τις έχεις πάρει από τον τζάμπα ήλιο. Mm. Άρα σημαίνει στις 5.000 κιλοβατόρες με 18 λεπτά την τιμή της κιλοβατόρας πληρώνεις ένα τυπικό νοικοκυριό 1.000 ευρώ, ας το πούμε, για ρεύμα. Από τα 1.000 ευρώ εσύ έχεις οικονομεί 200, αφού το αγόρασες στις 800, άρα σε 4 χρόνια έχεις κάνει απόσβεση. Αυτό το παράδειγμα να έχετε.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, να δούμε πώς θα μπει στη ζωή μας και τι αποτελέσματα θα έχει.
1: Να πω και κάτι άλλο. Τώρα που θα ανοίξει η πλατφόρμα του ΔΔΕ για να υποβάλουν οι αγοραστές, οι ιδιοκτήτες αυτού του kit τα πιστοποιητικά, θέλει λίγο προσοχή. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφαλείας, οι εγγυήσεις, τα πάντα, διότι γίνεται γνωστοποίηση στο ΔΔΕ, δεν μας αδειοδοτεί ο ΔΔΕ, απλά του γνωστοποιούμε ότι είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας το σύστημα. Μάλιστα. Το οποίο θα τοποθετήσουμε στο σπίτι. Θέλει λίγο προσοχή αυτό, γιατί υπάρχουν μαϊμού συστήματα τέτοια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν όχι μόνο πρόβλημα στο δίκτυο του σπιτιού το εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό δίκτυο, αν περάσει και γίνει έγχυση ρεύματος στο δίκτυο. Αυτό θέλει προσοχή, γιατί οι ασφαλιστικές δικλείδες είναι να μην κάνει έγχυση. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Δεν πρέπει να κάνει έγχυση στο δίκτυο του ΔΔΕ το σύστημά μας. Θέλει λίγο προσοχή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για το Δουλίδη, ο ενεργειακός επιθεωρητής, για το καινούργια πραγματικότητα στη ζωή μας, τη δυνατότητα να έχουμε φωτοβολταϊκά ο καθένας στη βεράντα ή στο μπαλκόνι μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Τάκης και
3: Μπούκλης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Oh yeah!
0: Βλέπω ότι έχετε και πρωτότυπες ιδέες, λέει ο Πίτερ. Αν κατεβάσεις, λέει, το γενικό της ΔΕΗ και περνάς και παίρνεις μόνο από το φωτοβολταϊκό, δεν γίνεται μεγαλύτερη οικονομία. Δηλαδή, ό,τι σου δώσει η βεράντα, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, θα ρωτήσαμε τον Γιώργο Χριστοδουλίδη. Πάντως, σίγουρα μπαίνει στην ζωή μας. Μας είπε σε πόσο καιρό γίνεται απόσβεση. Περίπου 800 με 1000 ευρώ. Αν ξεκονομούμε ανάλογα με το πόσο ρεύμα καίμε, το 20 με 30% κάθε μήνα, το αργότερο σε ένα χρόνο έχουμε κάνει απόσβεση και μετά έχουμε κέρδος. Δεν έχει κάθε οικογένεια να δώσει 800 με 1000 ευρώ για να πάει να πάρει ένα τέτοιο φωτοβολταϊκό. Απ' την άλλη, αν μπορεί κανείς να δώσει τα χρήματα αυτά, είναι αμαρτία να μην, και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, να γλιτώσει αυτό το ρεύμα από μια μπρίζα απλώς. Αυτό εξήγησε, δεν το έχει καταλάβει έτσι, τόσο απλό, δεν χρειάζεται κάποια ειδική εγκατάσταση, από την μπρίζα παίρνει ρεύμα το σπίτι. Τώρα πώς, δεν ξέρουν οι ειδικός. Απ' την άλλη υπάρχει αυτό που λέγαμε την Κατερίνα Βουτσά, το αισθητικό θέμα. Τώρα να γεμίσει η Αθήνα με πάνελ φωτοβολταϊκά στις βεράντες, για μένα δεν είναι το καλύτερο.

0: Λοιπόν, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες του Real AI, τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Θυμίζω ότι έχετε πολύ δυνατή την Κυριακή Real News με δύο βιβλία, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams και ένα ακόμα βιβλίο από την σύλλογη της Real News, ένα αστυνομικό bestseller και μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση του παντού αυτή την Κυριακή στη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα Βουτσά που ήταν απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη που υποστήριξε δημοσιογραφικά την εκπομπή, τη Δέσποινα Καλοχέρη που ήταν μαζί μας και υποδέχτηκε τα δικά σας μηνύματα και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα, αυτό το καλοκαιρινό μεσημέρι και απόγευμα, στη ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Μείνετε εδώ. Η ενημέρωση συνεχίζεται με πολύ θετική διάθεση και θέλω να πω, βρε Γιάννη Βασιλόπουλε, ακούγοντας όλα αυτά τα καταπληκτικά διαφημιστικά που σκέφτηκες και φτιάξαμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά από Μιλουκή, επιστρέφει την Δευτέρα. Είναι λίγο, να, ας πούμε, ακούω την, να σας πω κάτι μεταξύ μας τώρα, μην το πείτε σε κανέναν, την Αμαλία, άκου Κατερίνα, από εσύ που ξέρεις, να λέει στον Ιωσήφ γύρνα πίσω και να λέει Ιωσήφ δεν γυρίζω και να λέει μου σου φέρω καφέ. Τώρα εμείς που ξέρουμε τον Ιωσήφ, που τον αγαπάω και τον έχω μέσα στην καρδιά μου, θα πω εγώ στον Ιωσήφ γύρνα πίσω, που όταν έκανα εκπομπή στις 6 με 8 το πρωί ένα ολόκληρο χειμώνα, μια ολόκληρη σεζόν, ο Ιωσήφ που είχε εκπομπή στις 8 με την Αμαλία ήταν εδώ στις 5.30. Τι να πούμε στον Ιωσήφ γύρνα πίσω, ήδη μοντάρει ο Ιωσήφ για την εκπομπή της άλλης Δευτέρας. Τα φιλιά μας και στον Ιωσήφ και στην Αμαλία και σε όλη την καταπληκτική ομάδα του Real FM που θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες εδώ. Λοιπόν, από τον Νίκο Στραβελάκη ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ και ακολουθούν οι δύο αγαπημένοι μου, ο Μάνος Παρδάλης και η Χασιανή Βραχά. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους από τον Νίκο Στραβελάκη.
1: Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6 με 8 την νέα σεζόν.
3: 6 με 8 Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6 με 8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6 με 8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα απλές σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

συνειδήσεις είπαν φάρκους πάλι μπροχές. Κι αντε να στεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπούντο Παγκαπών.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, χρόνια σας πολλά. Είμαι η Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92 για τις επόμενες 2 ώρες. Με τον αγαπημένο μας Δημήτρη Κόκοτα σας υποδεχόμαστε σήμερα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών. Νοσηλευόταν 2,5 ολόκληρα χρόνια στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Το 2024 υπέστη οξύ έφραγμα μυοκαρδίου και ανακοπή. Πραγματικά δεν ξέρουμε πώς άντεξε 2,5 ολόκληρα χρόνια. Πάλεψε πάρα πολύ και ο ίδιος και η οικογένειά του, αλλά δυστυχώς έφυγε από κοντά μας. Ένας τραγουδιστής, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, αλλά και αυτός χάραξε μια πάρα πολύ μεγάλη και επιτυχημένη πορεία. Μας χάρισε απίστευτα υπέροχα τραγούδια. Δεν μπορούμε πόσες επιτυχίες να πρωτοθυμηθούμε. Έχουμε τραγουδήσει, έχουμε χορέψει, έχουμε κλάψει με τις επιτυχίες του. Καλό ταξίδι στο φως, ένας πάρα πολύ αγαπημένος μας τραγουδιστής. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις με την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Ιερού Σχοινώματος του Αγίου Διονυσίου. Πάρα πολλοί κόσμος επισκέφτηκε το νησί μας αυτό το τριήμερο για να προσκυνήσει τον Άγιο Διονύσιο, αλλά και για να επισκεφτεί την Μποροπανήγυρης που είχε τοποθετηθεί εκεί στο χώρο της Μαρίνας, σε εισαγωγικά. Πάρα πολύ όμορφα ήταν. Η ζέστη συνεχίζεται και σήμερα, έθριος και πάρα πολύ ζεστός είναι ο καιρός. Έτσι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες. Λένε ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πέσει κάπως, αλλά από το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες 2 με 3 ημέρες θα έχουμε πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λοιπόν, είμαστε σήμερα σε δίκτυα επικινδυνότητας 4. Θα έχουμε μαζί μας κατά τις 12.30 την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, κυρία Μαρία Μουζάκη, να δούμε πώς... Για πόσες ημέρες θα συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο, ποιες είναι οι οδοί που έχουν κλείσει, τις λέμε κάθε φορά. Έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στα δάση, ελπίζουμε και αυτές τις ημέρες να μην έχουμε κάποια μεγάλη πυρκαγιά και να μην αντιμετωπίσουμε έτσι τις πυρκαγιές που είχαν άλλες περιοχές της Ελλάδος. Λοιπόν, έθριος, πάρα πολύ ζεστός είναι ο καιρός. 4 μποφόρ έχουμε, αλλά όμως περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Βέβαια, και ένας άλλος θρύλος της country μουσικής άφησε μας αποχαιρέτησε χτυπημένη από τον καρκίνο σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η πολύ αγαπημένη και διάσημη τραγουδίστρια της country, Dolly Parton, πέθανε και αυτή με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, όχι μόνο στο τραγούδι αλλά και στον κινηματογράφο. Την είχαμε δει σε πάρα πολλές έτσι σειρές. Νομίζω είχε παίξει και στις Ανθισμένες Μανόλιες, αν θυμάμαι, σε μια ταινία που κέρδισε πάρα πολλά Όσκαρ. Λοιπόν, 2 σπουδαίες έτσι προσωπικότητες από το χώρο και του εγχώριου τραγουδιού αλλά και της διεθνής μουσικής σκηνής μας άφησαν εχθές. Λοιπόν, η επικαιρότητα και σήμερα συνεχίζεται έτσι ο απόϊχος των γεγονότων που έγινε εχθές με το κλείσιμο του Δημαρχείου. Μία ειρηνική έτσι συγκέντρωση έκανε η ομάδα του ΑΠΣΗ Ζάκυνθος εχθές το πρωί. Μέχρι τις 9.30 ώρα πήγε στο χώρο του Δημαρχείου ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, μίλησε με την ομάδα.
Πήραν κάποιες διαβεβαιώσεις, τα αναλύσαμε όλα αυτά, να μην τα ξαναλέμε, με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Διονύσιο Μουζάκη Μποζόνο. Θα έχουμε σήμερα μαζί μας τον επικεφαλής, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα και για τον τουρισμό, για το πώς πάει η κίνηση αυτές τις ημέρες και για κάποια άλλα θέματα που σχετίζονται με την καθαριότητα. Θέλει να κάνει την παρέμβασή του ο κύριος Τσουρουνάκη. Σε λίγες μέρες τελειώνει ο Αύγουστος. Μπορεί βέβαια εμείς να έχουμε περίπου 1-1,5 μήνα τουρισμό. Όμως ξεκινούν και τα προβλήματα, ανοίγουν τα σχολεία. Θα ασχοληθούμε και με αυτά τα θέματα τις επόμενες ημέρες, να δούμε ποιες είναι οι ελλείψεις στα σχολεία, αν όλα έχουν γίνει σωστά, αν έχει γίνει ο καθαρισμός, η προετοιμασία των σχολικών μονάδων. Και θα σχολιάσουμε λίγο με τον προϊστάμενο, τον κύριο Διονύσιο Πόθο, πώς είναι οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο, γιατί από εκεί φαίνεται, κυρίες και κύριοι, η υπογεννητικότητα που αντιμετωπίζει ο κάθε τόπος ξεχωριστά, σε σύγκριση βέβαια με τα προηγούμενα χρόνια. Εάν οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία είναι μειωμένες, έχει μειωθεί ο αριθμός των μαθητών, σε ποια σχολεία έχει μειωθεί περισσότερο, σε ποια λιγότερο, όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες.

Απόδους μου αβάσταχτος χαρέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του αμέ μου, στη ζωή κυνηγημένος

Λοιπόν, συνεχίζουμε να ακούμε Δημήτρη Κόκοτα και Σταμάτη, πατέρα και γιος. Το 2015 τραγουδούν μαζί ένα υπέροχο τραγούδι αφιερωμένο στο γιο του Δημήτρη από τον Σταμάτη Κόκοτα. Λοιπόν, για να δούμε τους χορηγούς μας και σήμερα μαζί μας τα Plestas The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, Κήπη, Πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην Πλατεία των Αγίων 40. Plestas The Market, ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με πάρα πολλές καλοκαιρινές προσφορές συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plestas The Market, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολλά είδη σε πολύ καλές τιμές. Πάμε τώρα να δούμε μια κατεπίγουσα ανακοίνωση από την περιφέρεια. Αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές, μια και όπως σας είπαμε πριν είμαστε σήμερα στην πορτοκαλί ζώνη, το νησί μας, και έχουμε δίκτυα επικοινωνότητας 4. Λοιπόν, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι απαγορεύεται η διέλευση παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα, άλση, στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. Κατά την αντιπυρική περίοδο, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει σήμερα για την Ζάκυρθο, Τετάρτη 26 Αυγούστου, είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4, δηλαδή πάρα πολύ υψηλή. Επιβάλλουμε το μέτρο απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση, έως από τις 7.30 το πρωί σήμερα έως και τις 7.30 αύριο στους δασικούς δρόμους των παρακάτω δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων: Βασιλικός, Βουγιάτο, Λαγκαδάκια, Φιολίτη, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Δράκα, Σκουλικάδο, Καλυθέα, Πηγαδάκια, Λαγοπόδο, Μαχεράδο, Καταστάρι, Κερί, Στόμαραθία και στο Απελάτη, Αγαλάς, Λιθακιά, Κυλιωμένο, Μαριές, Άγιος Λέοντας, στο Γύρι, Καμπή, Εξοχώρα, Λούχα, Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολήμες, Άνω Βολήμες, Καλαμάκι και Γαϊτάνη, στους δασικούς δρόμους. Η απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας οχημάτων δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της παραπάνω απαγόρευσης, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη δυνατότητας του μέτρου, επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του οδικού δικτύου από κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τώρα, για κάθε παράβαση της ανωτέρου απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Εδώ εγώ βέβαια θέλω να επισημάνω και θα ρωτήσω την κυρία Μουζάκη. Λέμε για παράδειγμα ότι έχουμε απαγόρευση στο Μαραθία, Απελάτη, Αγαλάς, Λιθακιά. Αυτή η απαγόρευση εγώ προσωπικά δεν βλέπω να ισχύει, γιατί και οι περιοχές εκεί είναι ανοιχτές και ο κόσμος τις επισκέπτεται, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές. Για παράδειγμα, στο Μαραθία είναι πάρα πολλές τουριστικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να πάει σε κάποια εστιατόρια που είναι εκεί στο Μαραθία να φάει, ή δεν μπορεί από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αύριο το πρωί, μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή ή δεν μπορεί? Είναι κάποιες ερωτήσεις και απορίες που θα θέλαμε να τις συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Μουζάκη. Προσοχή λοιπόν σήμερα, μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κάποια μεγάλη δασική περιοχή. Δεν έχουν απομείνει και πάρα πολλά δάση εδώ στο νησί μας και αυτά που έχουμε, τα περισσότερα έχουν καεί, αλλά έχουν ξεπροβάλει πάρα πολλά δέντρα και όλη αυτή έτσι όμορφη εικόνα με τα μικρά πευκάκια, μακάρι να διατηρηθεί φέτος και να μην έχουμε έτσι κάποια μεγάλη

Λοιπόν, πάμε τώρα στην εσωτερική μας επικαιρότητα. Επιτελεία, προετοιμάζονται πυρετοδός όλα τα κόμματα, τα επιτελεία των κομμάτων, για να, να δούμε τι θα προσφέρει το καθένα, ποια οικονομικά μέτρα θα ακούσουμε από κάθε κόμμα ξεχωριστά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για να δούμε, ξεκινάμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε μια σημαντική ανακοίνωση για συντάξεις χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Είναι ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες, ένα πρόβλημα που λύνεται, σύμφωνα βέβαια με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χειρίας αναφέρθηκε στην παραπάνω ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Πάρα πολύ έτσι σημαντικό αυτό. Στις 3 Ιουλίου τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας, ενώ από την Παρασκευή μέχρι την Παρασκευή μάλιστα θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. 8.500 είναι οι δικαιούχοι, και που οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.

Λοιπόν, να δούμε και μία σύντομη είδηση από την εξωτερική επικαιρότητα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, το Ιράν προσπάθησε να δολοφονήσει ένα από τους γιους του Νετανιάχου. Η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης πληροφορίας είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ενώ το αποκάλυψε το βράδυ της Δευτέρας 24 Οκτώβου ότι το Ιράν επιχείρησε να δολοφονήσει ένα από τους γιους τους. Και όπως ανέφερε ο ίδιος, η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης πληροφορίας είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες. Όλα αυτές τις πληροφορίες τις έδωσε μιλώντας σε ζωντανή συνέντευξη με το στρατιωτικό ανταποκριτή του καναλιού 14 Νοάμ Αμίρ.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, κυρία Μαρία Μουζάκη, για να εκτιμήσουμε την κατάσταση και να δούμε πώς είναι σήμερα τα πράγματα εδώ στο νησί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Μουζάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμητή.
0: Λοιπόν, η πρώτη φορά φέτος νομίζω είμαστε στο 4.
1: Η δεύτερη,
0: μάλιστα.
1: Η δεύτερη φορά, ναι.
0: Ναι.
1: Και μάλλον όχι δεύτερη, είναι η τρίτη φορά. Mm. Είχαμε και δύο μέρες εδώ και λίγο καιρό, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Σε γενικές γραμμές είχαμε μέχρι τώρα ένα ήσυχο καλοκαίρι από θέμα πυρκαγιών. Μέχρι αυτή τη στιγμή πιστεύω, έτσι.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε ένα σχετικά καλό καλοκαίρι, γιατί ας μην ξεχνάμε τις δύο πυρκαγιές που έτυχαν μάλιστα και την ίδια μέρα στο κερί και στις βοήμες. Πήγαμε πολύ καλά μέχρι στιγμής. Βέβαια αυτό δεν λέει κάτι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στη Ζάκυνθο οι φωτιές, η επικινδυνότητα για πυρκαγιές μπορεί να πάει και μέχρι τέλη Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή στο νησί μας έχει 4 μποφόρ.
1: Αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι γύρω στα 3 με 4, αλλά από το απόγευμα γύρω στις 5.30, 5 με 6 ώρα, αναμένεται, σύμφωνα τουλάχιστον με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ότι θα φτάσει, ειδικά στη Δυτική Ζάκυνθο, γύρω στα 5 και πιθανόν 6 μποφόρ. Αυτά βέβαια, όπως ξέρετε, είναι όλα σχετικά. Δεν έχει να κάνει όμως μόνο με την ενίσχυση των ανέμων, το ότι το Υπουργείο έχει βάλει, και δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος, είναι όλο το Ιόνιο στο πορτοκαλί, σε πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Είναι γιατί συνηγορούν και άλλες και άλλα πράγματα. Υπάρχει μια ακραία εδαφική ξηρασία στο νησί μας. Από αυτό σημαίνει ότι εάν μπει μια φωτιά θα έχει πολύ υψηλή ταχύτητα εξάπλωσης. Επίσης ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος είναι πάρα πολύ υψηλός. Έχει πάρα πολύ καιρό να βρέξει, είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες τους τελευταίους μήνες. Όλα αυτά, υπάρχει πολύ βλάστηση, επειδή ακριβώς όλο το χειμώνα
0: έβρεχε.
1: Έβρεχε, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πάντα έχουν τώρα, είναι όλα κατά πράσινα και έχουν φουντώσει, αλλά και ακόμα και σε περιοχές, ειδικά σε επαρχιακούς δρόμους που έχουμε κάνει καθαρισμούς και έχουμε κάνει και σε πολλές περιοχές και δύο φορές καθαρισμούς. Ακόμα και εκεί, αυτό το πράγμα συζητούσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη, έχουν ξανά πάλι οι πρασινάδες, δηλαδή και τα καλάμια κλπ. Έχουν φουντώσει.
0: Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν. Και στην υγρασία που έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν και το Υπουργείο έχει εκδώσει από χθες ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εκδώσε μια απόφαση και μπήκαμε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coach, που όλα τα επτάνησα, γιατί προφανώς έχουν και τα υπόλοιπα νησιά το ίδιο ακριβώς πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, όταν είμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης, όλος ο εθνικός μηχανισμός στήθεται σε πλήρη κινητοποίηση, εννοείται. Κυρίως όμως οι περιοχές αυτές οι οποίες έχουν και το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχουμε ενεργοποιήσει όλο το αναγκαίο ανθρώπινο αδυναμικό, αυτό το οποίο διαθέτουμε. Έχουμε στήσει και εμείς το μηχανισμό μας σαν περιφερειακή ενότητα όσον αφορά υδροφόρες, μηχανήματα έργων. Ό,τι τέλος πάντων θα είναι χρήσιμο σε περίπτωση που εξελιχθεί μια πυρκαγιά, προκειμένου να ενισχύσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μουζάκη. Αυτές οι δεξαμενές νερού που είναι διάσπαρτες σε διάφορα σημεία του νησιού έχουν μέσα νερό? Πιο πολύ στα ορεινά που είναι, αν γνωρίζετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή τη συντήρηση, τον έλεγχο των δεξαμενών, αλλά τη συντήρηση και τέλος πάντων το αν θα έχουν νερό ή όχι, τον έλεγχο τον έχει η ΔΕΙΑΣ, ο Δήμος Ζακύνθου, είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν εννοείται 100% και σε συνεργασία με την πυροσβεστική δρομολογούν τέλος πάντων τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζω τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν φέτος όσον αφορά τη ροή του νερού. Βέβαια, όπως ξέρουμε, στα ορεινά, όσο και αυτές οι δεξαμενές και να έχουν νερό, όταν δεν υπάρχει δίκτυο ίδρυυσης από τον από το πρόδρομο, τον Άγιο τον πρόδρομο, από το καταστάρι δηλαδή και πάνω, από εκεί πέρα αντιλαμβάνεται τα προβλήματα. Εννοείται ότι βοηθάνε μέχρι σε κάποιο βαθμό, αλλά το νερό αυτό όμως δεν φτάνει, κυρία Ποταμίδη, και γι' αυτό και έχουμε και τόσες πολλές ανδροφόρες, και οι ανδροφόρες αυτές οι οποίες θέλουμε και εμείς και ο Δήμος δεν είναι μόνο για την ώρα της πυρκαγιάς. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το να είναι και μετά την πυρκαγιά, γιατί όταν είναι μεγάλη, όπως παραδείγματος χάρη στις βολήμες, κάτι που πίσω να μην το γνωρίζει ο κόσμος, η πυροσβεστική είναι εκεί, μπορεί και μία και δύο και τρεις μέρες και τέσσερις, ανάλογα με την έκταση βεβαίως, για να κάνει το λεγόμενο καθαρισμό της πυρκαγιάς. Αλλά το α και το ω πλέον σε μία έτσι πολύ σοβαρή κατάσταση είναι τα εναέρια μέσα. Αυτά είναι τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και να... γιατί τα περισσότερα σημεία τα οποία δυστυχώς τρέχουν οι πυρκαγιές είναι και απρόσιτα, δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις, ήδη και με τα προβλήματα που έχουμε εδώ στη Ζάκηθο με τους κατεστραμμένους δασικούς δρόμους, τους μη συντηρημένους, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και ο χειμώνας που περάσαμε. Αυτά λοιπόν είναι εκείνα τα μέσα τα οποία θα βοηθάνε στο μεγαλύτερο βαθμό για την αντιμετώπιση μιας φωτιάς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Γνωρίζετε αν έχει αποκατασταθεί ο δρόμος πίσω από την Μπόχαλη? Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον πρόεδρο, θα τον ξαναφιλοξενήσουμε εδώ.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν έχω, δεν έχουμε εικόνα. Για να είμαι ειλικρινής στο 100%, είναι κάτι το οποίο τη διαχειρίζει ο Δήμος και νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσετε με τον Δήμο και με τον Πρόεδρο της Μπόχαλης. Αλλά και με κυρίως και με την πυροσβεστική, γιατί η χρήση αυτού του δρόμου είναι καθαρά μόνο για την πυροσβεστική.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Βλέπουμε εδώ ότι έχετε κάθε φορά, βέβαια, υπάρχει μία λίστα περιοχών, τοπικών κοινοτήτων και δημοτικών για το που απαγορεύεται η διέλευση στους δασικούς δρόμους. Τώρα, εγώ έχω αυτή την απορία, για παράδειγμα. Λέμε Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολήμες, Άνω Βολήμες. Υπάρχουν επιχειρήσεις που στο τέρμα κάποιων δασικών δρόμων δραστηριοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, τουριστικές επιχειρήσεις. Τώρα, σε αυτές επιτρέπεται κάποιος να πάει ή δεν επιτρέπεται, στο Μαραθία για παράδειγμα?
1: Ακούστε να δείτε.
0: Αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ έτσι μπερδεμένο όλο αυτό.
1: Δεν είναι καθόλου μπερδεμένο, κυρία Πατρίκη.
0: Ωραία, στο Μαραθία υπάρχουν εστιατόρια.
1: Ακούστε να δείτε, το έχουμε εξηγήσει και το εξηγούμε κάθε χρόνο και κάθε φορά που τίθεται το συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή όταν μπαίνουμε σε πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Η απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας κάθε χρόνο εκδίδεται μετά από εισήγηση του διοικητή νομού της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της διευθύντριας εστιατασών και του δασάρ. Αυτοί λοιπόν οι δύο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν, σε συνεννόηση βέβαια πάντα μαζί μας, για το ποια σημεία είναι τα επικίνδυνα. Όσον αφορά τώρα όλα αυτά τα χωριά και τις περιοχές και τις τοπικές κοινότητες που βλέπετε στην απόφαση, γιατί υπάρχουν πολλές, υπάρχει σχεδόν όλη Ζάκηθος. Είναι σχεδόν όλη Ζάκηθος. Αυτό είναι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Και γιατί? Γιατί με βάση τα στατιστικά που έχουμε, την εμπειρία και τα καταγεγραμμένα περιστατικά τα τελευταία 9 χρόνια, τουλάχιστον από τότε που το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ζώνης Ζακύνθου έχει συσταθεί και έχει δραστηριοποιηθεί, σε όλες αυτές τις περιοχές, όσο και αν φαίνεται περίεργο ή μπορεί να το έχουν ξεχάσει και οι συμπολίτες μας, είχαμε μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αφισβητήσει ούτε να το αλλάξει κανείς. Λοιπόν, με βάση λοιπόν το που είχαμε σοβαρά περιστατικά, εκδώσαμε και αυτή την απόφαση απαγόρευσης. Όσον αφορά τώρα αυτούς τους δρόμους, όταν έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 4 και 5, και αυτό είναι ο νόμος του κράτους, δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίζει η περιφέρεια Ιωνιονίσων ή η περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. Υπάρχει νόμος του κράτους, ο οποίος λέει ότι όταν υπάρχει αυτούν οι δύο βαθμοί, πρέπει να γίνεται καθολική απαγόρευση για όλο το 24ωρο. Εκεί δεν μπορεί κανείς να πει, δεν μπορούμε να κάνουμε, θα κάνουμε εμείς, θα κάνουμε κάτι άλλο. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τον νόμο. Επειδή όμως οι αποστάσεις και οι εκτάσεις στο νησί μας είναι πάρα πολλές, και επειδή έχουν πολύ, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα σημεία να φυλαχτούν και να, στα οποία μπορεί να γίνει αστυνόμευση, γι' αυτό το συντονιστικό αυτό το οποίο αποφασίζεται για την απαγόρευση, πάλι κατόπιν εισήγησης της πυροσβεστικής και του δασαρχείου, επιλέγονται κάποια, τα πιο επικίνδυνα σημεία του νησιού. Που αυτά είναι, τα γνωρίζετε, τα γράφουμε μέσα στην απόφαση. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία υπάρχουν εδώ οπωσδήποτε και κάποιες επιχειρήσεις. Θα σας πω το πιο απλό. Στον Αγαλά. Υπήρχε η ταβέρνα Διαμδαμιανός. Σωστά. Ήταν σε ένα σημείο το οποίο το είχαμε μέσα στις απαγορεύσεις και το έχουμε και ακόμα. Κινδύνευσαν πέρυσι να καούν άνθρωποι. Καταστράφηκαν τα πάντα ολοσχερός. Η απαγόρευση βέβαια λέει μέσα ότι οι κάτοικοι των περιοχών και όσοι έχουν τις δουλειές τους, τα αγροτικά τους κλπ. Εννοείται ότι μπορούν να περάσουν. Και αυτοί οι οποίοι έχουν τις επιχειρήσεις τους μπορούν να εισέλθουν σε αυτές τις περιοχές. Δεν το συζητάμε. Αλλά το αν, το για να μπει κόσμος όμως, έτσι να υπάρχει έτσι αφρό προσέλευση κόσμου, εννοείται ότι είναι άκρως επικίνδυνο. Ναι. Φανταστείτε με μια μεγάλη φωτιά, σε κάποιο σημείο, δεν θα πω τώρα οπουδήποτε, να υπάρχει τόσο πολύ κόσμος και δεν υπάρχει διέξοδος διαφυγής. Τι πρέπει να γίνει? Και να σας πω και κάτι άλλο. Θα πρέπει να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και αν θέλετε να νιώθουμε και λίγο τυχεροί, γιατί στη Ζάκυνθο τουλάχιστον, το ότι είναι η τρίτη φορά που μπήκαμε σε αυτό το βαθμό επικινδυνότητας, κάτι λέει. Σε άλλες περιοχές υπάρχουν συνεχείς απαγορεύσεις. Παραδείγματος χάρη στην ανατολική μου η χώρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνουμε, πείτε μου τι πρέπει να κάνουμε. Το αν δεν δουλέψει μια επιχείρηση μια μέρα, κατανοώ ότι είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, και ειδικά με τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Έχετε δίκιο, αλλά και εγώ να σας πω από αυτά που ξέρω, υπάρχουν πραγματικά στο νησί, καλό είναι να τηρούμε τα μέτρα, πάρα πολύ επικίνδυνες περιοχές. Για παράδειγμα, του Απελάτη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εάν εγκλωβιστεί κάποιος εκεί και ξεσπάσει πυρκαγιά, δεν μπορεί ούτε σκάφος να πάει να τον πάρει.
1: Κυρία Ποταμίτη, να σας πω
0: τα
1: κάτι.
0: Τα νερά είναι πάρα πολύ άγρια.
1: Ειδικά την περιοχή του Κεριού, το 2019, το έζησα, εγώ προσωπικά το έζησα, το έζησα δηλαδή και το ένιωσα στο πετσί μου. Κάναμε τότε, αν θυμάστε, και για πρώτη φορά την εκένωση στο ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται εκεί πάνω. Κινδύνευσαν δύο συμπολίτες μας οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο σπίτι τους πιο πάνω από το ξενοδοχείο. Είναι και στις εκείνες στην ευρύτερη περιοχή. Και τελικά τους εντοπίσαμε και τους βγάλαμε μιλιπόθυμους από μέσα. Το καταλαβαίνετε. Τι πρέπει να κάνουμε? Εάν δεν βγάλουμε την απαγόρευση και ένας άνθρωπος καεί, για σκεφτείτε το λιγάκι. Και να σας πω κάτι, κύριε Ποταμίτη, λαμβάνουμε τα πάντα υπόψη μας. Και το μοναδικό πράγμα που δεν θέλει κανείς από εμάς, όλους είμαστε μπλεκόμενοι και όλοι όσοι έχουμε την ευθύνη για την ζωή των συμπολιτών μας, είναι να μην καεί ούτε ένα ζωάκι.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι σε μία από τις πιο έτσι επικίνδυνα, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του πλανήτη, να είμαστε και ευγνώμονες το ότι δεν βγαίνουν αυτές οι απαγορεύσεις σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Όπως άλλες, ναι, καθημερινά εντάξει, όπως άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μουζάκη, να ευχηθούμε να έχουμε έτσι ένα ίσιο. Μέχρι αύριο το πρωί ισχύουν τα.
1: Τα μέτρα είναι μέχρι από το πρωί, εκτός τώρα να μένουμε και με τον καινούριο χάρτη επικινδυνότητας, ναι. Θα δούμε εάν ξέρετε να πάει σε πορτοκαλί, θα βγει εκ νέου καινούργια απαγόρευση.
0: Ναι. Μήπως γνωρίζετε πότε θα πέσει η θερμοκρασία?
1: Όχι, αυτό νομίζω δεν το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει. Ναι. Και πιο έτσι, εντάξει, προβλέψεις υπάρχουν.
0: Για Πέμπτη Παρασκευή, λένε.
1: Όχι, έτσι, ναι. Κατακτήρωσε ο ρολόγος. Λένε τουλάχιστον θα πάει και η εβδομάδα έτσι. Mm-hmm. Είναι εκπληκτική κατάσταση, πραγματικά. Ένα πράγμα θέλω απλώς να πω λίγο, να ακούσουν οι συμπολίτες μας, να προσέχουν την υγεία τους. Αυτές οι ακραίες συνθήκες και κυρίως η υψηλή υγρασία είναι η οποία δημιουργεί προβλήματα αναπνευστικά, δημιουργεί πολλά θέματα, να προσέχουν την υγεία τους και όσο μπορούν να μην κυκλοφορούν άσκοπα ώρες που, που είναι επικίνδυνες, όλοι γνωρίζουν, συχνά ντουζ, ελαφρά ρούχα κλπ, ελαφρύ φαγητό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και να μην έχουμε έτσι να περάσει ομαλά. Αυτό το 24ωρο.
1: Ευχόμαστε όλα, αλλά μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη πρέπει όλοι να είμαστε σε θέση έτσι μάχη σε εισαγωγικά. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σας πω και κάτι
0: γιατί
1: άλλο.
0: Γιατί το λέτε αυτό, μέσα και τέλος Σεπτέμβρη?
1: Μέχρι και βεβαίως.
0: Από τις
1: μεγαλύτερες πυρκαγιές που μπήκαν ποτέ στη Ζάκυνθο ήταν και το Σεπτέμβρη. Ήταν Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Η Πόπερη Παρμουσκάρη Σεπτέμβρη κάηκε. Το κερί Σεπτέμβρη κάηκε. Το Ναυάγιο κάηκε αρχές Οκτώβρη.
0: Η Λιθακιά πέρυσι πότε είχε ξεσπάσει?
1: 12 Αυγούστου.
0: 12 Αυγούστου. Οι μεγάλες όμως φωτιές πάνω στον Άγιο Λέοντα ήταν νομίζω αρχές Σεπτέμβρη, κάπου εκεί, σε αυτές τις...
1: Αύγουστο. Αύγουστο το Σεπτέμβρη, ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Πρίσμα. 90 και 2.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούσαμε την κυρία Μαρία Μουζάκη. Να δούμε ένα θέμα που άκουσα σήμερα το πρωί σε συγκεκριμένη εκπομπή στο Sky. Είχαν καλεσμένο το Δήμαρχο Ιθάκης, κύριο Στανίτσα. Τον είχαμε και εδώ όταν είχε γίνει το περιφερειακό ΙΚΕΔΕ, όταν είχε γίνει στο νησί μας. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Στανίτσα. Έχει ξεσπάσει τώρα μία έντονη συζήτηση, μία παρένθεση να κάνω. Θα επιχειρήσουμε να τον έχουμε μαζί μας αύριο εδώ στην εκπομπή. Έχει ξεσπάσει τώρα μία έντονη συζήτηση και πολλές αντιπαραθέσεις έχει προκαλέσει η πρόταση. Δεν ξέρουμε όμως από πού έχει γίνει αυτή η πρόταση για την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων ως νησιά του Οδυσσέα. Μιλάμε για την τουριστική προβολή του 2026 με στόχο το 2027 και για όλο αυτό που ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού που πραγματοποιείται στο Λονδίνο. Λοιπόν, ο αντιπεριφερειάρχης κύριος Σάβας Κουλούρης επιχείρησε να βάλει τέλος στις παρερμηνίες, μιλώντας στο πρώτο θέμα. Ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα αλλαγής της ονομασίας των Επτανήσων, αλλά μιας προσωρινής επικοινωνιακής καμπάνιας με αφορμή την συμμετοχή στην ελόγω έκθεση του Λονδίνου και τη διεθνή προβολή με αφορμή πάντα την κυκλοφορία της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Να δούμε αν τέτοια αντίδραση θα υπάρχει και από το δικό μας το νησί. Όπως λοιπόν εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης για θέματα τουρισμού ο κύριος Κουλούρης, η συζήτηση αφορούσε αποκλειστικά την παρουσία της περιφέρειας Ιωνίων νήσων στην έκθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου για τη συμμετοχή και την προβολή των Επτανήσων στη μεγάλη αυτή διεθνή τουριστική έκθεση. Έχει προβλεφθεί σύμφωνα με το ίδιο κανάλι ύψους 40.000 ευρώ. Λοιπόν, η ιδέα που τέθηκε στο τραπέζι τα συγκεκριμένη για τις 3 μέρες της έκθεσης πάνω από το περίπτερο της περιφέρειας να υπάρχει η επιγραφή Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα. Επρόκειτο, όπως υποστηρίζει ο κύριος Κουλούρης, για μια καθαρά επικοινωνιακή τουριστική επιλογή, χωρίς καμία πρόθεση για την αλλαγή της επίσημης ονομασίας των Επτανήσων. Πάρα πολλές είναι οι αντιδράσεις. Ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας σε ανακοίνωσή του καλούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων να σεβαστεί την Ιθάκη, την ιστορία της και τη μοναδική της σχέση με τον Οδυσσέα, σημειώνοντας πως η τουριστική προβολή των Ιωνίων μπορεί και πρέπει να γίνει με πολλά και διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Ιθάκη δεν παραχωρεί την ιστορία και την ονομασία της. Αυτή ήταν και η ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμαρχος Ιθάκης, ο κύριος Στανίτσας. Θα ασχοληθούμε αύριο με αυτό το θέμα. Η Ιθάκη, τονίζει ο κύριος Στανίτσας, είναι Ιθάκη. Ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε ένα γενικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά. Αυτό τόνισε ο κύριος Στανίτσας. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε αύριο, να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Κουλούρη. Από ό,τι φαίνεται η ιδέα αυτή ήταν της περιφέρειας Ιωνίων νήσων για την τουριστική προβολή των Επτανήσων στη μεγάλη έκθεση που θα γίνει στο Λονδίνο από τις 3 έως τις 5.

Πάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους

συμπεριφορούσε στη φτώχεια, αλλά ούτε σε εγώ ήταν ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν.

Agnus Dei, Yesterday. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κατά το τραπέζι.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις δημοσίσει.
5: Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Είχαμε πριν φιλοξενήσει την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας, την κυρία Μαρία Μουζάκη. Συζητήσαμε, είμαστε σε δίκτυο επικινδυνότητας 4, πορτοκαλί. Προσοχή σήμερα. Έχει βγει ανακοίνωση από την πολιτική προστασία, από την περιφέρεια Ζακύνθου, για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με δημοσιεύματα, οι τιμές καταναλωτή για το φυσικό αέριο το χειμώνα του 2026-2027 θα επηρεάσουν, θα είναι πάρα πολύ υψηλές φέτος. Και χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, όπως και άλλες αγορές, εκείνη της Ολλανδίας, θα είναι πάρα πολύ υψηλές. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα ενός εξαιρετικά δύσκολου χειμώνα, καθώς οι τιμές χοντρικής του φυσικού αερίου καταγράφουν υψηλό τριετίας. Σε αυτές λοιπόν τις χώρες και ο χειμώνας έρχεται πάρα πολύ νωρίς, ήδη από τις 25 Αυγούστου και μετά η θερμοκρασία εκεί αρχίζει και πέφτει και η κατανάλωση του φυσικού αερίου είναι πολύ έτσι υψηλή για το χειμώνα σε αυτές τις βόρειες χώρες. Το συμβόλαιο λέει ξεπέρασε τα 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα, παρουσιάζοντας αύξηση από τα 29 που ήταν στις αρχές του έτους. Η κατακόρυφη αυτή άνοδος τροφοδοτείται από την έντονη ανησυχία για παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς, μιας θαλάσσιας οδού ζωτικής σημασίας από την οποία διέρχεται το 20% του παγκόσμιου εμπορίου του φυσικού αερίου. Τώρα η κατάσταση αυτή επιβαρύνεται σημαντικά από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βρίσκονται στο 62,99%, πολύ πιο κάτω από τον πενταετή μέσο όρο του 79%. Ενώ το χαμηλότερο ποσοστό αποθήκευσης φυσικού αερίου καταγράφονται στην Ολλανδία με 44,3% και στη Γερμανία με 51%. Αξίζει να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς είναι και εδώ στην Ελλάδα η αποθήκευση φυσικού αερίου. Πέρυσι είχαμε την διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι οι αποθήκες μας ήταν γεμάτες, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Να δούμε αν το ίδιο θα ισχύσει και φέτος. Πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε τον κύριο Σουρουνάκη.

Λοιπόν, μία τελευταία είδηση, πάρα πολύ σημαντική και συγκινητική. Μία πράξη βαθιάς ανθρωπιάς από το Sunday Times, διαβάζουμε την είδηση. Βαθιάς ανθρωπιάς και αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος, όπου πραγματοποιήθηκε δωρεά οργάνων από 60χρονο άνδρα που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Αυγούστου με τη λήψη των νεφρών, να ξεκινά τις πρώτες πρωινές ώρες και να ολοκληρώνεται επιτυχώς έπειτα από μια συντονισμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες και προσωπικό διαφορετικών τμήματων του νοσοκομείου. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λήψης, τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο Ιπποκράτειο και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών το Λαϊκό, προκειμένου να αξιοποιηθούν για μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς που περίμεναν τη δική τους ευκαιρία για ζωή. Καθοριστικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία είχε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος είχε το συνεχή συντονισμό της επιχείρησης από τα απαραίτητα στάδια προετοιμασίας μέχρι τη λήψη και την άμεση μεταφορά των οργάνων. Την επέμβαση λοιπόν πραγματοποίησε εξειδικευμένη μονάδα της χειρουργικής κλινικής μεταμόσχευσης ύπατος, της χειρουργικής υπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Λαϊκό, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία απαιτήθηκε η συνεργασία πολλών υπηρεσιών και τμήματων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν εργαζόμενοι της μονάδας εντατικής θεραπείας, του αναισθησιολογικού τμήματος και το χειρουργείο, καθώς και προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος. Ενώ παράλληλη σημαντική η συμβολή ήταν του μικροβιολογικού, του βιοχημικού και του αιματολογικού εργαστηρίου της αιμοδοσίας και του ΕΚΑΒ. Όλοι αυτοί συντονίστηκαν για να φέρουν εις πέρα στα απαιτούμενα στάδια. Χρειάστηκε όλο αυτός ο πολύ σημαντικός απαραίτητος συντονισμός. Πίσω ωστόσο από την πολύπλοκη ιατρική διαδικασία βρίσκεται η απόφαση για τη δωρεά των οργάνων του 60χρονου, η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε άλλους ανθρώπους που ανέμεναν μεταμόσχευση να αποκτήσουν μια νέα ευκαιρία ζωής.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσουρουνάκη, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά για τις εορταστικές ημέρες του Αγίου Διονυσίου.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Καλό μεσημέρι και από μένα. Σε εσάς και σε όλους τους Αγκυθινούς, και να ευχηθούμε υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, θα θέλαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο για όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με το Εθνικό Στάδιο. Παρακολουθήσατε τα γεγονότα. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη Μποζόνο, γνώστης πολύ καλός του θέματος. Εσάς ποιες είναι οι δικές σας έτσι παρατηρήσεις?
1: Τι να σας πω, να πω ότι και το στάδιο είναι άλλη μια λυσάριστη εξέλιξη, άλλη μια κίνηση της Δημοτικής Αρχής, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα. Θα θυμίστε καλύτερα από μένα τον Ιούνιο, εμείς το είχαμε βάλει σαν θέμα από το Μάιο, όταν η ομάδα φαινόταν ότι θα ανέβει κατηγορία ή την ώρα που ανέβηκε, ότι θα υπάρξει πρόβλημα με το στάδιο. Όμως δεν εισακουστήκαμε από κανέναν και να τα αποτελέσματα, ενώ τον Ιούνιο η Δημοτική Αρχή υποσχόταν ότι το στάδιο θα είναι έτοιμο, τέλος πάντων, μία-δύο εβδομάδες μπρος πίσω από την ημερομηνία που το χρειαζόταν η ομάδα. Τώρα οι χθεσινές τρίτη πρωί δηλώσεις, υποσχέσεις του Δημάρχου, από ό,τι έχω μάθει, ότι θα είναι έτοιμο το Δεκέμβριο. Δηλαδή καλό Μάρτιο. Οπότε και διαψευστώ, εύχομαι να διαψευστώ, διότι κινούνται σε λάθος κατεύθυνση, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς δύο εξειδικευμένους ανθρώπους, χωρίς τίποτα. Όπως είναι όλα τα πράγματα και η λειτουργία της Δημοτικής Αρχής, έτσι είναι και το γήπεδο.
0: Μάλιστα. Εσείς δηλαδή είστε απεσιόδοξοι ότι δεν θα τελειώσουν τα έργα μέχρι τέλος Δεκεμβρίου?
1: Όταν τον Ιούνιο μας έλεγε η Δημοτική Αρχή ότι θα είναι έτοιμο αρχές Σεπτεμβρίου, και τώρα που έφτασε αρχές Σεπτεμβρίου μας λέει το Δεκέμβρη, σύμφωνα με τη λογική και με τη στατιστικά, δεν θα είναι έτοιμο μερικούς μήνες μετά από αυτό που δηλώνει η Δημοτική Αρχή, όπως κάνει σε όλα τα πράγματα. Σε τίποτα δεν έχει προχωρήσει με σωστό προγραμματισμό, με πρόγραμμα κτλ., με μια σχετική οργάνωση. Σε κανένα πρόβλημα που αφορά τη Ζάκηδο δεν έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι σωστό.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο από θέμα έτσι... αποκομιδής των σκουπιδιών, καθαριότητας, έχετε να αναφέρετε κάτι, καθαριότητα μέσα στην πόλη, στις τουριστικές περιοχές, πώς έχετε δει εσείς να εξελίσσετε, γιατί έχει αναλάβει ιδιώτης σε κάποιες περιοχές.
1: Εν μέρη έχει αναλάβει ιδιώτης, απλά τον πληρώνουμε τον ιδιώτη. Ο ιδιώτης είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα απεξέλθει σε αυτές τις υποχρεώσεις. Είναι μια εταιρεία που το κάνει πρώτη φορά. Είχε κάνει σε μικρή κλίμακα το Δήμο Λαγανά εδώ και μερικά χρόνια επί Αρετάκη, αλλά αυτό ήταν ένα μικρό κομμάτι. Τον αναλάβει όλη τη Ζάκηθο μια ιδιωτική εταιρεία. Πρέπει να έχει εξοπλισμό, πρέπει να έχει μηχανήματα, πρέπει να έχει προσωπικό. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και όπως βλέπετε καθημερινά ο Δήμος μαζεύει το 50 ή το 60 ή το 45% των απορριμμάτων.
0: Την ανακύκλωση και στις περιοχές που δεν πάει ο ιδιώτης, εννοείται.
1: Ναι, ότι η ανακύκλωση, η κυρία Ποταμίτη, είναι 1% στη ΖΑΚΙ, όπως γνωρίζετε.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ή 0%. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Παίρνει ο Δήμος κάποιους ανακυκλωμένους κάδους ανακύκλωση, συγγνώμη. Ναι. Αλλά παίρνει πολλούς πράσινους κάδους σύμμυκτα. Καθημερινά είναι τα φορτηγά του Δήμου στο δρόμο και μαζεύουν απορρίμματα. Ενώ οι Ζακηθινοί καλούνται να πληρώσουν 13.500 την ημέρα για αυτόν τον ιδιώτη, είναι αυτά που πληρώνει ο Δήμος, που πληρώνουν στο Δήμο, γιατί αυτά είναι μόνο ανταποδοτικά που πληρώνουμε στη Δημοτική Αρχή για να μαζεύουν και αυτή τη σκουπίδια. Είναι άλλο Ναι. Άλλη μια αποτυχία της Δημοτικής Αρχής. Εμείς το είχαμε πει από την αρχή. Αυτό είναι θέλει βέβαια μεγάλη κουβέντα και θα δούμε.
0: Μάλιστα. Από θέμα καθαριότητας και στις περιοχές και μέσα στην πόλη υπάρχει
1: να
0: κάποια...
1: Θερφώ.
0: Ναι.
1: Εδώ ισχύει αυτό που λέμε ότι βλέπει πεθερά. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή, επειδή είναι μεγάλη φαν των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά, αν κάνετε εσείς μία ανάρτηση και λέτε ότι στο τάδε σημείο είναι πολύ βρώμικα, τρέχουν μετά από μερικές μέρες να καθαρίσουν. Κάνω εγώ μία ανάρτηση ότι το θεατράκι είναι βρώμικο, πάνε μετά από μερικές μέρες να καθαρίσουν. Μιλάω τώρα για την πόλη.
0: Ναι.
1: Άρα η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα χωριά μας. Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι η πόλη, κυκλοφορεί πάρα πολύ κόσμο στο... και το καλοκαίρι και το χειμώνα βέβαια. Λοιπόν, η κατάσταση είναι απελπιστική, είναι ντροπή για τη Ζάκηθο, η κατάντια του νησιού όσον αφορά την καθαριότητα, την πεζή καθαριότητα, το πλήσιμο των δρόμων που έγινε τώρα λόγω του Αγίου κάποιοι δρόμοι ή εκεί που θα περνούσε η Λιτανία. Λοιπόν, και τίποτα άλλο. Αυτό ήταν ξανά του χρόνου του Αγίου Διονυσίου, από ό,τι βλέπω θα ξανακαθαρίσουμε, γιατί το ίδιο είχε γίνει και πέρυσι στο Λαγανά. Ακούσαμε βαρύγδουπες δηλώσεις, θα πλένουμε κάθε εβδομάδα το Λαγανά και θα κάνουμε.
0: Φέτος δεν έγινε όμως καθόλου αυτό, κεντρικός
1: όχι,
0: δρόμος.
1: Όχι βέβαια, και πέρυσι, μία φορά έγινε, πηγαίνετε να περπατήσετε στο δρόμο του Λαγανά και όχι μόνο, και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Βρωμάει μπύρα, αλκοόλ και τα λοιπά. Μια κατάσταση που θυμίζει μια χώρα τα λερά τριτοκοσμική της Αφρικής. Λοιπόν, ό,τι γίνεται γίνεται μόνο για να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες για τα Facebook.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτό ξέρει να κάνει καλά η Δημοτική Αρχή, αναρτήσεις και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Τώρα γενικότερα η τουριστική κίνηση, μια και ασχολείστε με το τουρισμό, πώς πάει αυτή την περίοδο και ο Σεπτέμβριος αναμένεται το ίδιο έτσι με πάρα πολύ κόσμο?
1: Κοιτάξτε, δεν ασχολούμαι και πολύ με τα επαγγελματικά μου, ασχολούμαι περισσότερο με το Δήμο, τα παιδιά μου ασχολούνται με τις επιχειρήσεις, ήδη τους έχω παραχωρήσει όλη τη διαχείριση. Καμιά φορά που κουβεντιάζω με το γιο μου ή την κόρη μου, εντάξει, αναμένουμε ότι θα είναι ένας Σεπτέμβρης όπως όλους, φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι και με άλλους συναντρέφους που συζητάω και με ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή του τουρισμού και μιλάνε με επισκέπτες του νησιού κτλ. Το πρόβλημα, κυρία Ποταμίτη, είναι οι υποδομές. Οι υποδομές μας βρίσκονται όχι στο μηδέν, μείον 50. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν υπάρχει τίποτα που να λειτουργεί σωστά. Η κατάσταση και με τη σημερινή Δημοτική Αρχή επιδεινώθηκε αντί να καλυτερεύσει. Τους δρόμους, μας έλεγε ο Δήμαρχος, είχαμε βαρύ χειμώνα και οι δρόμοι πάθανε ζημιές και τα λοιπά. Κάτι που δεν το συμμερίζουμε απόλυτα, αλλά να το δεχτούμε. Και τι έγινε μετά το χειμώνα, τι έγινε το Μάρτιο, τι έγινε τον Απρίλιο, τι έγινε όλη την Άνοιξη, Μάιο, Ιούνιο, και έγινανε κάποιες παρεμβάσεις, ελάχιστα πραγματάκια και περισσότερο ρουσφετολογικά. Και να βάλουμε πίσω σε κάποιες βασίες και να τσιμεντάρουμε βασίες περισσότερο ιδιωτικούς δρόμους παρά τους κοινόχρηστους δρόμους.
0: Μάλιστα. Τώρα με την τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, ξαναγυρίζουμε στους ρυθμούς, ξεκινάν ξανά τα δημοτικά συμβούλια. Εσείς σαν δύναμη ελπίδας, σε ποιους τομείς θα επικεντρωθείτε περισσότερο σε ό,τι αφορά βέβαια την κριτική στη Δημοτική Αρχή?
1: Εμείς ασχολούμαστε με όλους τους τομείς, δεν αφήνουμε κάτι να περάσει απαρατήρητο όσο το δυνατόν μπορούμε, γιατί σίγουρα και εμείς κάνουμε λάθη, δεν υπάρχει αμφιβολία, ουδής αλάθαστος, μπορεί να μας ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Ενημερωνόμαστε καθημερινά από τους συμπολίτες μας. Αυτή την στιγμή, αυτή την εποχή, ένα σοβαρό πρόβλημα είναι η προετοιμασία των σχολείων, που είναι σε πολύ άσχημο βαθμό. Πρόσφατα κάναμε με ένα μικρό δημοσίευμα και θα ξανασχοληθούμε άμεσα, γιατί σε 2 εβδομάδες ουσιαστικά τα σχολεία ανοίγουν. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι όλα τα σχολεία. Ξέρω όμως ότι πολλά σχολεία είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, και άκουγα σήμερα σε ένα συνάδελφό σας, σε ένα πρόεδρο από ένα χωριό, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους δρόμους διαφυγής, με τους δρόμους τους δασικούς και τους αγροτικούς.
0: Στον κύριο Μπάστα λέτε, τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα.
1: Εντάξει, αφού το είπατε εσείς, εγώ δεν είχα εξουσιοδότηση να το πω, αλλά το μίλησε δημόσια ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι χάθηκαν 3 εκατομμύρια από την αγροτική οδοπία και το επιβεβαίωσε σήμερα και ο κύριος Μπάστας, το επιβεβαίωσε εδώ και ο κύριος Κότης και είπε ότι θα κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ας και ενταχθούμε, που νομίζω

0: που δεν είναι πλέον προσβάσιμη. Και μην ξεχνάτε, τα χρόνια τουλάχιστον θυμάμαι στη Ζάγηδο, οι περισσότερες πυρκαγιές έχουν γίνει τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη. Ας ευχηθούμε να μην επιβεβαιωθούμε για άλλη μια φορά ότι το Σεπτέμβριο μπορεί να έχουμε μια μεγάλη φωτιά. Υπάρχει όμως πολύ πολύ μεγάλος κίνδυνος, όπως είναι και σήμερα η πολιτική προστασία, νομίζω σήμερα και αύριο προειδοποιεί για μεγάλο κίνδυνο φωτιάς.
1: Mm-hmm. Ναι, βέβαια, είμαστε στο 4.
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνονται τα χρήματα του Ζακετινού και του ελληνικού λαού ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό των δρόμων, των αγροτικών και των δασικών, ούτως ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε σε μια πιθανόν φωτιά κάποιες αντιπυρικές ζώνες.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή, μας κουβέντα. Θα έχουμε βέβαια... Τελειώνει ο Αύγουστος σε 2-3 μέρες, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Θα ξεκινήσουμε και εμείς εδώ με τα σχολεία, με το τι γίνεται, αν έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για τα σχολεία. Έχουν και εκεί πάρα πολλά προβλήματα, πολλά σχολικά κτίρια.
0: Πάρα πολλά.
1: Ναι. Να είστε καλά. Ναι.
0: Εμένα με έχουν ειδοποιήσει 2-3 προέδροι χωριών,
1: ναι,
0: ότι έχουν σοβαρά προβλήματα. Θα τα αναδείξουμε τέλος της εβδομάδας.
1: Θα μας τα πείτε ποιοι πρόεδροι είναι και...
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Βέβαια, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλό.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8.30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα, Μόλιβερ Μάγμα, Ίκα, Μπόντο Βακαπών.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Πρίσμα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε σε κάποια πολιτιστικά θέματα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο είναι το επόμενο θέμα. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Μουσείου Διονυσίου Σολομού και Επιφανώς Εκυρθείων, κυρία Ελένη Πιλαρινού. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα έτσι που έχουμε διαβάσει όλοι και αφορά μία δημοπρασία εικόνας που ίσως ανήκει στην παλιά εκκλησία, στην εκκλησία της Σκοπιώτισσας, μία δημοπρασία ενός ιταλικού οίκου. Ζητά το, θα μας πει η κυρία Πιλαρινού, τι ακριβώς ζητά με επιστολή της από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κυρία Πιλαρινού, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Να βοηθήσει ο Άγιος αυτό το νησί να πάει καλύτερα, να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο και να υπάρχει και φώτιση και αγάπη στον κόσμο.
0: Μάλιστα, αμήν λέμε. Λοιπόν, να δούμε τώρα αυτό το θέμα. Το ανέδειξε πρώτα, βλέπω εδώ τα δημοσιεύματα, η εφημερίδα Ημέρα. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι έχει γίνει με αυτή την εικόνα?
1: Κοιτάξτε, από την Ημέρα, διαβάσαμε ότι υπάρχει αυτή η εικόνα και βγαίνει σε δημοπρασία, όπως είπατε και εσείς, σε έναν οίκο δημοπρασιών στην Ιταλία. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ισχυρίζονται ότι είναι της Σκοπιώτισσας. Επειδή όμως εμείς στη Ζάκυνθο, εμείς στο μουσείο τουλάχιστον, και νομίζω στη Ζάκυνθο γενικότερα, δεν υπάρχει κάποιος ειδικός ο οποίος να αποφανθεί εάν πραγματικά είναι μια εικόνα η οποία μπορούσε να ήταν τα προηγούμενα χρόνια στη Σκοπιώτισσα. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε στην κυρία Υπουργό και τη ζητήσαμε με τα μέσα που διαθέτει και τους επιστήμονες που διαθέτει το Υπουργείο να αποφανθούν αν πραγματικά αυτή η εικόνα ήταν από τη Σκοπιώτισσα, και αν είναι έτσι την παρακαλούμε να συμμετάσχει το Υπουργείο στην αυτή την δημοπρασία, ώστε να πάρει το Υπουργείο την εικόνα και να την δώσει, να τη δωρήσει στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Εκυνθείων.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο και το πιο ουσιαστικό είναι να αποφανθεί ειδικός εάν πραγματικά είναι της Σκοπιώτισσας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι γίνονται διάφορα παγκοσμίως και είναι το πρωταρχικό θέμα.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε εσείς κάποια πληροφορία αν υπήρχε κάποια εικόνα στο μοναστήρι, έτσι, που έχει κλαπεί, που δεν υπάρχει πια, αν υπάρχει αυτή η εικόνα, αν έχετε ρωτήσει εκεί τους...
1: Όχι, δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία. Θα δούμε.
0: Έχετε κάποια απάντηση από το Υπουργείο?
1: Όχι, δεν έχουμε, γιατί η επιστολή εστάλει την Παρασκευή το απόγευμα, οπότε είναι πολύ σύντομα για να έχουμε κάποια απάντηση.
0: Ναι. Τώρα κανονικά το Υπουργείο θα πρέπει να σας απαντήσει και να πάρει μέρος στην δημοπρασία. Δεν μπορεί να μείνει το θέμα έτσι.
1: Κοιτάξτε, το πρωταρχικό είναι να αποφανθεί κάποιος ειδικός εάν είναι πραγματικά εικόνα η οποία μπορεί να ήταν στην Σκοπιώτισσα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Από εκεί και πέρα, εάν είναι, θα πρέπει να συμμετάσχει στη δημοπρασία. Και επίσης, από ό,τι είδαμε, δεν είναι απαγορευτικές.
0: Όχι, είναι πολύ χαμηλή η τιμή.
1: Έτσι, είναι χαμηλή η τιμή.
0: Ναι,
1: όμως το πρώτο βήμα είναι και το πιο ουσιαστικό.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε και εμείς, κυρία Πιλαρινού, περιμένουμε και εμείς την απάντηση, την ενημέρωση, θα την δημοσιοποιήσετε.
1: Θα το δημοσιοποιήσουμε, βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έτσι δεν αφήνει στην τύχη τους κάποια τέτοια έτσι πράγματα, και πιστεύω, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημά σας.
1: Ναι, βεβαίως. Και εγώ το πιστεύω.
0: Μία τελευταία ερώτηση από επισκεψιμότητα. Το μουσείο φέτος το καλοκαίρι πώς πήγε, πώς ήταν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, στο τέλος του καλοκαιριού θα δούμε πώς ήταν τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ιδιαίτερη διαφορά από την περσινή χρονιά, αλλά δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα. Προς τα τέλη του Σεπτέμβρη θα μπορώ να είμαι έτσι πιο σίγουρη για τα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πιλαρινού.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αναμένουμε και εμείς κάποια
1: είναι
0: έτσι...
1: Είναι πολύ σημαντικό να οι ίδιοι οι Ζακυνθινοί να αναδείξουμε τους πολιτιστικούς φορείς που υπάρχουν, διότι οι επισκέπτες έρχονται, γιατί είμαστε ένα νησί πρικισμένο με πολύ ωραία φύση, πολύ ωραίες παραλίες κτλ. Από την άλλη, κανένας τόπος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την ιστορία και τον πολιτισμό του. Ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και ας στηρίξουμε, και το λέω απευθυνόμενοι και στους επιχειρηματίες, ιδιαίτερα τους μεγάλους επιχειρηματίες του τουρισμού, να στηρίξουν το Μουσείο Σολομού, στο οποίο γίνεται πολλή δουλειά, αλλά χρειάζεται και στήριξη οικονομική.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί Έλληνες επισκέπτες που... Έχω συναντήσει και εγώ πάρα πολλούς που φτάνουν στην πλατεία, ρωτάνε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια είναι τα μουσεία που μπορούν να επισκεφθούν. Εμείς βέβαια τους καθοδηγούμε όσο μπορούμε, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο και από τους επιχειρηματίες, για να έχει, για να αποκτήσει μεγαλύτερη έτσι προβολή και επισκεψιμότητα.
1: Βεβαίως, γιατί υπάρχει και ένα μέρος ξένων επισκεπτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ιστορία. Ναι. Απλώς δεν προβάλλεται από τα διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορία η ιστορία. Ναι. Προβάλλονται άλλες ενέργειες, να τις πω. Προβάλλεται η ομορφιά του νησιού, η οποία μπορεί να τους αποφέρει πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι. Η ομορφιά όμως πρέπει να συνδυάζεται και με την ιστορία του νησιού.
1: Ναι. Ναι. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι ως νησί μας έχει συνεπάρει το χρήμα και κάπου πρέπει έτσι να υπάρξει και ένα μέτρο.
0: Να ρωτήσω κάτι, έχω μια ερώτηση ακροατή μας. Στους ντόπιους εδώ, στους Ζακυνθινούς, μπορούν να μπουν στο μουσείο με εισιτήριο ή δεν πληρώνουν κάποιο αντίτιμο?
1: Όχι, όλος ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο. Ναι. Δεν πληρώνουν τα παιδιά τα οποία είναι κάτω των 12 ετών και επίσης οι άνω των 65 πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, κυρία Πιλαρινού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας για να δούμε κάποιες δημοσκοπήσεις που είδαν δειλά το φως δημοσιότητας λίγο πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει και να δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη για το 10,6% των ποσοστών, του ποσοστού των αναποφάσιστων. Η σύγκριση των μετρήσεων εξετάζεται από όλα τα κόμματα πριν και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Φαίνεται βέβαια ότι η δυσαρέσκεια που έχουν οι πολίτες προς τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης δεν κεφαλοποιείται από την αντιπολίτευση. Αντίθετα, έχουμε δει εκεί στο κόμμα της Ελλάς να έχουν πέσει λίγο τα ποσοστά, ενώ η δεξαμενή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας του 2023 είναι και ο ορίζοντας της αυτοδυναμίας. Τώρα, σαφώς η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα της στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση με ποσοστό 26,5%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 14,5% και το ΠΑΣΟΚ με 10%. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις μετά την καλοκαιρινή περίοδο καταγράφουν αύξηση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, οι οποίοι ανέρχονται πλέον στο 10,6% του εκλογικού σώματος. Υπάρχει μια καταγεγραμμένη κοινωνική δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν εμφανίζουν σημαντική άνοδο στα ποσοστά τους, ενώ όλα τα πολιτικά κόμματα στοχεύουν στην προσέλκυση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων εν ώψη βέβαια και της νέας πολιτικής σεζόν, με έναρξη την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα δούμε από όλα τα κόμματα πάρα πολλές ανακοινώσεις, θα προβάλλουν το πρόγραμμά τους, τον κόσμο τον ενδιαφέρει τα οικονομικά μέτρα, τη μείωση του φόρου, τι θα γίνει με τα ενίκια. Τώρα πάρα πολλοί γονείς έχουν έρθει σε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί κι άλλο σε σύγκριση με πέρυσι, 6% παραπάνω. Μια μικρή καρσονιέρα 30 τετραγωνικά έχει φτάσει στην Αθήνα 700 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη. Η Πάτρα είναι λίγο έτσι, ακολουθεί γύρω στα 4 εκατοστάρικα ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικά στην Πάτρα. Τα ενίκια σαφώς είναι μικρότερα στις επαρχιακές πόλεις, αλλά στις δύο μεγάλες πόλεις όπου συγκεντρώνονται και, και ο μεγαλύτερος όγκος των φοιτητών είναι τα ενίκια πάρα πολύ υψηλά. Λοιπόν, τώρα πέρασε φυσικά το καλοκαίρι, θα επιστρέψουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Από εδώ και πέρα θα δούμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις από όλες τις εταιρείες. Είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται στην περιοχή του 26 με 27%. Η Ελλάς παραμένει δεύτερη, το ΠΑΣΟΚ γύρω στο 10%. Αυξήθηκαν οι αναποφάσιστοι. Εκεί η κυβέρνηση θέλει να επικεντρώσει την προσοχή της, στο 10% του ποσοστού των αναποφάσιστων. Και τώρα βλέπουμε το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού να έχει φτάσει σχεδόν στο 3,6, νομίζω, 100%. Έχει πέσει πάρα πολύ έτσι χαμηλά. Ενώ οι τελευταίες εκτιμήσεις πριν από τον Αύγουστο βρισκόταν πάλι κάπου εκεί, εκεί κοντά στο 30%. Έφεραν τη Νέα Δημοκρατία μία δημοσκοπική εταιρεία, 29,3 η άλλη και 30,8 η ΜΑΡΚ. Να δούμε λοιπόν. Είναι πολύ δύσκολο, θα πρέπει να δώσει πολύ μεγάλο βάρος η κυβέρνηση μέχρι και την άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές για την αυτοδυναμία. Περιμένουμε να δούμε αν και ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα. Λένε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πολύ σύντομα θα γίνει και η ανακοίνωση του νέου κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Γεγονός είναι, κυρίες και κύριοι, ότι στη ζάκη του Σαμαράς έχει πάρα... δεν ξέρω, εγώ ακούω προσωπικά πάρα πολύ κόσμο που θα πάνε με τον κύριο Σαμαρά. Να δούμε
τι ισχύει και σε αυτό, πότε θα γίνει την ανακοίνωση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και να μην ανακοινώσει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά. Πιστεύω ότι είναι έτοιμος, έχει και τους υποψηφίους βουλευτές του σε κάποιες περιοχές, αν όχι σε όλες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο ξανά μαζί 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Χρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

καλύτερα στην ερημιά μακρά της κοινωνίας παραχυλαίων γελωτές να είναι πληγές.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

τελειώσουμε, αδέρφια. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, μες στο ψεύτικο

Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάντε πολύ φασάρια, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε σε όλα, όλα ναι, σε κάθε τέλος τραγουδιού θα... Οπότε, είστε έτοιμοι!

0: Χρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα, πόντο Παγκαπώνης.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατί

0: Οπότε να τις στήσω.
1: Σας ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική ψύχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέρον μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χάρισμα 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Παγαπών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 συστήρες στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους

Ειδικούς κάδους περισυλλογής, τα απορριφέντας τους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθια!
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
4: Άσε μαζένουπα!
5: Πως είσαι έτσι ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

αγαπώ. Θα ζω μες στο τραγούδι. Θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι.

0: Πρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βαγαπών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Βαδίζω τυφλά με λέξεις και αργία. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί σε θέλω, γιατί με κάνεις να τρέμω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα. Για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Απαλά με λέξεις κλειδιά σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

μέσα στη βουή του πρωινού η ορμή. Καφές μου μύρισε, άναψε στο φως, βρέχει ο ουρανός. Μου ψιθύρισε, δώσ' μου ένα φιλί, σου είπα μα εσύ. Σάββατο πρωί η πόλη είναι μικρή και ήσυχη, υπεραστική έξω στη βροχή. Μοιάζουν φίλοι υποπτοί, μου φέρες καφέ κι αν με αγαπάς. Σε ρώτησα μια ματιά υγρή.

ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

0: Πρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καρμπόν τον Πακαπών.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
6: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πώς είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.